0: ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: Η ώρα είναι 3.
2: 91 και 4. Στο κόκκινο.

Της μνήμης η παλιά φωτιά τη θράκα της κρατάει. Και αλίμονος στους κυβερνήτες, αλίμονος στους ποιητές να φιδοσέρνονται. Μπροστά μας έρχονται γενιές και τα παιδιά πρέπει να μάθουν πως φτιάχνονται το ψωμί. Μόνο οι πράξεις είναι από μάρμαρο, τα λόγια σκόνη. Μια αυτοθυσία σημαδεύει την καρδιά μου και θυμάμαι

παγώνω τα σκοινιά τα λύνω και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο όλους τους ρίχνω μες στη χάση.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε.

Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνά. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

βράδα στο μπάρι που βγαίνουν οι πολλοί. Σου στέλνω με SMS ένα φιλί. Δύο μέρες εκκρεμεί πια εκκρεμότητα τρενάρης. Πώς έφυγε έτσι η ζωή.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Κάμπους, διάβη και φαράγγια και ποτάμια και δρύμους. Και προσπέρασα από τόπους άγγιχτα κι από λαούς. Και προσπέρασα από τόπους άγγιχτα κι από λαούς. Κάμπους, διάβη και

όταν θα έχω κουραστεί. Απ' τα ξεφτισμένα τα μεγάλα λόγια, ποιος θα με γνωρίσει όταν θα έχω σκεπαστεί, απ' τις ώρες που φτύσαν

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. Ενενήντα ένα

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

όνειρα, χαρές φιλιά και καλή νοικοκυρά. Να αγοράσεις όσο σου φωνάζει κάθε τόσο ο καλός προαγωγός που πουλάει και φωνάζει και τον πάγκο του αδειάζει. Πάρε εδώ καλές μειώσεις, ανασφάλεια εξώσεις, θα σε στύψω σαν χυμό.

Εδώ κάτι ψυχώσεις, διαστραμμένες ονειρώσεις. Φίλτρο να μασκαρευτείς, το ειδωλό σου να δεχτείς. Σε αυτή τη λαϊκή δεν υπάρχει πια ντροπή. Να αγοράσεις όσο όσο σου φωνάζει κάθε τόσο. Και ο δαίμονε αυτός που τα βράδια σε ταράζει και από τον πάγκο σε αδειάζει. Πάρε εδώ παιδιά πνιγμένα, κοριτσάκια στριμωγμένα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Στο κόκκινο.
3: Τον 5 και 5. Στο κόκκινο.

con luz un saigo. Μια θάλασσα μικρή σε καλωσόρισε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη, στη Σιτία Λασιθίου, προκολλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Το 112 είχε σε λίγο μετά τις 6 το πρωί, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Ήτανος και Παλαιόκαστρο να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της Σάρτας προκάλεσε ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα. Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές και προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους. Η βλάβη που προκλήθηκε είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες διακοπές ρεύματος με πολλές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Σάρτας να παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Τις πληγές τους μετράνε οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής μετά το πέρασμα της μεγάλης φωτιάς που έκαιγε για μέρες. Ξεκίνησαν χθες Τετάρτη οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό, όπου δεκάδες σπίτια έχουν καεί, με τους κατοίκους να εκφράζουν απόγνωση αλλά και οργή για την έλλειψη πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τουλάχιστον 144.000 στρέμματα γης κάηκαν σε Βιωτία και Αττική. Σήμερα Πέμπτη απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για την καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος είναι και δήμαρχος και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών για τις καμένες εκτάσεις στη Δυτική Αττική την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, από το 2017 μέχρι και το 2026, 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 430.000 στρέμματα, ενώ έχει καεί το 64% των δασών. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Αντί για νέες σκηνοθετημένες εμφανίσεις και δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα όφιλε να απολογηθεί για τα πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών που έχουν καεί από το 2019 μέχρι σήμερα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην Διευπουργική Σύσκεψη στο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν αποτύχει ίκτρα και αυτό το πληρώνει συνολικά η χώρα, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Παράλληλα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει ερώτηση προς την κυβέρνηση ζητώντας απαντήσεις για τις επιλογές που οδήγησαν στην περικοπή κρίσιμων έργων και προμηθειών από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακινητοποιημένα τα πολυδιαφημισμένα αεροσκάφη Diamond που θα συντόνιζαν το εναέριο έργο πυρόσβεσης. Παρελήφθησαν το 2025 και δεν υπάρχουν πιλότοι να τα πετάξουν. Θα είχαμε αποφύγει τη σύγκρουση ελικοπτέρων, τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής Χανίων και υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά στην αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς με στόχο να ενισχυθεί περαιτέρω τον ρόλο του στην επιστημονική έρευνα, τη θεωρητική επεξεργασία και τον ιδεολογικό προβληματισμό για τις σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές, οικολογικές και πολιτιστικές προκλήσεις, συμβάλλοντας στην επεξεργασία του πολιτικού προγράμματος της αριστεράς, αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος. Νέος πρόεδρος του Ινστιτούτου αναλαμβάνει ο Χριστόφορος Βερναδάκης, ενώ διευθυντής και διαχειριστής αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Κορμάς. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στην περιοχή του Μιστρά. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα οι αιτήσεις για όσα αφημεί λήγουν σε 3 και 4. Διεθνής επικαιρότητα. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία της κοινής ανακοίνωσης Ιράν και Ομάν για τη θαλάσσια διαδρομή στο στενό του Ορμούζ, καθώς οι δύο χώρες έχουν ήδη καταλήξει στις γεωγραφικές συντεταγμένες της, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ δεν αρκεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, μία μέρα μετά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου υπό τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών που διεξήχθη στη Ρώμη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό του Conference League και πλέον καλείται το βράδυ της Τρίτης να φύγει με διπλό από την Σόφια για να μείνει ζωντανός ο στόχος της Ευρώπης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
0: 105 και 5. Το κόκκινο.

Καλημέρα. 9 λεπτά μετά τις 8, κόκκινο 105 και 5. Είναι 6 Αυγούστου 2026, παρακαλώ. Όχι μόνο μπήκε ο Αύγουστος, σιγά σιγά. Φεύγετε κι εσείς. Περισσότεροι, πολλοί έχουν φύγει, πάρα πολύ από την αρχή της εβδομάδας και από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Σιγά σιγά και οι ειδήσεις πάνε διακοπές. Ελπίζω να πάνε διακοπές και φωτιές. Έτσι, για να τελειώσουμε και με αυτό, τουλάχιστον για φέτος. Και από εκεί και μετά, μπας και το ρημάδι αυτό το κράτος κάποια στιγμή αποφασίσει να καθίσουν όλοι γύρω από το τραπέζι για ένα σοβαρό πρόβλημα που θα το έχουμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Και το ξέρουμε όλοι. Θυμάστε τα ηχητικά που βάζαμε. Από το 2017 ο κ. Μητσοτάκης, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, έλεγε πως είναι απαράδεκτο πλέον να γνωρίζουμε ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής θα ζήσουμε με τις μεγάλες φωτιές, με αυτές τις Big Fire, ειδικά στο περιαστικό δάσος, ειδικά κοντά στην Αττική. Και πρέπει, είναι απαράδεκτο, έλεγε ο ίδιος, να είμαστε απροετοίμαστοι. Μαντέψτε. Κάθε χρόνο στο ίδιο έργο, θεατές. Περιμένουμε την ίδια ώρα, μια που μιλάμε για το ίδιο έργο, θεατές, την ίδια βέβαια ώρα. Συνεχίζουν οι κυβερνώντες να έχουν μότο αυτό που ακούσαμε στην πρώτη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό. Μας ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Τα φιλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι φιλικοί δημοσιογράφοι στην κυβέρνηση προπαγανδίζουν μέχρι και μικροδορυφόρους, νανοδορυφόρες που στέλνουμε στο διάστημα για να ανοιχνεύουν πρώτοι σε όλο τον πλανήτη. Παρακαλώ. Για να ανοιχνεύουν το ξεκίνημα της φωτιάς. Διαφημίζουν drones τα οποία θα πετάνε, διαφημίζουν αισθητήρες μέσα στο δάσος τα οποία θα ανταλαμβάνονται την εκδήλωση φωτιάς και αμέσως θα στέλνουν σήμα για να σβήνεται εν τη γενέση της η πυρκαγιά. Και την ώρα που ο κόσμος εμβρόντιτος ακούει όλα αυτά και λέει, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, γίναμε Ευρώπη και καλύτερη από την Ευρώπη, την ίδια ώρα ξεκινάει η φωτιά από τη Βιωτία, διανύει 45 ολόκληρα χιλιόμετρα, φτάνει στη Δυτική Αττική και η μισή Δυτική Αττική και τον τελευταίο πνεύμονα δάσος που είχε απομείνει και κόντεψε να φτάσει στην Πελοπόννησο. Και αναρωτιέσαι πού είναι όλα αυτά τα υπερσύγχρονα μέσα που διαφημίζαμε, που αγοράζαμε, που είχαμε σε ετοιμότητα κτλ. Και εκείνα τα περίφημα υπερσύγχρονα 4 πυροσβεστικά, τα οποία και αυτά διαφήμιζε πέρυσι ο Πρωθυπουργός, τα οποία λέει έχουν υπερσύγχρονους αισθητήρες και θα ύπτανται πάνω από την Αττική και θα αντιλαμβάνονται αμέσως την εκδήλωση φωτιά και θα και θα και θα. Και ακόμα αυτά από ό,τι αποδείχτηκε δεν έχουν καν απογειωθεί, διότι δεν έχουμε βρει τους πιλότους και δεν έχουμε προσλάβει τους πιλότους που θα τα πιλοτάρουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω πώς την περιγράφει ο καθένας, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Το ελληνικό κράτος και τα ελληνικά κόμματα τα οποία μας κυβερνάνε, κυρίως η Νέα Δημοκρατία, γιατί κατά ψέματα τώρα, τα τελευταία 100 χρόνια, τα 80 κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ποτέ δεν κάθισε στο τραπέζι να δει ένα πρόβλημα, να εκπονήσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική σε βάθος δεκαετίας, να κάνουμε τις προμήθειες που χρειαζόμαστε, να πάρουμε τα μέσα που χρειαζόμαστε, να προσλάβουμε τους ανθρώπους που χρειαζόμαστε και να αντιμετωπίσουμε στο μέτρο που είναι αντιμετωπίσουμε, έτσι, γιατί κανείς δεν ζητάει να εξαλείψουμε τις πυρκαγιές. Δυστυχώς θα ζήσουμε με αυτές από εδώ και στο εξής, αλλά τουλάχιστον να μην συμβαίνει αυτό που συμβαίνει εδώ. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα έχουν καεί στην Αττική από το 2019 και μετά. Είναι χαρακτηριστικό ότι 3,5 εκατομμύρια στρέμματα σε όλη τη χώρα έχουν καεί. Και κάνει λάθος ο Πρωθυπουργός. Θα έπρεπε να συμβουλευτεί κάποιους ανθρώπους. Δεν ξαναγίνονται κάποια δάση. Δεν υπάρχει αυτό το δάση ξαναγίνονται. Κάποια δάση, σύμφωνα με τη WWF Ελλάς που έβγαλε και ανακοίνωση, όταν καούνε μία και δεύτερη φορά μετά, δεν ξαναγίνονται. Επέρχεται η ερημοποίηση κάποιες φορές. Έτσι. Και τώρα, ό,τι και να λένε οι κυβερνώντες, είναι κοινός τόπος ότι το χειμώνα τα δάση. Δεν πηγαίνει κανένας να κάνει αυτά τα απαραίτητα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουν. Χαμένοι μέσα στη μετάφραση, ποιος έχει την ευθύνη, έχουν οι τοπάρχες, οι κοινοτάρχες, οι δήμαρχοι, η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια, το δασαρχείο, το υπουργείο, η πυροσβεστική. Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Ο καθένας δίνει τον άλλον και τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, δυστυχώς. Λοιπόν, η είδηση της χθεσινής ημέρας ήταν και τα μέτρα φυσικά που ανακοινώθηκαν για τους πυροπαθείς. Αυτό το πολύ απλά, έτσι επιγραμματικά να τα αναφέρουμε, αυτό το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ για πληγήσεις κύριες κατοικίες, όχι για εξοχικά,
Δεν ξέρω πόσες είναι οι κύριες κατοικίες, για παράδειγμα, στο Πόρτο Γερμενό. Πιθανολογώ ότι δεν θα είναι και πολλές. Έτσι, τα περισσότερα ήταν εξοχικά. Κόποι μιας ζωής, όπου οι άνθρωποι μένουν στην Αθήνα, δουλεύουν στην Αθήνα, εργάζονται στην Αθήνα και κάνουν ένα εξοχικό με τις οικονομίες μιας ζωής. Αυτά τα εξοχικά κάηκαν. Τέλος πάντων, οι συγκεκριμένοι δεν δικαιούνται το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών των 600 ευρώ. Επίδομα για απλές επισκευαστικές εργασίες και αντικατάσταση 20 συσκευών έως 6.000 ευρώ. Για πληγήσεις κύριες πάλι κατοικίες, έτσι. Ενώ για δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό μειώνεται κατά 50%, δηλαδή 3.000 ευρώ θα πάρουν οι άνθρωποι αυτοί. Από εκεί και μετά είναι ένας γολγοθάς γραφειοκρατικός. Τα υποβάλλεις αυτά στον οικείο δήμο και μαζί βάζεις και διάφορα έντυπα. Ένα από αυτά τα οποία εγώ δεν κατάλαβα πραγματικά είναι το Ε1 και το Ε9 του τελευταίου φορολογικού έτους. Εγώ το Ε9 δεν το καταλάβω, γιατί από εκεί αποδεικνύεται αν είναι κύρια κατοικία ή δευτερεύουσα κατοικία. Το Ε1 δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. Υπάρχουν ισοδηματικά κριτήρια. Γιατί ζητάτε το Ε1, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Έχετε βάλει ισοδηματικά κριτήρια? Εγώ δεν έχω δει πάντως στα μέτρα αυτά που ανακοινώσατε ισοδηματικά κριτήρια. Αν υπάρχουν ισοδηματικά κριτήρια, να μας τα πείτε. Να ξέρει ο κόσμος αν μπορεί να τα πάρει. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, έχει καεί το σπίτι του, ακόμα και η δεύτερη κατοικία του, η εξοχική του, και περνάει κάτω από τον πύχη των ισοδηματικών κριτηρίων, ο οποίος είναι δεν ξέρω πόσο θα είναι, να το ξέρει ο κόσμος. Αλλιώς, γιατί ζητάτε το Ε1? Τι σας ενδιαφέρει, δηλαδή, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, από εκεί και μετά, σημασία έχει αυτό το για τις περιπτώσεις ανακατασκευής. Όπου προβλέπεται ενίσχυση 1.000 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή απλά πράγματα, έως 150 τετραγωνικά. Απλά πράγματα, αν έχεις ένα σπίτι 70-80 τετραγωνικά ή 100 τετραγωνικά, μπορείς να πάρεις. Και έχει καταστραφεί όλος καιρός, έχουν μείνει τα ντουβάρια για παράδειγμα. Μπορείς να πάρεις 1.000 ευρώ, δηλαδή αν έχεις 100 τετραγωνικά, μπορείς να πάρεις 100.000 ευρώ για να το ξαναφτιάξεις. Το ποσό ακούγεται επαρκές για να μπορείς να ξανακάνεις το σπίτι σου. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Από εκεί και μετά αρχίζει ο μεγάλος αγώνας της γραφειοκρατίας, ο μεγάλος αγώνας των καθυστερήσεων. Τι να λέμε τώρα, ακόμα οι πλημμυροπαθείς από τον Ντάνιελ δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις. Ο μεγάλος αγώνας με τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες και τους διάφορους καρεκλοκένταυρους που βρίσκονται εκεί. Όλα αυτά τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ. Είναι να μην σου τύχει. Αλλά τέλος πάντων, έστω και έτσι, ό,τι πάρει ο κόσμος, δεν του φτάνει η καταστροφή του τουλάχιστον. Να έχουν το κράτος έστω αρρωγό για να μπορέσουν μπας και ξαναφτιάξουν όλη τους τη ζωή που κάηκε μέσα σε μία νύχτα. Αυτά είναι η μία είδηση. Νομίζω αυτή η πιο κύρια είδηση σε ό,τι έχει να κάνει με τις φωτιές. Η άλλη είδηση την οποία θέλω να σχολιάσουμε είναι αυτή η γαλλική μεριδιά. Μπήκε ξαφνικά στη ζωή μας. Αυτό είναι ένα επενδυτική εταιρεία. Είναι. Ξαφνικά την ανακοίνωσε η κυβέρνηση Εύνης ως πλειοψηφικό μέτοχο της περίφημης ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, αυτής της Great Sea Interconnector, η οποία έχει σταματήσει, έτσι, το θυμάστε. Από πέρυσι έχει σταματήσει, μετά από παρέμβαση, δεν το παραδέχεται επισήμως η κυβέρνηση, αλλά τι κάνει νιαουνιάου στα κεραμίδια, μετά από παρέμβαση της Τουρκίας, η οποία θέλει να έχει λόγο ακόμα και στην πόντιση ενός καλωδίου σε διεθνή ύδατα, αλλά εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της χώρας, όπου δεν έχει καμία σημασία, γιατί με βάση το διεθνές δίκαιο, όποιος το ανοίξει και το δει, θα δει ότι η πόντιση τέτοιων καλωδίων, δηλαδή για παράδειγμα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενεργειακών καλωδίων δηλαδή, είναι ελεύθερη σε κάθε παράκτιο κράτος. Δεν χρειάζεται να πάρεις άδεια από κανέναν και δεν χρειάζεται να πεις τίποτα σε κανέναν. Και είναι λογικό αυτό. Για την Τουρκία δεν υπάρχει όμως τίποτα ελεύθερο. Και έτσι ξαφνικά περιχαρίζει η κυβέρνηση μας, ανακοίνωσε αυτή την είσοδο της γαλλικής αυτής επενδυτικής εταιρείας σε προεκλογικό χρόνο, ξαναλέω τώρα αυτό, και με τα βαΐων και κλάδων. Εδώ να σας πω κάτι, τα περί γαλλικής προστασίας, γιατί μπορεί κάποιοι να σκεφτούν, ωραία, εντάξει, δεν μας αφήνουν οι Τούρκοι, κατέβασαν και το τουρκικό ναυτικό εκεί την ώρα που το ερευνητικό σκάφος, το Ιταλικό, έκανε τις έρευνες, τις απαραίτητες έρευνες για να ποντιστεί το καλώδιο. Και σταμάτησαν τις έρευνες και έφυγε το σκάφος. Και από τότε δεν ακούσαμε τίποτα. Εγώ βάζω μερικές παραμέτρους, οι οποίες εμένα τουλάχιστον με προβληματίζουν σφόδρα. Η πρώτη παράμετρος είναι το γεγονός ότι τα έργα σταμάτησαν. Έτσι. Και δεν μάθαμε ποτέ γιατί σταμάτησαν. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι επιχείρησε η κυβέρνηση και διάφορα κυβερνητικά στελέχη να μας πείσουν ότι σταμάτησαν επειδή υπήρχε οικονομική διαφορά
μεταξύ των εταιριών, των ελληνικών και των κυπριακών. Αυτό ήταν ένα story το οποίο έπαιξε για ένα διάστημα 3-4-5 μηνών. Ξεχάστηκε τόσο γρήγορα όσο γρήγορα έπεσε στο τραπέζι της επικοινωνίας και του διαλόγου. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι αυτή το γαλλικό, η γαλλική εταιρεία η οποία παρουσιάστηκε χθες, μεταβαίων και κλάδων, ξαναλέω, επειδή είναι γαλλική, κάποιοι λένε ότι να ορίστε, βρήκε τη λύση η κυβέρνηση, θα κατεβάσει ο Μακρόν το γαλλικό ναυτικό και τα γαλλικά αεροπλανοφόρα στην Ανατολική Μεσόγειο και έτσι οι Τούρκοι δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίποτα. Μούφα, μην τα ακούτε αυτά. Μην τα ακούτε, διότι και ο βασικός εταίρος του συγκεκριμένου project ήταν η Nexans. Τι ήταν η Nexans? Γαλλική. Έκανε κάτι ο Μακρόν και όταν το τουρκικό ναυτικό παρενόχλησε το ερευνητικό ιταλικό πλοίο και το στείλε πίσω. Η Nexans ήταν, ξαναλέω, γαλλική ήταν και αυτή. Όχι, τίποτα απολύτως δεν έκανε. Οπότε, μούφα. Απλά η αντικατάσταση της Nexans με την Meridian δεν ισχύει. Ας ελπίσουμε να ισχύει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι ότι επιταχύνει την υλοποίησή του και ενισχύει τη χρηματοδότησή του. Ας ελπίσουμε ότι ισχύει αυτό. Ας ελπίσουμε ότι υπήρχε έλλειψη χρημάτων. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Και το ελληνικό δημόσιο και το κυπριακό δημόσιο ήταν οι βασικοί χρηματοδότες. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαναλέω, είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικός χρηματοδότης. Σταμάτησαν να πληρώνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση το ελληνικό δημόσιο και το κυπριακό και έπρεπε να βάλουμε τη γαλλική επενδυτική. Ούτε αυτό το ξέρουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να βάλουμε ένα τίτλο στο συγκεκριμένο ζήτημα, όταν έχουμε ένα μεγάλο ενεργειακό project, τη μεταφορά ενέργειας από την Κύπρο στην Ελλάδα και αρχικώς από το Ισραήλ στην Κύπρο και από το Κύπρο στην Ελλάδα και από την Ελλάδα μετά μέσω των συστημάτων και των διάβλων που έχει, των δρόμων που διαθέτει η Ελλάδα, θα πάει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όταν έχουμε τόσο μεγάλο έργο, το οποίο το χρηματοδοτεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και μπλέκονται ελληνικές και γαλλικές και κυπριακές εταιρείες και σταματάνε τα έργα επειδή ο Ερντογάν κατεβάζει το ναυτικό και σταματάνε τα έργα, τότε τι άλλο να πούμε? Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Δηλαδή, ούτε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προστατεύει τα project. Και μιλάμε για την ενέργεια, που αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι μετά τα όσα συμβαίνουν στα στενά του Ορμούζ. Που αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι μετά τα όσα συμβαίνουν μετά τη ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία. Θα έπρεπε να είναι ένα βασικό project ευρωπαϊκό, το οποίο η Ευρώπη θα έπρεπε να το προστατεύσει πάση θυσία. Πάση θυσία. Αντί να κατεβάζει τους διακόπτες και να το έχει ένα χρόνο παγωμένο. Ας ελπίσουμε τώρα ότι θα ξεπαγώσει και ότι δεν είναι ένα ακόμα επικοινωνιακό, παύλα προεκλογικό κόλπο. Και μετά, όταν γίνουν εκλογές, θα ξαναγυρίσουμε στην προτεραιά κατάσταση. Δηλαδή, στο δεν γίνεται τίποτα και δεν κουνιέται φύλλο. Λοιπόν, αυτά. Θα κλείσουμε με τις δασικές πυρκαγιές. Από τις αρχές του 26, προσέξτε τα νούμερα, είναι αποκαλυπτικά και εδώ. Από τις αρχές του 26 έχουν καεί μέχρι στιγμής 306.000 στρέμματα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές του Κοπέρνικους. Μέχρι προχθές η μέτρηση ήταν 211.000 στρέμματα, αλλά προσθέθηκαν επιπλέον τα 95.000 στρέμματα οι καμένες εκτάσεις σε μόλις ένα 24ωρο στη Δυτική Αττική. Οπότε το νούμερα είναι και αποκαλυπτικά, είναι και αποκαρδιωτικά. Σας είπα ότι σύμφωνα με τη WWF Ελλάς κάποια δάση χάνονται για πάντα. Ειδικά ο κίνδυνος υπάρχει ειδικά στα δάση τα οποία έχουν ξανακαεί σε διάστημα μικρότερο των 20 ετών. Δηλαδή έχει καεί ένα δάσος, έχουμε κάνει μια αναδάσωση στο μέτρο που την έχουμε κάνει και όπως την έχουμε κάνει και μέσα σε 20 χρόνια με το που πάνε να πάρουν τα πάνω τους τα δέντρα και ξανακαίγονται. Εκεί λέει η WWF Ελλάς και μου φαίνεται λογικό, έτσι, ότι μετά δύσκολο θα ξαναγίνει το συγκεκριμένο δάσος. Μετά θα επέρθει η ερημοποίηση. Μια ακόμα είδηση είναι αυτή. Και τελευταία είδηση, κλείνω. Το καλοκαίρι μας επιτρέπει να ασχολούμαστε με τέτοιες ειδήσεις, οι οποίες το χειμώνα ίσως δεν θα ασχολιόταν κανένας, αλλά είναι πολύ σημαντικές για τη ζωή μας. Ακούστε, η Ελλάδα καταγράφει
ποσοστό της τάξης 98,4%, ακούστε το ποσοστό, 98,4% στη μικροβιακή αντοχή πολυανθεκτικών στελεχών που αποτελούν τη σοβαρότερη πρόκληση για τη διαχείριση των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων. Το πρόβλημα οι Έλληνες πολίτες το ξέρουμε. Πείτε μου εσείς αν υπάρχει στο ένας Έλληνας που δεν έχει χάσει ένα γνωστό του οικείου του πρόσωπο από ενδονοσοκομιακή λοίμωξη. Είναι τεράστια η μάστιγα. Ο λόγος, λένε οι γιατροί που σημαίνει αυτό, είναι η αλόγιστη χρήση αντιβιωτικών και μάλιστα βαριών αντιβιωτικών. Αλλά είναι μάστιγα πλέον. Χάνουμε πάρα πολύ κόσμο από αυτό το ζήτημα. Και δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, τα στοιχεία τώρα έρχονται για να επιβιώσουν αυτό. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Έτσι, 98,4%. Καμία σχέση με τον υπόλοιπο, με τις υπόλοιπες χώρες. Οι σχετικές έρευνες έγιναν σε 32 χώρες παγκοσμίως και 5.326 απομονωμένα στελέχη για την αντοχή τους σε διάφορα αντιβιωτικά. Μαντέψτε, η Ελλάδα βγήκε πάλι πρώτη. Ή τέλος πάντων, ξύνουμε πάλι τον πάτο των σχετικών στατιστικών. Αυτά, να δω μια στατιστική που δεν θα είμαστε πρώτοι, θα είμαστε τουλάχιστον στο μέσο όρο, ρε παιδί μου, κάπου εκεί προς το μέσο όρο. Σε όλα είμαστε πραγματικά πάτος. Λοιπόν, αυτά. Και ξύνοντας τον πάτο των διαφορών στατιστικών, να είναι την Ιφίλιο, θα μας βάλει εδώ ο Γιάννος ένα τραγούδι. Να πάμε και στο διάλειμμα, να συνδεθούμε και με το ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και τα λέμε αμέσως μετά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε και με το Ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Έχει έρθει αυτή η εποχή που πλέον δεν υπάρχει στην Αθήνα πολλοί κόσμος. Οπότε όλοι οι δρόμοι είναι ελεύθεροι. Μοναδική παραφωνία ο Πειραιάς στο λιμάνι περιμετρικά. Που φεύγουν και οι τελευταίοι, μάλλον. Οπότε έχει δημιουργηθεί λίγη κίνηση.
1: Όχι, δεν είναι τελευταίοι. Έχει κι άλλους.
2: Έχει κι άλλους, λέτε.
1: Έχει, ακόμα έχει.
2: Αυτά.
1: Λοιπόν, ωραία.
2: Ακόμα
1: ωραία.
2: Και το κέντρο της Αθήνας και ο Κηφισός. Είναι μια χαρά.
1: Σπεύσατε. Όσοι μείνετε στην πόλη, σπεύσετε για βόλτες. Είναι ωραία εποχή για βόλτες.
2: Μια χαρά.
1: Ουδέν κακό να μην γες καλού. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Εμείς. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κόκκινο 105 και 5, η ραδιοφωνική του Πρέσα, όπως κάθε μέρα. 8 με 9, αλλά τώρα βεβαίως είναι Αύγουστος, δεν ισχύουν αυτά. 8 με 10 είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί, τουλάχιστον μέχρι τις 20 Αυγούστου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Με ρωτάτε τώρα, λέτε για το περίφημο καλώδιο και την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Το περίφημο αυτό Great Interconnector. Ακούστε να δείτε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει κάποιος καμιά αμφιβολία για αυτό που θα πω και δεν έχει και καμία αντιπολιτευτική διάθεση αυτό τώρα. Έτσι, δεν κρίνουμε μια κυβέρνηση επειδή μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Αυτό είναι καθαρά προσωπικό θέμα και επιλογή του καθενός πίσω από την κάλπη και είναι απολύτως σεβαστές όλες οι επιλογές. Δεν σηκώνουμε το δάχτυλο σε κανέναν, ούτε και το φρυδάκι μας σε κανέναν, όσο κακό και μας φαίνεται αυτό το οποίο επιλέγει. Αλλά περιγράφουμε την κατάσταση και τα γεγονότα όπως ακριβώς είναι. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, σε ό,τι αφορά την διατήρησή της στην εξουσία, έχει αποδείξει ότι είναι αδίστακτη. Η προσωπική μου γνώμη και άποψη, χωρίς να διεκδικώ το αλάθητο, είναι ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι η πιο αδίστακτη κυβέρνηση η οποία έχει εμφανιστεί μεταπολιτευτικά στη χώρα. Δεν δίστασε να μπαζώσει αχάραγα το χώρο του δυστυχήματος των τεμπών, κυρίως είδε γιατί κάποια στιγμή μπορεί να μάθουμε για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Και γιατί χρειάστηκε να το κάνει αυτό και δεν λειτουργήσαν όλα τα διεθνή και τα ημεδαπά πρωτόκολλα που θα έπρεπε να λειτουργήσουν. Δηλαδή ο κατατόπου εισαγγελέας σε συνεργασία με τις κατατόπου αρχές να σφραγίσει το χώρο για όσο διάστημα χρειαζόταν για να μπουν οι ειδικοί να συλλέξουν δείγματα και να βγάλουν τα πορίσματά τους. Ανταυτού έτρεξε αχάραγα ο κύριος Τριαντόπουλος, ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό, με κυβερνητικό κλιμάκιο. Φέρανε τους γερανούς και μπαζώσανε το χώρο. Μπάζωσε, παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία του στρατεύματος και ένα σωρό δημοσιογράφους και διάφορους άλλους ανθρώπους σε θέση κλειδιά. Αυτή η κυβέρνηση το έκανε αυτό. Έτσι. Και από εκεί και μετά ακολουθεί μια τεράστια επιχείρηση μπαζώματος της δικαιοσύνης με δικούς της δικαστές. Για αυτή την κυβέρνηση μιλάμε. Μια κυβέρνηση που σε ό,τι αφορά και τα καμένα είχε δώσει δείγμα εγγραφής για το modus operandi. Για παράδειγμα, το βίντεο στην Ηλία είναι πολύ χαρακτηριστικό για το πώς κερδίσαν τις εκλογές στην Ηλία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στην Ηλία που χάσανε, αν θυμάμαι καλά, περίπου 80 άτομα τη ζωή τους. Είναι το βίντεο, το έχετε δει όλοι σας, με τους κυβερνητικούς παράγοντες και τον κύριο Δούκα τότε, να ισχυρίζεται ότι κατεβαίναμε με τούβλα τα 5.000 και έτσι κερδίσαμε τις εκλογές εκεί προς τους πυροπαθείς. Λοιπόν, αυτό είναι το modus operandi και το βάζει μπροστά η κυβέρνηση. Για δύο μέχρι τώρα πράγματα. Το ένα είναι το πόσο γρήγορα έσπευσε να ανακοινώσει πάλι με τα βαΐων και κλάδων τις αποζημιώσεις στους πυροπαθείς. Δεν πειράζει. Καλή αργά παρά ποτέ. Δεν πειράζει. Ακόμα και έτσι, επικοινωνιακά. Τουλάχιστον οι άνθρωποι θα μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους. Ελπίζω ότι θα μπορέσουν και δεν θα ξαναδούμε μία από τα ίδια να ανακοινώνονται από την κυβέρνηση τα μέτρα και από εκεί και μετά να πηγαίνουμε στην φάση της υλοποίησης των μέτρων, όπου πέφτουμε πάνω στους ρυθμούς που κινείται το δημόσιο και στις δυσκολίες που βάζει πάλι το ίδιο το δημόσιο στα μέτρα που εκείνο ανακοίνωσε. Και τώρα έχουμε ξαφνικά την ανακοίνωση του θέματος της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο είναι 2 χρόνια παγωμένο, το είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ας ευχηθούμε και εδώ ότι παρά το προεκλογικό ενδιαφέρον της κυβέρνησης, ότι θα ξεκολλήσει και αυτό. Αλλά βλέπετε ότι πίσω από αυτά υπάρχει μια επιχείρηση που έχει ξεκινήσει από την κυβέρνηση με συγκεκριμένο σχέδιο για να μπορέσει δημοσκοπικά να ανακάμψει, να κερδίσει κάτι, γεγονός που θα την επιτρέψει να πάει σε εκλογές. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Λοιπόν, δεν σηκώθηκε ξαφνικά τώρα η γαλλική εταιρεία επενδύσεων να έρθει να επενδύσει σε ένα project που είναι 2 χρόνια παγωμένο. Το αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, πάμε μετά ό,τι να είναι της χθεσινής, των προηγούμενων ημερών. Θα ξεκινήσουμε όπως είναι λογικό με τα ηχητικά που αφορούν την μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμανό και την καταστροφή που συνέβη εκεί. Θα ξεκινήσουμε με τον Αργύρη Ντινόπουλο, έξαλλος ο πρώην της Νέας Δημοκρατίας. Έξαλλος ο Ντινόπουλος, θυμήθηκε, πήρε πάλι το Μαρκούτσι, θυμήθηκε την παλιά του τεχνικό σκηνο, τη δημοσιογραφία, δεν ξεχνιέται. Έτσι, μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, δεν το ξέρετε αυτό. Έτσι κι αλλιώς στη Βουλή, σε οδηγεί δημοσιογραφία, δεν σε οδηγεί κάτι άλλο. Πάμε να ακούσουμε τον Αργύρη Ντινόπουλο. Μπροστά στην κάμερα, παρακαλώ.
1: Να ξεκινήσουμε με τον Αργύρη Ντινόπουλο. Βρίσκεται σε σημείο που έχει και κατοίκους πίσω του, να μας δώσει ακριβώς όλη την εικόνα. Καλημέρα, Αργύρη.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Είναι κάτοικοι οι οποίοι θέλουν να πάνε στο Πόρτο Γερμενό στα σπίτια για να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Και δυστυχώς δεν τους αφήνουν να περάσουν.
4: Και αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα.
5: Αργύρη, ο λόγος ποιος είναι, γιατί δεν τους αφήνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον δεν υπάρχει φωτιά εκεί.
3: Διότι, κοίταξε Γιώργο και Αντώνη μου, διότι υπάρχει μία παράνοια.
6: Αργύρη Ντινόπουλε, σε παρακαλώ, περιορίσου.
3: Θέλω να σας ενημερώσω ότι από το πρωί επικρατεί ένα μπάχαλο μεταξύ αστυνομίας και πυροσβεστικής. Ρωτάς την αστυνομία πώς θα περάσω για να πάω στο σπίτι μου και σου λένε συνεννοήσουμε την πυροσβεστική.
7: Πολύ ωραία. Καθόλου ωραία.
3: Ρωτάς την πυροσβεστική και σου λέει είναι θέμα της αστυνομίας.
8: Κατά το κοινό λεγόμενο
7: αθάνατο ελληνικό χάος.
3: Για πείτε μας λοιπόν εσείς τι ακριβώς συμβαίνει.
9: Περνάνε βαριά οχήματα του ΔΔΕ. Νταλίκες, τριαξονικές και
3: λένε. Μα είδα.
9: Η αστυνομία είναι κλειστό ο δρόμο και δεν μπορεί να περάσει το γιοταχή. Μας δουλεύουν και από πάνω.
10: Έλεος με το δούλεμα.
3: Μα είδα ένα αυτοκίνητο του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Βεβαίως, η φορεία αρχαιοτήτων. Δηλαδή, η υπηρεσία αρχαιοτήτων προηγείται από τα σπίτια τα δικά μας.
11: Εγώ δεν το έχω ξανακούσει αυτό, προφανώς είστε κι εσείς δηλαδή.
3: Μα με συγχωρείτε, έχει στήσει μπλόκο η αστυνομία στους κατοίκους του Πόρτο Γερμενού. Δηλαδή, βλέπω ένα μπάχαλο εδώ πέρα, αυτό βλέπω.
12: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι χώρα. Αυτό δεν είναι χώρα, είναι μπάχαλο.
9: Κάποιοι δίνουν εντολές από τα κλιματιζόμενα γραφεία της Αθήνας και δεν ξέρουν τι.
3: Μα μιλήσαμε με το γραφείο του Χρυσοχοΐδη, περιμένουμε απάντηση.
13: Καλά Χριστούγεννα.
3: Η αστυνομία είναι εδώ, για φώναξε τον αστυνομικό, μήπως λέμε ότι φταίνε, αλλά να μας πούν τι εντολές πήραν.
9: Έχουν εντολές, λέει, από τους ανωτέρους να μην περάσει κουνούπι.
3: Καινούριο είναι αυτό.
9: Νταλίκες περνάνε.
14: Έχουμε και γάμο τους αστυνομικούς.
3: Φώναξε μου τον αστυνομικό. Πήγαινε και φώναξε τον. Περνάει τώρα η Κοσμοτέ. Για δείξε, περνάει η Κοσμοτέ. Η Κοσμοτέ, άνετη, ωραία, περνάει.
15: Δεν υπάρχει κανένα
3: πρόβλημα για την Κοσμοτέ.
7: Όλα τα χαρά.
9: Δεν θα έχουμε ίντερνετ, δεν θα έχουμε σπίτια.
3: Άρα
9: με ίντερνετ, δεν θα έχουμε σπίτια.
3: Θα έχει σπίτι.
16: Ελλάδα 2.0.
0: Χαμούλης. Ο θαυμαστός κόσμος και της ελληνικής ενημέρωσης, έτσι, από τις ζωντανά που κάνανε τα κανάλια στις φωτιές. Εδώ το διακύβευμα για τον Αργύρη Ντινόπουλο ήταν γιατί δεν αφήνουν τους κατοίκους του Πορτογερμανού να περάσουν, αφού δεν υπήρχε φωτιά. Εύλογο το ερώτημα, να πάνε οι άνθρωποι. Σκεφτείτε τι αγωνία θα έχουν οι άνθρωποι να πάνε να δουν. Να μην ξέρουν αν. Να ακούνε ότι κάει και όλο το Πόρτο Γερμενό, να κάηκαν τόσα σπίτια και να μην ξέρουν αν το δικό τους είναι όρθιο ή όχι. Λογικό δεν είναι. Λοιπόν, τι να σας πω. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα κάτοικο από το Πόρτο Γερμενό και αυτός.
17: Δεν λέω ότι δεν φυσούσε αρκετά, αλλά θα μπορούσαν να την είχαν προλάβει και το αφήσανε και κάηκε. Σε όλα αυτά τα σπίτια που βλέπεις, δεν έπεσε σταγόνα νερό, δεν ήρθε ούτε ένα πυροσβεστικό. Απλά τα αφήσανε και κάηκαν όλα.

γυναίκα μου φαίνεται απάνθρωπο. Όλο αυτό δεν είναι το σπίτι. Το σπίτι μας είναι όλο αυτό. Και δικό σου σπίτι και ολονών σπίτι.

Αυτά. Ο λόγος για τον οποίο βάζουμε τα συγκεκριμένα ηχητικά από τους πολίτες, οι οποίοι μιλάνε στην τηλεόραση και λένε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την περιπέτεια που τους έχει βρει, είναι μπας και καταλάβει κάποια στιγμή η πολιτεία ότι το να κάθεσαι σε ένα γραφείο στο Σύνταγμα και να νομοθετείς έχοντας την πίσω πλευρά του μυαλού σου τα πάσης φύσεως συμφέροντα, τη στήριξη από τις Βρυξέλλες, τη στήριξη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τις εντολές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τις εντολές των ημεταπών τραπεζών, το τι θέλουν οι 5, 6, 7, ξέρω εγώ, οικονομική ελίτ της χώρας, οι οποίοι είναι παράλληλα και ιδιοκτήτες μέσω μαζικής ενημέρωσης, το δικό σου προσωπικό συμφέρον για να ξαναβγεις στην εξουσία, πόσο τους χρειάζεσαι όλους αυτούς. Μπας και καταλάβει ότι από τη μία πλευρά της ζυγαριάς υπάρχουν όλα αυτά, τα εξαιρετικά σοβαρά, να το δεχτώ. Από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς υπάρχουν οι ζωές των πολιτών. Αυτό που ακούσατε πριν από λίγο, την κυρία, δεν είναι ντουβάρια τα σπίτια που κάηκαν. Και δεν ξαναγίνονται τα δέντρα τόσο εύκολα όσο λέτε, όταν καίγονται περιαστικά δάση σε τόση μεγάλη έκταση. Είναι οι ζωές των ανθρώπων. Είναι ο αέρας που αναπνέουμε. Είναι οι αναμνήσεις μας. Στο όνομα ποιου συμφέροντος πρέπει να τα ξεπερνάμε όλα αυτά. Η χώρα από το 2010 και μετά που χρεοκόπησε, και δεν χρεοκόπησε με ευθύνη των πολιτών, δεν τα φάγαμε μαζί, αγαπητοί μου. Λοιπόν, κάποιοι ήταν στο τιμόνι του οδηγού. Και δεν μπορεί να ξεπερνάμε την ευθύνη αυτών και να κατηγορούμε αυτούς που καθόταν στο πίσω κάθισμα γιατί δεν αντέδρασαν όταν αυτός που οδηγούσε έκανε σε χλαμάρες. Από το 2010 λοιπόν που χρεοκόπησε αυτή η χώρα, μονίμως έχουμε βάλει την ίδια κασέτα. Μας έχει γίνει δεύτερη φύση η κασέτα αυτή. Ότι για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, για να μπορέσουμε να μην χαθούμε, να μην καταστραφούμε, να μην κλείσουν οι τράπεζες, να μην γίνουν ό,τι μπορεί να γίνει, τέλος πάντων να πέσουν όλες οι 7 πληγές του Φαραώ πάνω στο κεφάλι μας. Θα πρέπει να λέμε ναι, να είμαστε γέσμα, να λέμε ναι σε όλα. Να ενσωματώνουμε κάθε νομοθεσία υπέρ των οικονομικών συμφερόντων, να ομνύουμε στην ανάπτυξη, να διαλύουμε σπίτια, να διαλύουμε οικογένειες, να παίρνουμε τα σπίτια του κόσμου, να κόβουμε στο μισό τις συντάξεις, να κόβουμε να έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς στον πλανήτη, για να έρθει η ανάπτυξη, η οποία φυσικά δεν έρχεται ποτέ. Ούτε και τώρα ήρθε. Στην Ελλάδα, ό,τι και να σας λένε οι κυβερνώντες, ό,τι και να σας λένε τα κόμματα, στην Ελλάδα διεξήχθη με πρόσχημα τη χρεοκοπία της και αφορμή τη χρεοκοπία της το μεγαλύτερο παγκόσμιο ακροφιλελεύθερο νεοφιλελεύθερο πείραμα στον πλανήτη. Μεγαλύτερο και από το νεοφιλελεύθερο πείραμα στη χειλή του Πινοσέτη τη δεκαετία του 70. Μεγαλύτερο και από το νεοφιλελεύθερο πείραμα της Μάργαρετ Θάτσερ στη Μεγάλη Βρετανία. Συνταγματοποιήθηκε η φτώχεια. Το Σύνταγμά μας έχει συνταγματοποιήσει τη φτώχεια. Αυτό συνέβη. Και τώρα είμαστε αντιμέτωποι 16 χρόνια μετά με αυτό ακριβώς το πράγμα. Ακόμα και για να κυβερνήσει κάποιος, ο οποίος είναι από την αντίθετη πλευρά, δεν είναι νεοφιλελεύθερος, θα πρέπει να αποδείξει στο σύστημα πόσο καλός είναι. Και ότι δεν πρόκειται να τα κάνει όλα. Να δώσει μια κλωτσιά και να στείλει εκεί, από εκεί που έρχονται, που ήρθανε τα όποια συμφέροντα. Ακόμα και για να κυβερνήσει κάποιος. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να λίγο τα περιβάλλουμε το τραγούδι, να δούμε λίγο τα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, η Εύα λέει το καλοκαιρινό πρόγραμμα είναι υπέροχο. Αυτό τώρα, Εύα, συγγνώμη, θα σου το πω. Έχει δύο οπτικές. Η μία οπτική είναι η καλή, αυτό που λες, ότι το καλοκαιρινό πρόγραμμα είναι υπέροχο. Η δεύτερη οπτική είναι ότι το χειμερινό πρόγραμμα είναι. Να μην την πω τη λέξη που μπορείτε τώρα. Ελπίζω να μην εννοείστε το δεύτερο. Απλά να σου αρέσει περισσότερο το καλοκαιρινό που είναι λίγο πιο χαλαρό, που δεν έχει πολλές ειδήσεις, που βάζουν περισσότερα τραγούδια, αυτό μου αρέσει και εμένα. Λοιπόν, Μέρι, παίζει με τον πόνο μας. Αλπάρι για μήλο η Μέρι. Καλές διακοπές, Μέρι. Πας σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά. Δεν ξέρω αν έχει ξαναπάει, αλλά πας σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά, με τις πιο όμορφες και ωραίες παραλίες, με εκείνα τα σμιλεμένα από το νερό βράχη. Σαν καθρέφτης. Να περάσει καλά και να το χαρείς. Πώς λεγόταν το τραγούδι που παίξατε στις 8.30? Λοιπόν, ο Κομπάι Σεκούντο ήταν, αν θυμάμαι καλά, και ήταν το Λάκρυμας Νέγκρας. Από τα πιο γνωστά τραγούδια. Από ήταν μια εκτέλεση από το Κομπάι Σεκούντο. Λοιπόν, ο Νίκος λέει δεν ξεχνάει τον Ντινόπουλο. Καλά, δεν είπε κανείς να ξεχάσει τον Ντινόπουλο.
Βασίλης. Το πίσω κάθισμα ψήφιζε μονικά τον οδηγό. Τώρα και εσύ, Βασίλη μου, εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Τον ψήφισε. Πώς τον ψήφιζε. Και το θέμα του ψηφίζω. Εντάξει. Άμα αυτή ήταν η οδηγή. Εσύ επιλέγεις τον οδηγό που μπαίνεις μέσα σε ένα κτέλ, να στο πω αλλιώς για να το καταλάβεις. Μπαίνεις στο κτέλ για να πας από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Τον επιλέγεις τον οδηγό? Όχι. Τον βρίσκεις. Αυτός κάθεται. Και σου λένε ψήφισε. Άντε κάθεται και άλλοι δυο δίπλα του. Και σου λένε ψήφισε. Δεν είναι το θέμα η οδηγή. Το θέμα είναι αυτό που σου είπα πριν. Το πώς έχουμε συνταγματοποιήσει τη φτώχεια, το πώς έχει γίνει πλέον δεύτερη φύση σε όλους μας, ότι για να μπορέσει η χώρα να παραμείνει εντός των ορίων της Δύσης, θα πρέπει να στηθεί στα τέσσερα, να το πω όσο πιο χοντρά μπορώ. Και συγγνώμη για την έκφραση. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Πανάγος. Ναι, Πανάγο μου, αυτό που είπα πριν δεν το είπα εγώ, ήταν μια μελέτη διεθνή σε πάρα πολλές χώρες για τις λοιμώξεις στις ενδονοσοκομιακές, η οποία είναι μάστιγα για τη χώρα, και η μελέτη αυτή απλά το επιβεβαίωσε. Είναι ασύλληπτο το νούμερο που συμβαίνει στη χώρα, και έχεις και εσύ δίκιο. Και για τα αντιβιωτικά που τα δίνανε οι φαρμακοποιοί σε καραμέλες, ακόμα και τώρα φαντάζομαι ότι υπάρχει αλόγιστη χρήση αντιβιωτικών. Πρέπει οι γιατροί να γίνουν πιο προσεκτικοί. Ναι, πρέπει να γίνουν πιο προσεκτικοί, αλλά πέρα από το γεγονός του ότι επαφιόμαστε στην καλή πρόθεση του καθενός και στο να γίνει πιο προσεκτικός, πρέπει το κράτος κάποια στιγμή να λάβει πρωτοβουλία. Πρέπει να ενημερώσει τους γιατρούς, να τους ζητήσει να κάνουν κάτι. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Χάνεται πάρα πολλοί κόσμος από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Λοιπόν. Η Μαρία, τι λέει η Μαρία? Το γνωστό. Ότι οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις για μας, κάθονται σε λάθος θέση, σε λάθος σημεία. Εμείς τους ψηφίσουμε βέβαια. Εντάξει, αλλά για δείτε το υπάρχον σκηνικό και πείτε μου τι επιλογές έχει ο ψηφοφόρος. Αυτές είναι οι επιλογές του. Πολύ συγκεκριμένες. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων η οποία απέχει από τις εκλογές, και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Από εκεί και μετά υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων που είναι αυτό ξέρουμε, αυτό ψήφιζε η μάνα μας, ο πατέρα μας, αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Τέτοια είδους είναι τα κριτήρια. Υπάρχει μια μερίδα ψηφοφόρων που αρέσκεται στο. Όλο αυτό το σύστημα γεννάει και αντίδραση. Έτσι, όλο αυτό το σύστημα γεννάει και ανθρώπους οι οποίοι είδαν φως και μπήκαν και ξαφνικά νομίζουν ότι θα σώσουν τη χώρα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και δεν το λέω με κανένα ίχνος κακίας, έτσι. Ήμουν από αυτούς που και από αυτό εδώ το μικρόφωνο είπα ότι η κυρία Καριστιανού έχει κάθε δικαίωμα να κάνει κόμμα και να δοκιμάσει την τύχη της, γιατί σε αυτή τη χώρα, με βάση το σύνταγμα μας, όλοι έχουμε δικαίωμα στο εκλέγει και εκλέγεστε. Είπα όμως ότι είναι άλλο πράγμα να είσαι η Μαρία των Τεμπών, είναι άλλο πράγμα να είσαι η μητέρα όλων των Ελλήνων, γιατί έδωσες έναν πάρα πολύ δίκαιο και πολύ δύσκολο αγώνα για τη μνήμη των ανθρώπων που φύγανε από τη ζωή με τόσο αδόκητο τρόπο. Και είναι άλλο πράγμα να θέλεις να κατέβεις στην πολιτική κονίστρα και να σώσεις και σε τη χώρα. Έτσι. Όλο αυτό το σύστημα, το οποίο το βλέπετε και στην καλή του πλευρά και στην κακή του πλευρά, το γεννάει αυτή η κατάσταση την οποία βιώνουμε δεκαετίες τώρα. Έτσι, η οποία δεν είναι κατάσταση κανονικότητας, και γι' αυτό ακριβώς και τα παράγωγά της δεν είναι κανονικά. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα, ό,τι να είναι, έτσι κι αλλιώς φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας.

0: δεν έχετε παράπονο από τα τρία τραγούδια, τα δύο μιλούσαν για τον Αύγουστο. Μα. Λοιπόν, η μέρη συνεχίζει να μας βασανίζει, αφού φεύγει σήμερα για Μήλο. Τώρα μας γράφει ότι έχει και σπίτι εκεί. Εντάξει, χτύπα κι άλλο μέρη, αντέχουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα ηχητικό, ένα κάτοικο από, την, από το πρώτο Γερμανό. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Τώρα αυτό θα το βλέπω 10 χρόνια μπροστά μου. 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό. Αυτό. Η ψυχή μας καίγεται. Δεν το πιστεύεις. Το σπίτι μας μπορεί να την γλύτω, να μην κάγει, αλλά η ψυχή μας καίγεται που βλέπουμε αυτό το πράγμα. Και είναι για το τίποτα. Δηλαδή, καταλάβετε με, είναι για το τίποτα. 5 καντιλάκια υπήρχαν και τα αφήσανε και έγινε ολόκληρη φωτιά, ολόκληρο.

0: Δεν κάναν τίποτα. Δεν καήκαμε, μας κάψανε μόνοι. Δεν καήκαμε, μας κάψανε μόνοι. Μόνοι τους μας κάψανε. Θέλω να το πιστέψω ότι μας κάψανε μόνοι. Μας αφήσανε στο έλεος του Θεού.
1: Αυτά. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό, για να κλείσουμε, να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Το πιο χαρακτηριστικό από όλα είναι αυτό που είπε ο συγκεκριμένος κάτοικος, ότι 10 χρόνια θα βλέπω αυτό. Δεν έχει σημασία που δεν κάει και το σπίτι.
2: '91 και 4 στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται. Η ώρα είναι 9. '91 και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη, στη Σιτία Λασιθίου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Το 112 είχε σε λίγο μετά τις 6 το πρωί, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Ήτανος και Παλαιόκαστρο να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της Άρτας προκάλεσε ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα. Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές και προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους. Η βλάβη που προκλήθηκε είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες διακοπές ρεύματος με πολλές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας να παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής μετά τη μεγάλη φωτιά που έκαιγε για μέρες. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό, όπου δεκάδες σπίτια υπέστησαν καταστροφές, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερο από 144.000 στρέμματα καμένης γης σε Βιωτία και Αττική. Στο μεταξύ, σήμερα απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου, ενώ παράσταση πολιτικής αγωγής κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις καμένες εκτάσεις στη Δυτική Αττική την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, από το 2017 μέχρι και το 2026, 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 430.000 στρέμματα, ενώ έχει καεί το 64% των δασών της περιοχής. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Αντί για νέες σκηνοθετημένες εμφανίσεις και δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα όφιλε να απολογηθεί για τα πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών που έχουν καεί από το 2019 μέχρι σήμερα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Διυπουργική Σύσκεψη στο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του έχουν αποτύχει ικτρά. Και αυτό το πληρώνει συνολικά η χώρα, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Παράλληλα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει ερώτηση προς την κυβέρνηση, ζητώντας απαντήσεις για τις επιλογές που οδήγησαν στην περικοπή κρίσιμων έργων και προμηθειών από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακινητοποιημένα τα πολυδιαφημισμένα αεροσκάφη Diamond που θα συντόνιζαν τον εναέριο έργο πυρόσβεσης παρελήφθησαν το 2025 και δεν υπάρχουν πιλότοι για να τα πετάξουν. Θα είχαμε αποφύγει τη σύγκρουση ελικοπτέρων, τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής Χανίων και υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά στην αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Νίκος Πολατζάς με στόχο την ενίσχυση του ρόλου του στην έρευνα, τη θεωρητική επεξεργασία και τη διαμόρφωση του πολιτικού προγράμματος της αριστεράς, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος. Νέος πρόεδρος του Ινστιτούτου αναλαμβάνει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ενώ διευθυντής και διαχειριστής αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Κορμάς. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Την ίδια ώρα προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ενώπιον του ανακριτή έλαβε και ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στην περιοχή του Μιστρά. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα οι αιτήσεις για όσα αφημί λήγουν σε 3 και 4. Διεθνής επικαιρότητα. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία της κοινής ανακοίνωσης Ιράν και Ομάν για τη θαλάσσια διαδρομή στο στενό του Ορμούζ, καθώς οι δύο χώρες έχουν ήδη καταλήξει στις γεωγραφικές συντεταγμένες της, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ δεν αρκεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στρατηγικής σημασίας στενό. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε πλήγματα στο νότιο Λίβανο την Τετάρτη, μία ημέρα μετά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου υπό τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών που διεξήχθη στη Ρώμη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό του Conference League και πλέον καλείται το βράδυ της Τρίτης να φύγει με διπλό από τη Σόφια για να μείνει ζωντανός ο στόχος της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Δημήτρη Χατζηνικόλα.

Επιστρέψαμε. Κόκκινο 105.5. Λοιπόν, δύο πράγματα δεν είπαμε στο πρώτο μέρος, το ξεχάσαμε. Καταρχάς, χρόνια πολλά στους σωτήρες και τις σωτηρίες, γιατί γιορτάζουμε σήμερα. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Ελπίζω να. Όσοι λέγεστε γιορτάζετε σήμερα, να είστε και σε ένα νησί, ας πούμε, για παράδειγμα. Να το γιορτάσετε μια χαρά. Δεύτερον, δεν είπαμε το τηλέφωνο στο Viber 6985-870-059. Μία ακόμη φορά το ξαναλέω, 6985-870-059. Τηλεφωνείτε. Στέλνετε το μήνυμα μάλλον στο Viper σε αυτό το νούμερο και εμείς εδώ έχουμε μια επικοινωνία γιατί τα διαβάζουμε, έτσι. Λοιπόν, Νατάσα. Ναι, και η δική μας γυκάκη μαζί με τους πυροσβέστες στον Ημιτό. Περιγράφεις εσύ και το βουνό εκεί, το βουνό Φαλακρό. Αυτό είναι αυτό που είπε πριν ο άνθρωπος, ο κάτοικος, ότι δεν έχει σημασία που δεν κάει και το σπίτι μου, τον ακούσαμε να λέει. Σημασία είναι ότι για τα επόμενα 10 χρόνια θα βγαίνω και θα βλέπω αυτό το πράγμα. Θα βλέπω τα καμένα, θα βλέπω τα κουφάρια των δέντρων, των πεύκων, είτε πεσμένα, είτε να στέκουν μαύρα κούτσορα, όρθια, χωρίς φύλλα, χωρίς φύλλωμα, χωρίς τίποτα. Αποκαρδιωτική εικόνα για τα επόμενα 10 χρόνια. Και ξέρετε κάτι. Κάποια στιγμή οι κυβερνώντες πρέπει να καταλάβουν ότι σου λέει ο άλλος ότι ξέρετε, λέει, το μέτρο αυτό είναι μέχρι το 2032, ας πούμε. Και το λένε σαν έχουν μια θέαση, δηλαδή σε βάθος χρόνου. Λες και είμαστε χελώνες και ζούμε 200 χρόνια ή 300. Ρε, εσείς ξέρετε τι σημαίνουν 10 χρόνια στη ζωή ενός ανθρώπου. Δηλαδή, ξέρετε τι σημαίνει ο άλλος για τα επόμενα 10 χρόνια στο σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό να βγαίνει και να βλέπει τα αποκαίδια. 10 χρόνια. 10 χρόνια. Ξέρετε τι σημαίνουν 10 χρόνια. Πρώτον, δεν είμαστε χελώνες, δεν ζούμε 200 χρόνια. Ούτε Highlander είμαστε. Σύντομο είναι το πέρασμα μας από τη ζωή. Αν μου καταστρέψεις 10 χρόνια, μου καταστρέψεις τη ζωή. Έχετε λάθος αντίληψη για τον χρόνο. Δεν είναι απεριόριστη η υπομονή του κόσμου, ούτε απεριόριστα τα χρόνια της ζωής του. Δεν μπορεί να του λέτε, ξέρετε, χρεοκοπήσαμε τη χώρα το 2010, οπότε, οκ, okay, τι να κάνουμε, θα ζήσεις μες στη φτώχεια για τα επόμενα 20 χρόνια προκειμένου το κράτος να ανακάμψει. 20 χρόνια είναι γενιές ολόκληρες. Σήμερα έχουμε νέα παιδιά, νέες γενιές που δεν μάθαν τίποτα άλλο εκτός από τα μνημόνια. Και εκτός από τη μεταμνημονιακή φτώχεια. Και εκτός από τη χρεοκοπία της χώρας. Που μεγάλωσαν, πήγαν στα σχολεία, πέρασαν στο πανεπιστήμιο ή βγήκαν στην αγορά εργασίας έχοντας αυτή την εικόνα. Την εικόνα της μιζέριας. Την εικόνα του γερούν γερά. Αυτή την εικόνα έχουν. Λοιπόν. Ναι, Μαρία, όντως είναι η πιο αντίστακτη κυβέρνηση και κάνει πολύ μεγάλο λάθος η αντιπολίτευση. Συγγνώμη τώρα. Με πιέσε βήχας, να πιω από τη νερό, μας βάλει ο Γιάννος ένα τραγούδι και να τα πούμε αμέσως μετά.

0: Τα λέει η Γιάλκης της, καλά τα λέει σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Χαρά με πήγε το πανάκριβο με τάξη. Ναι. Ναι, τα βλέπω τώρα στα μηνύματά σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τι να πούμε. Τι να πούμε και πώς να το πούμε. Με πόσο πιο απλά λόγια να το πούμε. Δηλαδή, θα ξαναγίνουν, λέει, θα τα ξανακάνουμε. Όχι, ρε, δεν θα τα ξανακάνουμε. Δεν θέλω να τα ξανακάνουμε. Δεν θέλουμε να τα ξανακάνουμε. Θέλουμε αυτά που είχαμε. Δεν θέλω να ξαναορθοποδήσει η χώρα 50 χρόνια μετά. Θα έχω φύγει εγώ. Ενδεχομένως και τα παιδιά μου θα έχουν περάσει τη μισή του ζωή ως δραγιάδες. Θέλουμε πίσω αυτά που είχαμε. Πριν μας χρεοκοπήσατε. Δεν θέλουμε να βάζουμε πλάτη διαρκώς. Νι, ήμασταν και γεράσαμε, το λέει εδώ. Πέρασαν τα χρόνια, γεράσαμε. Και ακόμη θα, και ακόμα περιμένουμε. Και όσο περιμένουμε, βάλε πλάτη, και βάλε πλάτη, και βάλε πλάτη. Όχι ρε, δεν θέλουμε να βάλουμε άλλη πλάτη. Φτάνει. Πόση πλάτη να βάλουμε ρε φίλε. Δεν θέλουμε να βάλουμε άλλη πλάτη. Θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς σαν άνθρωποι. Πόσες δεκαετίες λέει θα βάζει πλάτη ο κόσμος. Τι είναι, σας ξαναστώ, τι είμαστε, Highlander είμαστε. Είσαι 30 χρονών, βγαίνεις στη δουλειά και βάζεις πλάτη. Αμείβεσαι με το τίποτα. Και έφτασες και έγινες 50. Πέρασε η ζωή, πάει, γεια σας. Πόση πλάτη να βάλει ο κόσμος αυτός. Για πείτε, πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες πρέπει να ζει παίρνοντας το μισθό του, αυτό το γλύσχρο μισθό που παίρνει, γιατί πάλι πρέπει να βάλει πλάτη για να έρθει η ανάπτυξη. Πληρώνει φως, νερό, τηλέφωνο, δάνειο στις τράπεζες, δάνεια για τα σπίτια που καίγονται, δάνεια, δάνεια, δάνεια. Του μένουν 100 ευρώ, 200 ευρώ, 300 ευρώ για να περάσει το μήνα. Και δεν μπορεί να πάρει τους φίλους του να βγει, να πάει να πιει ένα κρασί. Δεν μπορεί να πάει διακοπές. Δεν μπορεί να πάει σε ένα ωραίο εστιατόριο. Να φάει και αυτό σε ένα ακριβό φαΐ που λέει ο λόγος. Πόση πλάτη να βάλει. Πόση πλάτη να βάλει. Έχουμε φτιάξει ένα κράτος όπου το 80% των ανθρώπων έχει καημό γιατί έχουν περάσει 3-4 χρόνια και δεν έχει πάει σε ένα εστιατόριο να φάει μια σφυρίδα. Ναι ρε. Λοιπόν, τέλος πάντων, σταματάω εδώ, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Πάμε να ακούσουμε τον επόμενο κάτοικο. Πάμε να ακούσουμε. Έχουμε ακόμα 2 κατοίκους, δεν έχουμε ρελία. 3. Βάλε όσους έχουμε, ναι. Βάλε. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Έχουμε εξοχικό εδώ πέρα. Ήμασταν εδώ οικογενειακώς. Ώσπου εκενώθηκε ο οικισμός του Πόρτου Γερμανού και φύγαμε. Το κράτος και η κυβέρνηση είναι εχθρική απέναντι μας. Για τη λαϊκή περιουσία, για τα δάση, για τα ζώα, δεν πήρε κανένα μέτρο. Την ημέρα που φεύγαμε, που εκενώθηκε το Πόρτο Γερμενό, 1:30-2 η ώρα, μπαίνανε μέσα ερπεστριοφόρα για να ανοίξουν, να κάνουν περασφάλεια. Αν είναι δυνατόν, καμία προεργασία, τίποτα δεν υπήρχε οργανωμένο και ειδικά καμία πρόληψη. Καμία πρόληψη. Τεράστιες ευθύνες, βέβαια και τα κέρδη τους. Για νημογεννήτριες, για τους ιδιώτες, να χτίσουν φίλες, ξενοδοχεία και πάει λέγοντας. Δεν τους νοιάζει ο πλούτος της χώρας μας, τα δάση, οι περιουσίες μας, των λαϊκών ανθρώπων. Δυστυχώς, τώρα είναι μια κόλαση. Τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, του κράτους, ένα κράτος που έχει για τους λίγους αλλά δεν έχει για τους πολλούς. Για τα κέρδη μας έκαψαν. Αυτό να πείτε, αυτό να αφήσετε, αυτό να δείξετε. Μας έκαψαν για τα κέρδη τους, τις λαϊκές περιουσίες των λαϊκών ανθρώπων. Και το δάσος και τα ζώα και όλα τα καταστρέψανε. Πέρα από ότι ήρθε το 112, ότι πρέπει άμεσα να εκκοινώσουμε, υπήρχε και η αστυνομία και το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να εκκοινώσουν το Πόρτο Γερμενό. Δεν τους ένοιαζε τίποτα άλλο. Δεν βλέπαμε πυροσβέστες. Δηλαδή, 3-4 πυροσβεστικά. Είναι δυνατόν. Καμία πρόληψη, καμία οργάνωση. Μας κάψανε για τα κέρδη τους. Μας κάψανε.
0: Αυτά όπως ακριβώς τα λέει ο άνθρωπος, δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα. Ούτε μία τελεία δεν έχω να προσθέσω σε αυτά που είπα. Λοιπόν, πάνω γιατί δεν βλέπεις δημοσκοπήσεις. Πρώτον, γιατί είναι καλοκαίρι και τον Αύγουστο δεν έχει δημοσκοπήσεις. Δεύτερον, μη στεναχωριέσαι. Όταν ολοκληρώσει ο Πρωθυπουργός όλο το project αυτό, ξεκίνησε, σας είπα, με τον περίφημο ηλεκτρική διασύνδεση που την έβαλε μπροστά με αυτή τη γαλλική εταιρεία επενδύσεων. Ένα-ένα τα κουτάκια θα μπαίνουν στο παζλ. Όταν φτάσει και ο Σεπτέμβρης και ανακοινώσει τη διάθεση αυτά που πρέπει να ανακοινώσει, τότε θα αρχίσουν να πέφτουν σοριδόνοι οι δημοσκοπήσεις που θα το δείχνουν ότι τσιμπάει 2 και 3% και δεν συμμαζεύεται. Να είσαι βέβαιος γι' αυτό πάνω. Οπότε, οκ. Okay. Εντάξει, αυτή είναι μία εξήγηση. Άλλη είναι ότι είναι και Αύγουστος. Λογικό είναι. Δεν πληρώνουν τώρα τα κανάλια για να βάλουν δημοσκόπηση μέσα στον Αύγουστο. Το καταλαβαίνεις. Ούτε οι εφημερίδες. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Αφού είμαστε στα Καμένα, ακούσαμε τους κατοίκους. Πάμε να ακούσουμε την άποψη του Πρωθυπουργού για τα Καμένα και για τα δάση.
2: Αυτός είναι ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Τα δάση όχι να καίγονται επειδή κάποιοι θέλουν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Τα δάση να καίγονται από αυτούς που δεν θέλουν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες.
0: Αυτό. Ακούστε, εγώ δεν είμαι οπαδός το ότι όλα καίγονται για να μπουν ανεμογεννήτριες κτλ. Δεν είμαι οπαδός. Δεν την ψωνίζω αυτή την εκδοχή, η οποία είναι ακραία. Έτσι. Είμαι υπέρ, το έχω πει 100.000 φορές, του περάσματος από τους σιδηρογονάνθρακες στις ΑΠ. Είτε αυτό αφορά τις ανεμογεννήτριες, είτε αφορά τα φωτοβολταϊκά, είτε πολύ περισσότερο τα μεγάλα υδροελεκτρικά έργα για να έχουμε καθαρές μορφές ενέργειας. Η μία πλευρά όμως είναι αυτή. Η άλλη πλευρά είναι το γεγονός ότι οι καθαρές μορφές ενέργειας, οι ΑΠΕ για παράδειγμα, είναι πάυθυνες σε σχέση με τους πανάκριβους υδρογονάνθρακες. Γιατί μας προσφέρονται τζάμπα. Ο ήλιος τζάμπα καίει. Τζάμπα καίει η λάμπα πάνω από το κεφάλι μας. Έτσι. Το κόστος δηλαδή παραγωγής ρεύματος από τον ήλιο, από τα φωτοβολταϊκά, είναι τα φωτοβολταϊκά, η τοποθέτησή τους και η συντήρησή τους. Και τα δίκτυα διανομής. Τέλος. Δεν είναι οι πανάκριβες δισεκατομμυρίων, τρισεκατομμυρίων γεωτρήσεις που πρέπει να γίνουν στη γη, στη θάλασσα και παντού και όλα τα οποία πρέπει να λειτουργήσουν. Όχι. Όχι. Ούτε οι μεγάλοι αγωγοί μεταφέρουν το φυσικό αέριο, για παράδειγμα. Που και εκεί σπράττονται τέλεια από τα κράτη και υπάρχουν και διάφορα γεωστρατηγικά γεωπολιτικά συμφέροντα γύρω από αυτά, τα οποία ανεβάζουν πάντοτε την τιμή. Οπότε είμαι υπέρ, σας το ξαναλέω. Αλλά προσέξτε, είμαι υπέρ ώστε να περάσει το πάυθυνο τιμή στον κόσμο. Όχι να βρούμε διάφορα νομοθετήματα τύπου Χατζηδάκη στο χρηματιστήριο ενέργειας, ώστε να τιμολογούμε το πάυθυνο ρεύμα από τη ΣΑΠΕ με το πανάκριβο αμερικανικό LNG και να τα κονομάνει χρυσοκάνθαρη. Όπως για παράδειγμα η εταιρεία του κυρίου που μας έκαψε στη Βιωτία. Εταιρεία που δραστηριοποιείται σε αιωλικά πάρκα ήταν η συγκεκριμένη. Ξέρετε γιατί υπερκέρδη βγάζουν οι άνθρωποι αυτοί? Παράγουν ρεύμα χωρίς κανένα κόστος. Το κόστος ήταν μόνο η επένδυσή τους για να βάλουν τις ανεμογεννήτριες για παράδειγμα. Εκεί και από εκεί και μετά κάθονται και παράγουν ρεύμα. Τζάμπα είναι ο άνεμος. Το οποίο μάλιστα το τιμολογούν με βάση το πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Τεράστια κέρδη, υπερκέρδη. Και οι αθεόφοβοι δεν είχαν ούτε την πρόνοια να φτιάξουν τις εγκαταστάσεις έτσι, να τηρήσουν τα πρωτόκολλα όλα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος. Και ο ένας μάλιστα επιβλέπων μηχανικός ήταν και ο δήμαρχος Τηλίδας. Τι να πεις. Λοιπόν, τον ακούσατε λοιπόν τον Πρωθυπουργό. Αυτός υιοθετεί μια ακραία λαϊκιστική εκδοχή. Ότι τα δάση δεν καίγονται από αυτούς που θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτριες, αλλά καίγονται από αυτούς που δεν θέλουν. Δηλαδή, τι εννοεί δηλαδή. Ότι ο κόσμος που δεν θέλει να μπουν ανεμογεννήτριες, τι κάνει, πάει και καίει τα δάση. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Πάμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα, ό,τι να είναι.

0: Λοιπόν, το έβαλα για τη γαλλική μεριά μου. Αυτό που αποφάσισε έφυνης σε προεκλογικό χρόνο στην Ελλάδα να αντικαταστήσει την πάλι γαλλική Nexans και να αρχίσουν ξανά να ζεσταίνονται οι ελπίδες ότι μπορεί κάποια στιγμή εδώ στην Κολομβία των Βαλκανίων να μπορέσουμε να ποντίσουμε ένα ρημάδι, ένα ρημαδοκαλώδιο, προκειμένου να μεταφέρουμε από την Κύπρο στην υπηρετική, όχι στην υπηρετική, στην Κρήτη ηλεκτρικό ρεύμα και από εκεί στην υπηρετική χώρα και από εκεί ενδεχομένως με τα δίκτυα στην υπόλοιπη Ευρώπη και στενά το νότιο, στα Βαλκάνια, και από την Κύπρο θα παίρνουν ρεύμα το Ισραήλ και τα λοιπά και τα λοιπά. Να κάνουμε το αυτονόητο δηλαδή. Γι' αυτό σας έβαλα το γαλλικό αυτό τραγούδι. Τώρα οπλιστείτε με υπομονή. Δεν ξέρω, έχουμε χρόνο ακόμα να παίξουμε ένα. Ναι. Οπλιστείτε με υπομονή. Θα σας βάλω ένα κυρανάκι. Έτσι για να, για να καταλάβετε τι ακριβώς αντίληψη έχουν αυτοί οι άνθρωποι που μας κυβερνάνε. Εδώ ο Κυρανάκης παίζει παιχνίδι με τι, με το μάτι. Δηλαδή, εντάξει, είχαμε μια φωτιά εδώ. Δυστυχώς χάθηκαν 5 άνθρωποι. Αλλά ξέρετε, όταν κυβερνούσαν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, είχαν χαθεί άλλοι 80 άνθρωποι στο μάτι. Και μπούρου μπούρου το γνωστό παραμυθάκι και πάει λέγοντας. Για πάμε να τα ακούσουμε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι ρηπές ανέμων έσπασαν κάθε προηγούμενο στη χώρα μας. Ενδεικτικό της μόνιμης κατάστασης κρίσης στην οποία ζούμε. Και προφανώς κάθε καλοκαίρι, ας μην γελιόμαστε, να πούμε την αλήθεια στον κόσμο, θα είναι τα πράγματα χειρότερα σε επίπεδο καύσωνα, ξηρασίας και κλιματικών συνθήκων. Αυτό μας έχει υποδείξει

0: Καταστροφική φωτιά, δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες κατοίκων. Είχαμε βέβαια τις δύο τραγικές απώλειες των χειριστών ελικοπτέρου, αλλά αυτό είναι ζήτημα άλλης φύσης.
1: Δηλαδή, αν το καταλάβετε καλά, στο μυαλό του ανθρώπου αυτού βρίσκεται η σύγκριση μεταξύ του οι άλλοι και εμείς. Οι πρώην κυβερνώντες και οι νυν κυβερνώντες. Εν τω μεταξύ, σε επίπεδο απλού κόσμου, οι φάπες πέφτουν σύννεφο. Απλά αυτούς τους ενδιαφέρει αν είναι κόκκινες φάπες ή αν είναι μπλε φάπες. Δεν τους ενδιαφέρει το αυτονόητο. Ότι και στο μάτι έγινε το έλα να δεις. Η κινητοποίηση εκεί του κρατικού μηχανισμού ήταν να μην πω τι ήταν. Έστρεναν τον κόσμο μέσα στον τυφλό οικισμό για να καεί. Πάλι ο κόσμος την πλήρωσε. Και αντί να ζητήσω μια συγγνώμη, ρε αδελφέ, σε τελική ανάλυση, αν μη τι άλλο, μια συγγνώμη απλή.
2: '91 και 4, στο κόκκινο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
2: '91 και 4.

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, θα συνδεθούμε τώρα σε λιγάκι και με το Ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε λίγο για την κίνηση στους δρόμους. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, για πάμε. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Δεν έχει αλλάξει
1: δεν έχει
2: κάτι.
1: Αλλάξει κάτι ναι.
2: Όχι, όχι. Ησυχία ναι, παντού. Ναι. Εκτός από τον Πειραιά, που παραμένει λίγο. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις.
1: Ναι.
2: Όχι όπως πριν, είναι λίγο καλύτερα τώρα. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Όπως είπαμε και πριν, να βγείτε να πάτε βόλτα.
1: Ωραία, δεν έχετε καταλάβει. Επίτηδες σας βγάζουμε για να μας λέτε αυτό το μια χαρά. Δεν σας βγάζουμε, δεν σας βγάζουμε για την είδηση, για να ακούσουμε αυτό το μια χαρά. Γιατί είναι ωραίο, μας αρέσει το μια χαρά.
2: Χαρά μας, να μας καλείτε όποτε λοιπόν, θέλετε.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό το μια χαρά μας ενδιαφέρει, παιδιά. Λοιπόν, τον ακούσατε τώρα. Τον ακούσατε. Τον κύριο Κυρανάκη. Τι λογική και τι αντίληψη έχουν οι κυβερνώντες. Δεν υπάρχει στο μυαλό των κυβερνώντων. Δεν υπάρχει η αντίληψη ότι εμείς είμαστε, μας βάζει ο κόσμος εκεί, μας τοποθετεί ο κόσμος εκεί και μας έχει εξασφαλίσει ωραίες συνθήκες ζωής ακριβώς για να μπορούμε να νομοθετούμε και να νομοθετούμε για το δημόσιο συμφέρον. Όχι. Η αντίληψη είναι η διατήρηση στην εξουσία. Παντή τρόπο. Και στο δημόσιο λόγο μας, το πρώτο πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας είναι να σπηλώσουμε τον πολιτικό μας αντίπαλο για να τη βγάλουμε εμείς καθαρή. Αυτή είναι η αντίληψη. Εν τω μεταξύ, ακόμα και σε συνθήκες λογικής και τα μεγάλα προβλήματα όπως είναι για παράδειγμα οι πυρκαγιές και η κλιματική αλλαγή είναι προβλήματα που λειτουργούν σε βάθος χρόνου. Δεν ασχολούνται αν το 2018 κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν το 2020 κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία. Όχι. Εδώ είναι μεγάλα προβλήματα τα οποία κάθονται κάτω, όχι οι πολιτικοί, οι επιστήμονες, τους βάζουν οι κυβερνήσεις. Τους επιστήμονες να έρθουν, να εκπονήσουν μελέτες, να δώσουν σχέδια τα οποία θα έρθει η πολιτεία να τα εφαρμόσει. Έχοντας μάλιστα και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πλέον για να τα φέρεις πέρας. Δεν είναι το ξεκατίνιασμα στις τηλεοράσεις μεταξύ των πολιτικών. Ποιος τα κάνει καλύτερα και ποιος τα κάνει χειρότερα. Τα υπόλοιπα, οκ. Okay. Τα υπόλοιπα τα ντεσού, τα οποία λέτε και εσείς εδώ, είναι θέμα της δημοσιογραφίας. Τα έχουμε αναδείξει 100.000 φορές. Και για το μάτι τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει 100.000 φορές. Και για το πώς επιβράβευσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτούς τους οποίους η ίδια κατηγορούσε. Αν θυμάστε, όταν ο τότε πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας απέπεμψε τον αρχηγό της αστυνομίας,

ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης τότε ζητούσε την αποπομπή του. Και ορθώς ο κ. Τσίπρας τον έστειλε από εκεί που ήρθε. Γιατί ήταν τραγική η διαχείριση από πλευρά τους. Το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνουμε ήταν να τον αποπέμψουμε, τον γαλονά αυτόν. Και ήρθε ο κ. Μητσοτάκης με το που έγινε κυβέρνηση και πήρε αυτόν τον οποίον ο ίδιος ζητούσε την αποπομπή του, τον πήρε και τον έκανε Γενικό Γραμματέα στο Υπουργείο. Σε κορυφαία δηλαδή θέση. Τα έχει αναδείξει η δημοσιογραφία αυτά. Τα ξέρει ο κόσμος. Όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε με τα ό,τι να είναι.

0: Μάλιστα. Ιδιαίτερο και πολύ αισιόδοξο το τραγούδι, αλλά οκ. Okay. Έχει τα δίκια του. Ε? Έχει τα δίκια του. Όπως τα λέει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στα ό,τι να είναι. Έχουμε ένα ηχητικό από ένα ρεπορτάζ των Reporters United. Θα ακούσετε τη συνάδελφο την Ευρυδίκη Μπερσή. Έχει να κάνει το ρεπορτάζ τους για τα απόβλητα των φαρμακοβιομηχάνων. Ακούστε τώρα μια υποχρέωση που έχουν και το πώς το αντιμετώπισε η ελληνική κυβέρνηση και πώς το αντιμετώπισε κυρίως ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Για πάμε.
1: Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας ή Υπουργός Φαρμακοβιομηχανίας. Στο φόρουμ των Δελφών, ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε για μια ακόμη φορά το χατήρι της φαρμακοβιομηχανίας. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 3019 του 2024 επιτάσσει να πληρώνει η φαρμακοβιομηχανία για την απομάκρυνση των φαρμακευτικών ουσιών από τα απόβλητα. Είναι η εφαρμογή της αρχής ορυπαίνων πληρώνει. Όσο περισσότερο οι τοξικές φαρμακευτικές ουσίες και τα άλλα απόβλητα της φαρμακοβιομηχανίας διασπείρονται στο περιβάλλον, τόσο περισσότερο καταλήγουν στο νερό και στα τρόφιμα. Ένας πραγματικός Υπουργός Υγείας θα έδινε μάχη για να εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ένας Υπουργός Φαρμακοβιομηχανίας θα προσπαθούσε να τη σαμποτάρει. Ας δούμε τι από τα δύο είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Πρέπει οπωσδήποτε να αναβληθεί η εφαρμογή από 1/1/27 του Urban Management Directive, γιατί αν αυτό εφαρμοστεί στη φαρμακοβιομηχανία όπως έχει ψηφιστεί, πρακτικά θα έχουμε αυξήσει τιμών φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο τουλάχιστον 100%. Θα είναι δηλαδή και για τους ασθενείς, αλλά για τους προϋπολογισμούς των Ευρωπαϊκών κρατών καταστροφικό. Και επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει, θα αναγκαστεί η Ευρώπη να εισάγει τα φάρμακά της από άλλες περιοχές που δεν έχουν αντίστοιχες οδηγίες και που παράγουν πολύ φθηνότερα. Είναι ένας παραλογισμός.
1: Συμπτωματικά, αυτή ακριβώς είναι και η θέση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Σύσσωμη φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα κρούει τον κόδωνα του κινδύνου σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων. Η δε Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία προσπάθησε να τορπιλήσει την οδηγία προσφεύγοντας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η προσφυγή απορρίφθηκε, αλλά η βιομηχανία επιμένει, απειλώντας τα κράτη με διακοπή της παραγωγής. Αυτό που θέλει η βιομηχανία είναι να πληρώσουμε το κόστος της απορρίπανσης όλοι μας. Και ο κύριος Γεωργιάδης είναι ο πιο στενός της σύμμαχος.
0: Αυτά. Νομίζω τα λέει όλα το ρεπορτάζ. Κινδυνεύουμε, λέει, αν εφαρμοστεί η οδηγία. Οδηγία είναι, Ευρωπαϊκή Οδηγία, από 1/1/27. Να ανέβουν τα φάρμακα 100%, λοιπόν. Γιατί να ανέβουν τα φάρμακα 100%, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Και τι πιστεύετε, δηλαδή, ότι αυτοί οι οποίοι στις Βρυξέλλες βγάλαν, εξέδωσαν αυτή την οδηγία, δεν γνώριζαν το συγκεκριμένο κίνδυνο, ότι υπήρχε κίνδυνο να αυξηθούν τα φάρμακα 100%. Μόνο εσείς το γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ. Πέρα από την υπερβολή του 100%. Το οποίο δείχνει και τις προθέσεις του ανδρός, έτσι, ως υπερβολή. Πάμε να δούμε, ας πούμε, τα κέρδη, για παράδειγμα, των φαρμακοβιομηχανιών παγκοσμίως. Τα οποία κινούνται σταθερά σε υψηλά επίπεδα, με μέσο περιθώριο καθαρού, παρακαλώ, εισοδήματος περίπου 14%. Δηλαδή, τι θα πάθουν οι φαρμακοβιομηχανίες αν το 14 γίνει 10, θα στάξει ουρά του γαϊδάρου? Για πείτε μας. Και γιατί αν το 14 γίνει 10, αυτοί θα αυξήσουν 100% τα φάρμακα για να ξαναγίνει το 14, το 10-14 ή το 14-18, με πρόσχημα τη συγκεκριμένη οδηγία? Για εξηγήστε μας. Εξηγήστε μας επίσης γιατί η δαπάνη που βαραίνει για τα φάρμακα τους ασφαλιζόμενους χρόνο με το χρόνο αυξάνεται. Για εξηγήστε μας. Και αυτό, τα έσοδα της παγκόσμιας φαρμακευτικής αγοράς εκτιμώνται κοντά στο 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και στην Ελλάδα η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία παρουσιάζει, λένε τα δημοσιεύματα, ισχυρή αναπτυξιακή πορεία με σημαντικό κύκλο εργασιών και επενδύσεις σε παραγωγικές υποδομές. Όλο το σύστημα είναι φτιαγμένο για να σπεκουλάρει τους συγκεκριμένους τύπους που κερδοσκοπούν αγρίως. Οι εταιρείες εδώ στην Ελλάδα εμφανίζουν τζίρους εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ. Και γράφει ο δημοσιογράφος που διαβάζω το σχετικό, ενισχύοντας το ΕΠ της χώρας. Με τι τρόπο το ενισχύουν το ΕΠ της χώρας? Με τι τρόπο? Ποιος το ενισχύει το ΕΠ της χώρας, οι φαρμακοβιομηχανίες ή ο κόσμος που πληρώνει τα φάρμακα? Που έτσι κι αλλιώς και τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων δικά μας χρήματα είναι. Από το δικό μας εισόδημα πηγαίνουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Εμείς πληρώνουμε για την υγεία μας κάθε μήνα, το ξεχάσατε? Μπείτε ένα κόπο και πάρτε τη μισθοδοσία από τα λογιστήρια που εργάζεστε και δείτε πόσα δίνουμε κάθε μήνα για την υγεία μας. Μπείτε στον κόπο και δείτε το. Δείτε πόσα δίνουμε για την ασφάλισή μας, για παράδειγμα. Για να καταλάβετε ότι δεν μας κάνει χάρη κανένας. Δεν μας κάνει χάρη η κεντρική εξουσία όταν μας δίνει τα φάρμακα σε πολύ χαμηλή τιμή. Δεν μας το δίνει πλέον, γιατί σας έχω πει ότι η φαρμακευτική δαπάνη για τον ασφαλισμένο έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Σε φοβερό, σε τρομερό βαθμό. Δεν μας κάνουν χάρη. Διαχειρίζονται δικά μας χρήματα. Εκεί είναι οι διαχειριστές μας. Πάρτε το χαμπάρι. Να το πω όσο πιο χοντρά μπορώ. Εκεί είναι οι υπάλληλοι μας. Εμείς τους στέλνουμε εκεί. Έχουμε ένα πορτοφόλι που έχουμε συνεννοηθεί όλοι μαζί οι Έλληνες πολίτες στο πορτοφόλι αυτό να βάζουμε κάτι και κάθε μήνα από το υστέρημά μας για να έχουμε δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία, καλούς δρόμους και ασφάλεια όταν πέφτει ο ουρανός στο κεφάλι μας. Τους βάζουμε διαχειριστές, τους εξασφαλίζουμε με τον νόμο τις καλύτερες προϋποθέσεις για να κάνουν τη δουλειά τους. Γι' αυτό παίρνουν μια υψηλό μηνιάτικο, 10 φορές πάνω από αυτό που παίρνουν όλοι οι υπόλοιποι. Γι' αυτό έχουν επιστημονικούς συνεργάτες, γι' αυτό έχουν μετακλητούς, γι' αυτό έχουν δωρεάν αυτοκίνητα, γι' αυτό έχουν δωρεάν βενζίνη, γι' αυτό έχουν δωρεάν γραφεία, γι' αυτό έχουν δωρεάν σπίτια. Για να διαχειρίζονται το πορτοφόλι που εμείς το γεμίζουμε. Δεν μας κάνουν χάρη. Σταματήστε να είστε ραγιάδες απέναντι στους πολιτικούς. Και απαιτήστε αυτό που οφείλουν να κάνουν. Δεν μπορεί να κεγόμαστε με την κάθε φωτιά. Δεν μπορεί να πνιγόμαστε με την κάθε βροχή. Δεν μπορεί να χρεοκοπούμε κάθε 20 και 30 χρόνια. Και άντε ξανά από την αρχή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα ό,τι να είναι. Αυτή τη φορά θα σας βάλω τον κύριο Λοβέρδο. Δεν έχω να πω κάτι, ακούστε τον και θα τα πούμε μετά.
3: Βλέπετε αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές?
4: Κοιτάξτε, ναι, και το βλέπω όχι γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι αλάνθαστη. Το βλέπω γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει έναν ηγέτη ο οποίος υπερέχει εναντί όλων των άλλων και αυτό είναι καταφανές εκτός και εντός Ελλάδος, πρώτον. Δεύτερον και βασικότερο, γιατί μην νομίζετε ότι παίζουν κυρίως ρόλο στις εκλογές τα προγράμματα. Ο κόσμος θα έχει βαρεθεί τα λόγια. Ναι, τσάμπας ένα, τσάμπας δύο. Ναι, το θα το έχω εφεύρει. Όταν άκουσα τον τελευταίο καιρό τι λέγανε για την οικονομία. Με το που μυρίστηκαν εκλογές, άρχισαν οι χορηγίες.
0: Αυτός, χωρίς ντροπή, χωρίς εδώ. Πραγματικά δηλαδή. Ήταν στο Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ. Πήγε τώρα στη Νέα Δημοκρατία και υμνολογεί τον Μητσοτάκη. Και υμνολογεί, εντάξει, okay. Θα την βγάλεις και εσύ την βουλευτική έδρα, μην ανησυχείς. Δηλαδή φτάνει. Φτάνει πραγματικά. Λυπηθείτε μας, δεν έχω να πω κάτι. Λοιπόν, και θα βάλουμε και ένα τελευταίο ηχητικό. Εδώ είναι που θα σας κάνω τα νεύρα τσατάλια. Η αγαπημένη μας Σοφία Βούλτεψη. Ακούστε το και αυτό.
5: Το ερώτημα δεν είναι ποια μέτρα θα ανακύρει η κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι αυτά τα μέτρα τι θα κάνει.
6: Θα κάνει πάντα.
5: Μέση τιμή βενζίνης.
6: Άντε πάλι.
5: 1,985.
6: Τι, αυτό 1,985. Είναι, θα ανοίξει τα φθενά του ορμού.
5: Πριν 15 μέρες. Πριν 15 τα φθενά του ορμού. Πριν 15 μέρες μας υποσχεθήκατε.
6: Ούτε στη δικόρη σας, στη διόρυγα.
5: 10 λεπτά μείωση.
6: Μάλιστα.
5: 1,985.
6: Εδώ ξανά ο πόλεμος τώρα εκεί.
5: 2,060.
6: Μάλιστα, το πόλεμο εμείς τον κάναμε.
5: Από το δικό σας.
6: Το πόλεμο εμείς τον κάναμε.
5: Όταν υποσχεθήκατε ότι θα κόψετε 10 λεπτά.
6: Βρε παιδί, αυτή δεν μπορεί, είναι ντουμπλέ.
5: Ήταν στο 1,929 ο μέσος
6: όρος. Μάλιστα, το ορμούς ξανά
5: κλείσε. 1,929, έχουν πέσει τιμές. Λοιπόν,
6: κύριε το σημερινό που έχουν πέσει. Αφού ανεβήκατε το ορμούς ξανά
7: να κλείσει.
8: Πρώτον, αυτά που λέει να τα κάνει. Αυτά που λέει που εξαγγείλει έτσι.
7: Είναι η ντουμπλέρ σου, λέω.
8: Πάμε να δούμε λίγο, πάμε να δούμε λίγο τα τρόφιμα. Γιατί μας λένε για 2.000 κωδικούς που έχουν πέσει. Να δούμε ποιοι είναι 2.000 κωδικοί. Γιατί θα βγάλουμε εδώ πέρα.
7: Καλά, έχουμε τώρα το τσιπάκι. Του βάζει ένα τσιπάκι.
8: Να τα δούμε ποιοι είναι.
7: Δηλαδή μου του βάζει ένα τσιπάκι.
8: Είναι το αυγοτάραχο, να τα βάλουμε. Το αβοκάντο, το αυγοτάραχο. Κάτι σαμπουάν.
7: Βρε, όταν πήγατε στο τρίτο μνημόνιο, αυξήθηκε το ψωμί 40%.
8: Μας κοροϊδεύετε. Οι 2.000 κωδικοί.
7: Μας κοροϊδεύετε. Αυτοί μας κοροϊδεύουν, παιδιά.
8: Τελείωσε. Τι είναι.
7: Τελείωσε, μας κοροϊδεύουν. Πάρτε το απόφαση.
8: Μας υποσχέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα φέρει το 13ωρο. Μας
7: ποτέ δεν υπάρχει αυτό.
8: Ότι θα το 13ωρο
7: έχετε δει τις υπερορίες της Αχτσιόγλου. Τις υπερορίες της Αχτσιόγλου με νόμο.
8: Ότι θα είναι μόνο θεατής.
9: Δεν καταλαβαίνει κανένα.
7: Δεν μπορούμε να δούμε. Δεν υπάρχει το τσιπάκι.
9: Κύριε Δημοκρατή, επιτρέψτε μας.
7: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να μιλάω με τσιπάκια. Δεν είμαι τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάω με κανονικά. Αυτούς τους έχουν κάνει λοβοτομή. Να τα λένε και μετά να φέρουν κρεπαλιούς.
9: Τα θέματα της ακρίβειας.
7: Το ξέρουμε αυτό.
9: Όσον αφορά και την τιμή της βενζίνης αλλά και την τιμή στο σούπερ μάρκετ, καταλαβαίνετε.
7: Το λέτε αυτό, το ξέρουμε. Θα το λύσει ο Τσίπρας.
9: Σε κάθε περίπτωση, τώρα. Σε κάθε περίπτωση μέχρι στιγμής δεν έχουν λυθεί.
7: Τώρα.
9: Δεν έχουν λυθεί και αυτό μπορούμε
7: τρεις
9: να
7: πούμε. Τρεις πόλεμοι γύρω μας.
10: Ας ακούσουμε τι έχει.
0: Βασικά ούτε απλή νοημοσύνη είσαι. Πόσο μάλλον τεχνητή νοημοσύνη, ένα τέλος πάντων. Τώρα δεν θέλω να το σχολιάσω. Το έβαλα γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι τι φωνάζει. Το στέλεχος της Ελλάδας φωνάζει η κυρία Βούλτεψη ότι είναι ντουμπλέρ, δεν είναι κανονική, είναι ντουμπλέρ. Το έχετε ακούσει 2-3 φορές που το πει, είναι ντουμπλέρ. Δεν είναι κανονική. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη. Όταν υπογράψαμε το τρίτο μνημόνιο, αυξήθηκε το ψωμί 40%. Πού τα βρίσκει αυτά και τα λέει, πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν, αυτά. Τι να σας πω. Πάμε σε ένα τραγούδι και να κλείσουμε σιγά σιγά.
11: Δώσ' μου άλλη μια ευκαιρία και απ' τα κέρατα θα πιάσω τη ζωή.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής μας πρέσας, 5η, 6 Αυγούστου 2026, παρακαλώ. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Τώρα που ακούγαμε το τραγούδι μου ήρθε στο κινητό και η ανακοίνωση για παράδειγμα κόμματος, τώρα δεν έχει σημασία ποιο, για το συμβάν αυτό στο νοσοκομείο της Κορίνθου, και θυμήθηκα την δικαιολογία του Υπουργού, δεν ξέρω, του αγαπημένου μου Υπουργού, του κ. Γεωργιάδη, δεν ξέρω αν την ακούσατε, έχει αξία να την επαναλάβω. Τι συνέβη εκεί στην Κορίνθο, σε μια ανακαινισμένη αίθουσα, θάλαμο, του νοσοκομείου της Κορίνθου, πριν από 3 μήνες περίπου ανακαινισμένη, έπεσε η οροφή, οι σοβάδες από την οροφή, έπεσαν. Ξέρετε ποια ήταν η εξήγηση του Υπουργού? Ότι εργαζόμενος, λέει, τράβηξε απότομα την κουρτίνα, με αποτέλεσμα να πέσουν οι σοβάδες. Ακούστε τώρα, δηλαδή, και το λέει υπουργός αυτό το πράγμα. Προσέξτε. Ανακοινίζεις έναν θάλαμο, ένα δωμάτιο, ξέρω εγώ, σε ένα νοσοκομείο. Και ας υποθέσουμε λοιπόν ότι πήγε ένας εργαζόμενος και μπλέχτηκε το πόδι του στην κουρτίνα και ξύλωσε την κουρτίνα. Πέφτουν οι σοβάδες στο κεφάλι του κόσμου από τι τραβάς την κουρτίνα. Και τα λέει σοβαρά αυτά ο υπουργός. Γιατί σας το λέω, γιατί αντιδράτε εδώ, γιατί βάζω την κυρία Βούλτεψη και μου λέτε τι μοτιβάζει αυτή και τα λοιπά, με διάφορα επίθετα, δεν τα επαναλαμβάνω. Και δεν τα υιοθετώ επίσης. Μα δεν βλέπω ότι τον κάθε, σαν δημοσιογράφος, δεν βλέπω το κάθε στέλεχος ως προσωπικότητα. Και δεν κρίνω την προσωπικότητα του κάθε στελέχους. Δεν εκπροσωπεί τον εαυτό της στα κανάλια όταν βγαίνει. Εκπροσωπεί μια ολόκληρη κυβέρνηση. Τα κανάλια καλούν τους ανθρώπους αυτούς. Τους βουλευτές, τα στελέχη των κομμάτων, όχι ως ο εαυτός τους, το εγώ τους, που είναι καλό ή δεν είναι κακό, που είναι λίγο παλαβούτσικο, που είναι λίγο, ξέρω εγώ, sui generis κτλ. Είναι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, του κυβερνώντος κόμματος. Είναι εκπρόσωποι της κυβέρνησης όλου του ελληνικού λαού. Και οφείλουν οι ίδιοι και η επιχειρηματολογία τους και η στάση της γενικότερα να σηματοδοτεί ακριβώς αυτό. Το ότι εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό. Το ότι δίνουν το βήμα στον ελληνικό λαό. Διότι αν ο ελληνικός λαός βλέπει τους κυβερνώντες να ξεκατηνιάζονται με αυτόν τον τρόπο, τι περιμένετε να κάνει? Γι' αυτό ακριβώς τους βάζουμε και τους δίνουμε βήμα. Όχι για κάποιον άλλο λόγο. Ναι, έχουν κουρτίνες στα νοσοκομεία. Ναι, έχουν. Τι δεν έχουν? Έχουν. Μπορεί να μην έχουν κουρτίνες, μπορεί να έχουν αυτά τα, πώς τα λένε, τα στόρια, πώς τα λένε, δεν θυμάμαι τώρα αυτά τα. Περσίδες. Να τις λέμε περσίδες. Ναι. Τι να σας πω τώρα, ρωτήστε τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτή ήταν η εξήγησή του για το γιατί έπεσαν οι σοβάδες. Κάποιος μπλέχτηκε, λέει, τράβηξε απότομα την κουρτίνα, έτσι είπε την κουρτίνα. Αν μπορεί να ήταν περσίδες. Και έπεσαν. Τι να σας πω. Αυτά τώρα ξαναλέει. Η Νατάσα ρωτάει αν την τελευταία επταετία κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς δεν κυβερνάει, αλλά αυτό είναι το αγαπημένο σπορ των κυβερνήσεων. Δεν του ενδιαφέρει ότι ο άλλος κυβερνάει 7 χρόνια. Και ότι ακόμα και τα χειρότερα να είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση, είχε 7 χρόνια τα περιθώρια, δόξα τω Θεώ, 7 χρόνια είναι, μια ζωή ολόκληρη 7 χρόνια. Είχε τα περιθώρια να τα αλλάξει όλα αυτά. Τα κακοσχημένα. Όχι να πάρει τον αρχηγό της αστυνομίας στο μάτι, ο οποίος και γότανε το σύμπαν και δεν είχε δώσει ούτε μία εντολή, για παράδειγμα, στη Ραφίνα στα πλοία να μην κατεβάζουν κόσμο τα πλοία. Και όχι μόνο δεν είχε δώσει εντολή, τους έστελνε και μέσα στο μάτι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία Λασιθίου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Το 112 είχε σε λίγο μετά τις 6 το πρωί, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Ήτανος και Παλαιόκαστρο να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της Άρτας προκάλεσε ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα. Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές και προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους. Η βλάβη που προκλήθηκε είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες διακοπές ρεύματος με πολλές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας να παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής μετά τη μεγάλη φωτιά που έκαιγε για μέρες. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό, όπου δεκάδες σπίτια υπέστησαν καταστροφές, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα από 144.000 στρέμματα καμένης γης σε Βιωτία και Αττική. Στο μεταξύ, σήμερα απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Παράσταση πολιτικής αγωγής κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις καμένες εκτάσεις στη Δυτική Αττική την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, από το 2017 μέχρι και το 2026, 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 430.000 στρέμματα, ενώ έχει καεί το 64% των δασών της. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Αντί για νέες σκηνοθετημένες εμφανίσεις και δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα όφιλε να απολογηθεί για τα πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών που έχουν καεί από το 2019 μέχρι σήμερα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Διευπουργική Σύσκεψη στο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν αποτύχει ικτρά. Και αυτό το πληρώνει συνολικά η χώρα, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Παράλληλα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει ερώτηση προς την κυβέρνηση, ζητώντας απαντήσεις για τις επιλογές που οδήγησαν στην περικοπή κρίσιμων έργων και προμηθειών από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακινητοποιημένα τα πολύ διαφημισμένα αεροσκάφη Diamond που θα συντόνιζαν το εναέριο έργο πυρόσβεσης παρελήφθησαν το 2025 και δεν υπάρχουν πιλότοι για να τα πετάξουν. Θα είχαμε αποφύγει τη σύγκρουση ελικοπτέρων, τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής Χανίων και υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στην ακτοπλοεία εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Χρήστο Λαμπρίδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, να κάνει λόγο για καρτέλ της ακρίβειας που δεν πάει διακοπές. Ο Χρήστος Λαμπρίδης τονίζει ότι οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων έχουν αυξηθεί, υπογραμμίζοντας πως μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο μπορεί να χρειαστεί περισσότερα από 800 ευρώ για ένα ταξίδι σε νησί. Και με μια δεικτική αναφορά στον Πρωθυπουργό καταλήγει σημειώνοντας ότι αν το και το 2027 σου ευχηθεί ο Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός καλό καλοκαίρι, μάλλον δεν θα πας διακοπές. Στην Αθήνα φτάνει σήμερα 46χρονη που κατηγορείται μαζί με 2 42χρονους οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για τον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου τον Μάιο του 2010. Η υπεράσπιση της τονίζει ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά στοιχεία που να τη συνδέουν με την υπόθεση, ενώ η ίδια μέσω των συνηγόρων της δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί με τις αρχές. Άνοιξη πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα οι αιτήσεις για όσα αφημεί λήγουν σε 3 και 4. Διεθνής επικαιρότητα. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία της κοινής ανακοίνωσης Ιράν και Ομάν για τη θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι δύο χώρες έχουν ήδη καταλήξει στις γεωγραφικές συντεταγμένες της, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ δεν αρκεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στρατηγική σημασία στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε πλήγματος στο νότιο Λίβανο την Τετάρτη, μία ημέρα μετά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, υπό τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών που διεξήχθη στη Ρώμη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 απέναντι στην Τσεσεκά 1948 στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Και πλέον καλείται το βράδυ της Τρίτης να φύγει με διπλό από τη Σόφια για να μείνει ζωντανός ο στόχος της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη.
2: Και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 5η, 6 Αυγούστου, σήμερα γιορτάζουν η Ευμορφία, η Μορφούλα, ο Σωτήρης και η Σωτήρια. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν και βέβαια και στο δικό μας Σωτήρη Καψόχα. Χρόνια πολλά, Σωτήρια, να μας ακούς από όλες και όλους εδώ στο σταθμό. Copy-paste τα μέτρα Μητσοτάκη για τους πυρόπληκτους. Όπως σε κάθε καταστροφή, έτσι και τώρα που κάει και η Δυτική Αττική, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τα γνωστά μέτρα τα οποία δεν εφαρμόζονται ή υλοποιούνται με καθυστέρηση χρόνων με το σταγονόμετρο, αδιαφορώντας για το μέλλον των ανθρώπων που έχασαν περιουσίες και εργασία. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Δηλαδή, παραδέχεται ότι η κυβέρνηση του καθυστερεί και αφήνει και ανοιχτό παράθυρο για να μην γίνουν όσα ανακοινώνει. Όταν ακούμε πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει, αντιλαμβανόμαστε τι θα ακολουθήσει και τι περιμένει αυτούς τους ανθρώπους. Για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, ανακοίνωσε την αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Και τι άλλο, την αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Και όμως, μην παραξενεύεστε, είναι ικανοί να βγάλουν σε πληστηριασμό και καμένα σπίτια και επιχειρήσεις. Το έκαναν και το κάνουν στο Αρκαλοχώρι. Ντρέπεται και η ντροπή με αυτήν την κυβέρνηση. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Γιάννος Ηλιάδης, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Κιάντες, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Λευτέρης Δάλλας, ο Χάρης είναι σε άδεια. Ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλγαρης, γιατί και ο Σωτήρης Καψόχας είναι σε άδεια. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-0-59. Για περάσουμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Κόντρα: Έσκασε με πάταγο η φούσκα της Καριστιανού. Σημεία και τέρατα καταγγέλουν τα στελέχη που αποχώρησαν από την Ελπίδα. Διαλύθηκαν και τα δίκτυα υποστήριξης που έχουν συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα. Το Ποντίκι: Απαγορεύονται, θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό, για την Καριστιανού. Είναι και δάχτυλος Μητσοτάκη, όπου υπάρχει αντίπαλος να βάζει το χεράκι του εκεί πέρα. Γίνονται αυτά που γίνονται με την Καριστιανού, αλλά πραγματικά ήταν και ένα κόμμα που μετρήθηκε πολύ ψηλά, δεύτερο, κάποια στιγμή πριν καν ανακοινωθεί. Και ένα τώρα που ανακοινώθηκε, τι συμβαίνει. Και βέβαια όλο αυτό το κίνημα της αγανάκτησης που ζητούσε δικαιοσύνη, φαίνεται ότι δεν εμπιστεύεται πια την Μαρία Καριστιανού. Το Ποντίκι: Απαγορεύονται οι εκπλήξεις. Πρώτος στόχος του να μειώσει, εννοεί το Μητσοτάκη δηλαδή, πως θα διαμορφώσει διαχειρίσιμο πολιτικό περιβάλλον. Πρώτος στόχος του να μειώσει τις συνέπειες των προβλημάτων που δεν μπορεί να αποφύγει, δεν βελτιώνεται μόνο με πακέτα προδιαγραφών ΔΕΘ το εύθραυστο οικονομικό κλίμα της χώρας. Η εφημερίδα Τα Νέα: Οδηγός για πολυκατοικίες, δικαστική απόφαση, φραγμός στα Airbnb, λέει η εφημερίδα. Και έχει βέβαια θέμα, το έχουν και άλλες εφημερίδες, όλες σχεδόν στην πρώτη σελίδα τους, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, το καλώδιο ξεκινά ως το τέλος του 2026. Θα εξηγήσουμε στην πορεία γιατί και αυτό είναι επικοινωνιακό, μακάρι να είναι όπως τα λέει ο κ. Μητσοτάκης, θα τα δούμε στη συνέχεια όμως. Η εφημερίδα Απογευματινό: Γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, έπεσαν οι υπογραφές. Η Καθημερινή: Παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο. Και άλλο θέμα από την εφημερίδα: Οργανωτικό lifting χρειάζονται οι Δήμοι και πώς θα διαμορφωθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις. Ο Ελεύθερος Τύπος: Δύο θέματα. Γκάζι για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου και το άλλο, όλο το σχέδιο στήριξης για τους πυρόπληκτους, αποζημιώσεις express και αναστολή φόρων. Είναι αυτό που λέγαμε δηλαδή. Ότι η εφημερίδα θέλει να στηρίξει την κυβέρνηση, αλλά η πραγματικότητα διαψεύδει τους πάντες. Η εφημερίδα των συντακτών: Η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης. Η εφημερίδα Δημοκρατία: Ούτε ίχνος αυτοκριτικής για την καταστροφή. Με απίθμενο θράσος ζητάει και τα αρέστα ο Μητσοτάκης. Βαρύγδουπες εξαγγελίες με το βλέμμα στις εκλογές.
την ώρα που παραμένουν ανεφάρμοστες δεσμεύσεις και για προηγούμενες θεομηνίες. Το είπαμε και χθες, το είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, είχαμε και καλεσμένους. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτό που γνωρίζει πολύ να κάνει, πολύ καλά, είναι να εμπέζει τον ελληνικό λαό. Με δίθεν παροχές που τα λέει αλήθεια για να τα ακούει ποιος. Γιατί λέει ένα ψέμα στους μικρομεσαίους, τον έμαθαν πια, πάει στην άκρη αυτό. Λέει δίνει υποσχέσεις στους πυρόπληκτους, τον έμαθαν και αυτοί. Είδαμε τι έγινε με το Ντάνιελ στην Θεσσαλία, τον έμαθαν και αυτοί. Τι έγινε με τους σεισμοπαθείς στην Κρήτη, στο Αρκαδοχώρι, τον έμαθαν και αυτοί. Σε ποιους άλλους να απευθυνθεί, δεν έμεινε και κανένας δηλαδή που να μην του έχει πει ψέματα. Δεν έχει μείνει και κάποια οικονομικο-κοινωνική τάξη που δεν την έχει κοροϊδέψει ο κύριος Μητσοτάκης. Οπότε ποιος να τον πιστέψει με αυτά που λέει. Δίνει, είπε πάλι, ανακοίνωσε. Αυτοκριτική καμία. Στο τέλος θα μας ζητήσει να του πούμε και ευχαριστώ που έμεινε μια γωνίτσα εκεί στην άκρη, στη Δυτική Αττική, πέντε δέντρα. Θα μας ζητήσει να του πούμε και ευχαριστώ. Και όλο αυτό έρχεται να προστεθεί στα χιλιάδες ψέματα που έχει πει στον ελληνικό λαό. Μα στους συνταξιούχους, στους μισθωτούς, στους δημόσιους υπάλληλους, στους εκπαιδευτικούς, στους γιατρούς. Πραγματικά είναι, λένε ψέματα πιο γρήγορα και από όσο αναπνέουν πια αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Η εφημερίδα Αστεία. Ερωτήματα συγκυριαρχίας για το καλώδιο στο Αιγαίο. Ακούστε πώς το βάζει αυτή η εφημερίδα το θέμα. Θολές. Υπάρχουν θολές παράγραφοι εκεί σε αυτή τη συμφωνία. Ποιος θα μισθώνει τα ερευνητικά, ποιος θα μιλά με την Τουρκία, αν απαιτηθούν άδειες. Τι θα κάνουν οι εταιρείες ή το κράτος. Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Και ποιος θα πάρει την άδεια από την Τουρκία. Και χρειάζεται να πάρουμε την άδεια από την Τουρκία. Ή βάζουμε κάποιες εταιρείες να κάνουν τη δουλειά. Γι' αυτό λέω. Καλή επικοινωνία και οι τίτλοι, αλλά υπάρχει και συνέχεια. Όταν λες θα κάνω κάτι, θα πρέπει και να το κάνεις. Όταν λοιπόν δεν το υλοποιείς ή το υλοποιείς με μεγάλη καθυστέρηση, όπως τον Εύρο 3 χρόνια μετά την πυρκαγιά, τώρα άρχισαν να δουν τι θα κάνουν με τις αποζημιώσεις, τότε τι να το κάνεις. Και όταν έχεις και τον Πρωθυπουργό να λέει σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2030 και το λέει έτσι με καμάρι. Μα αλήθεια τώρα υπάρχει Πρωθυπουργός χώρας που σχεδιάζει για 3-4 χρόνια μετά. Πού σταματάει δηλαδή το σχέδιο του Μητσοτάκη. Στο 30. Δεν έχει να μας πει κάποιο έργο, κάποιο αναπτυξιακό έργο, κάτι. Κάτι που θα δημιουργήσει νέο πλούτο. Τίποτε. Έχει εκεί τον κουμπαρά από τους έμεσους και τους άμεσους πόρους. Και κάνει τη διανομή. Και αν πει κάποιος άλλος, ξέρεις, υπάρχει και άλλος δρόμος. Δεν είναι μόνο έτσι. Υπάρχει και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, όχι. Ό,τι σας λένε οι άλλοι είναι ψέματα. Μόνο ο κύριος Μητσοτάκης γνωρίζει την αλήθεια. Και η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή του. Νέα Δημοκρατία, επειδή έτσι το λένε. Αυτό το κόμμα ακόμα. Όπως και το Πάσο. Λοιπόν. Έτσι είναι. Αυτό είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Οπότε βάζει λοιπόν ένα θέμα η Αστεία για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το καλώδιο και πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Ο ριζοσπάστης όλοι σήμερα στις αντιυμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις να κλείσουν οι βάσεις έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, το πρώτο θέμα του ριζοσπάστη. Λοιπόν, η εφημερίδα Political. Απίθμενο τουρκικό θράσος πουλάνε τσαμπουκά, απαιτούν τη σύλληψη των δημάρχων σε Αγαθονήσι, Κάλυμνο και Ενούσες γιατί καταπατούν εδάφη της Τουρκίας, επιδιώκουν αύξηση της έντασης στο Αιγαίο. Α, άκουσα και εκείνη εκεί την Κάλας. Χθες διάβαζα δηλώσεις της ότι η Τουρκία λέει πρέπει να, στο λένε, να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα λοιπά. Κέντρωσε τα αυτή του Ερντογάν τώρα που είπε η Κάλας. Αφού το είπε η Κάλας, okay. Του έφυγαν τα τσίσα του Ερντογάν τώρα. Δεν αυτό είναι. Αλλά είπαμε, μια δήλωση. Τι να την κάνει τη δήλωση. Υποχρέωσε η ελληνική κυβέρνηση τους φίλους δίθεν φίλους, εταίρους δίθεν εταίρους που κάνουν δουλίτσες με τον Ερντογάν, διάφορες εταιρικές, κυβερνητικές, κρατικές, προσωπικές, να πούν πάρτε θέση. Αν έδειξαν ένα θέμα που ενοχλεί την Τουρκία. Αυτή η κυβέρνηση έχει αναδείξει ένα θέμα κάπου στον ΟΗΕ.
να πάει και να αναδείξει ένα θέμα. Δηλαδή η Ελλάδα να τρέξει το θέμα. Όχι να μείνεται, διότι ο Ερντογάν βηματάκι παίρνει αυτό που θέλει σιγά-σιγά-σιγά-σιγά, χωρίς να πέσει μια τουφεκιά. Οπότε αφού έχει βρει την τακτική και το ούρτς ρέις το παίρνει ο αέρας, γιατί να κάτσει να ασχοληθεί. Αυτό που θέλει το πετυχαίνει. Σε λίγο θα αγοράζουμε ντρόουν από το γαμπρό του. Για την ευρωπαϊκή άμυνα. Αυτό θα γίνει σε λίγο. Μην έρχεται τώρα η κυβέρνηση, ο στρατηγός, ο Φλόρος και λέει σε περίοδο κρίσεις ο Μητσοτάκης. Βέβαια, σε περίοδο κρίσεις ο Μητσοτάκης, γιατί δεν θα χρειαστεί να κάνει το στρατηγό. Τι, γιατί. Τι ακριβώς έχει γίνει σε περίοδο κρίσεις και την έχει αντιμετωπίσει ο Μητσοτάκης. Θα δούμε και στη συνέχεια, γιατί είναι και το σαν σήμερα που μας θυμίζει κάποια πραγματάκια. Εφημερίδα Ο Λόγος, 5 δράσεις για τη στήριξη των πυρόπληκτων. Και το μανιφέστο στέλεχος του Πασόκ διαψεύδει τον Ανδρουλάκη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Και ότι ο Άδωνης λέει κατέριψε τη σκανδαλολογία της Καριλάου Τρικούπε. Εντάξει. Μάλιστα. Ό,τι πείτε. Σαν σήμερα το 1826 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νίκησε τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Εκεί που κάηκε νωρίτερα. Έφτασαν τη φωτιά στο Χαϊδάρι, μέσα στα σπίτια παραλίγο. Το 1945 το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών μάλιστα. Το 1961, σαν σήμερα, αποθεώνεται στο αρχείο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Σαν σήμερα το 1976, το βράδυ της 6ης Αυγούστου 1976, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμανλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και την λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. Αυτά που λέγαμε, δείτε από το 76. Υπάρχει όποιος και αν είναι Ερντογάν, είναι άλλος, είναι. Αυτή είναι η τακτική της Τουρκίας. Ο επεκτατισμός της Τουρκίας δεν αφήνει τους λαούς της περιοχής να ζήσουν ειρηνικά. Τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό, σε ποιον απευθύνεται, έβαλε δύσκολα στην Τουρκία. Ας τολμήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πάει σε κάποια, στα διεθνή φορά και να βάλει θέμα κουρδικό, να βάλει κουρδικό θέμα. Ας τολμήσει. Ας τολμήσει να πει για τον κόσμο που είναι στη φυλακή και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ας τολμήσει, που λέει και ο Φλόρος ότι θέλουμε Μητσοτάκη στην κρίση. Ας τολμήσει ο κύριος Μητσοτάκης να πάει να εξηγήσει τι κάνει η Τουρκία. Και γιατί λόγω του επεκτατισμού της Τουρκίας έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Όλη η περιοχή. Τα έβαλε ποτέ ο κ. Μητσοτάκης αυτά. Ανάγκασε τους εταίρους να πάρουν θέση για αυτά τα ζητήματα. Όχι. Τους ανάγκασε. Τώρα με αυτό, με το καλώδιο. Με το καλώδιο. Θα τους βάλει να κάνουν δηλώσεις. Θα πει στον Ερντογάν, κάνε μας τη χάρη. Και αυτό και με το Χώρα, θυμάστε και τον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί παλιά, όση αντιπαράθεση και αν ήταν, υπήρχε ο Μολυβιάτης, άλλοι από το Πασόκ που υπήρχαν συνονοήσεις από κάτω, ανεξάρτητα από την αντιπαράθεση. Στα θέματα της χώρας, της πατρίδας, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Μάλιστα, σύμφωνα με το παρασκήνιο της εποχής, ο Καραμαλής είχε ζητήσει στήριξη από τον Ανδρέα Παπανδρέου και όταν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, νομίζω τότε μιλούσε στην Αλεξανδρούπολη, για να στηρίξει τον Καραμαλή και να δείξει ότι είναι όλοι μαζί, είπε βυθίσατε το Χώρα. Έτσι έμεινε αυτή η φράση. Με συνεννόηση όμως. Σήμερα που είναι ο Μητσοτάκης, έχει ενημερώσει κανέναν? Έχει ενημερώσει ο Μητσοτάκης τι γίνεται στα εθνικά θέματα? Δεν ξέρουμε τι γίνεται, τι στέλνουμε στην Ουκρανία, τι γίνεται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Δεν έχουμε ιδέα. Τίποτε δεν γνωρίζουμε. Το τι γίνεται. Όχι εμείς. Η πολιτική αρχηγή. Έχει ενημερώσει. Έχει γίνει ένα πολιτικό συμβούλιο, έχει γίνει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Και έρχεται τώρα και μας λέει και περνάνε, ας πούμε, το καλώδιο στα φιλικά μέσα ενημέρωσης. Για να δούμε την εξέλιξη που θα έχει αυτό το καλώδιο. Για να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με τον Ερντογάν, το φίλο του. Βλέπεις ότι και οι κουμπαριές έχουν αποτύχει.
Και τα ζεμπέκικα έχουν αποτύχει. Και τα κόλπα εδώ τη Αθήνα και τα λοιπά, και πώς το έλεγαν, η Συμφωνία των Αθηνών, η Συνθήκη, η Συμφωνία των Αθηνών, τι έλεγαν, και ίδρωσε το αυτί του Ερντογάν, ό,τι θέλει κάνει. Και κάνει ό,τι θέλει, διότι ξέρει ότι από εκεί δεν υπάρχει κάποιος. Και τη Γαλάζια Πατρίδα τη βάζει στα σχολεία. Είπε και η Κάλλας για τη Γαλάζια Πατρίδα. Μα βάζει στα σχολεία τη Γαλάζια Πατρίδα. Θα μεγαλώσουν γενιές Τούρκων και θα λένε ότι τους έχουμε πάρει εδάφη, ότι εκείνο, ότι το ένα, ότι το άλλο. Ετοιμάζουν δηλαδή, το κλίμα θα υπάρχει. Πώς αντιδρά ο κύριος Μητσοτάκης αυτά? Εδώ μέχρι και νόμου πέρασαν ότι θέλουν να διεκδικήσουν. Δηλαδή ψηφίζουν αυτοί τι θέλουν να διεκδικήσουν σε εμάς. Αλήθεια, τι κάνει με τους Αρμένιους, με τους Κούρδους? Τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης? Για να πάμε λίγο, θυμίζουν ιστορικά γεγονότα με τον Πόντο, με τους λαούς εκεί στην Ανατολία και τα λοιπά. Θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας. Το 1991 σαν σήμερα εγκαινιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Τίμωθη

0: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

Enola Gay. Λοιπόν, να προσθέσουμε γιατί δεν προλάβα. Γιατί έτσι είναι κάποιοι με ενδιαφέρον άνθρωποι που γεννήθηκαν σαν σήμερα ή πέθαναν σαν σήμερα. Το 1881 γεννήθηκε ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, σκοτσέζος γιατρός και ερευνητής που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Αν ρωτήσεις κάποιον ποιος είναι ο Φλέμινγκ, δύσκολα να σου πούν σήμερα. Αν ρωτήσεις για καμιά influencer, όλοι ξέρουν. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. Σαν σήμερα το 1928 γεννήθηκε ο Στέφανος Λινναίος, Έλληνας τοπιός. Σαν σήμερα το 1865 πέθανε ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αγωνιστής του 21 και πολιτικός. Το 1970 σαν σήμερα πέθανε ο Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, με τις απίστευτες ατάκες, διότι έζησε μέσα στην πιάτσα και πραγματικά ούτε βομολογία ούτε τίποτε. Με τις ατάκες αυτές όμως μπορούσες να γελάσεις πάρα πολύ. Και το 2015 σαν σήμερα πέθανε ο Κώστας Βίρβος, τι να πεις για τον Έλληνα στιχουργό, τον Κώστα Βίρβο, που έχει γράψει τεράστιες επιτυχίες.

0: Λοιπόν, η Νατάσα λέει τι να τολμήσει το ενεργούμενο για τον Μητσοτάκη. Και ο Γιώργος, το σχέδιο των ΗΠΑ είναι να τελειώσουν την Ελλάδα όσο η κυβέρνηση είναι η Μητσοτάκη ΑΕ, να πάρουν οι Τούρκοι όσα θέλουν και να μην πέσει ούτε μία σφαίρα. Έτσι θα ικανοποιήσουν τον Ερντογάν και το Ισραήλ. Έτσι θα έχουν πλήρη έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου η Δυτική, ώστε να συμπληρωθεί το μέτωπο από Ουκρανία μέχρι Αίγυπτο. Τι λέω, τα χάπια θα φταίνε, δεν γίνονται αυτά. Έτσι, δέσπα λίγο, πρεσί, Γιώργο. Μα δεν είδατε οι άνθρωποι, μέχρι και τη μεταγραφή του Σαλάχ από τη Λίβερπουλ, μέχρι και τη μεταγραφή του Σαλάχ, έγραφαν ότι το ήθελε ο Αλάχ. Δηλαδή και αυτό πάνε να το κάνουν διπλωματία. Και εμείς εδώ κοιτάμε. Ας διδακτούν τουλάχιστον από αυτούς που οι Τούρκοι είναι το τουρκικό παζάρι. Προσπαθούν να το ερμηνεύσουν κάποιοι με δυτική λογική κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε συναντήσει Τούρκος, να σου πει καλημέρα και να έχει όλα τα λεφτά στην τσέπη. Κάτι θέλει να πάρει. Μα ένα, μα μισό. Θα ζητήσει 10 να του δώσεις μισό. Θα πάει να γκρινιάξει. Αυτό είναι το παζάρι που κάνουν. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα τουριστικά επαγγέλματα εκεί, αφορολόγητα, μπουρμπουάρ και τα λοιπά. Να καλημερίσουμε τον Γιώργο Χότζογλου, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στον Επισητισμό. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και βουλγάρι και εσάς και στους ακροατές.
0: Μπουρμπουάρ έχετε αφορολόγητα, καλούς μισθούς έχετε, ποσοστά επί των εισπράξεων έχετε, καλύτεροι είστε. Δηλαδή με αυτή την κυβέρνηση τι πρόβλημα έχετε?
1: Ναι, γι' αυτό θα την ψηφίσουμε κιόλα.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Αυτά που συμβαίνουν πραγματικά δεν έχουν προηγούμενο. Θυμάστε ότι περίπου πριν 2 χρόνια είχε βγει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τον κύριο Πετραλιά τότε σε μια συνέντευξη τύπου και έχει υποστηρίξει ότι το φιλοδόρημα το δικό μας σε πανελλαδική εμβέλεια είναι 80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και γι' αυτό πρέπει να το φορολογήσουμε. Γιατί υπάρχει φοροδιαφυγή, καλύτερα. Δηλαδή,
0: ο Καστανάς και ο Σερβιτόρος έχει κάνει τη ζημιά στην Ελλάδα, κύριε Χότζογλου, να τα λέμε αυτά.
1: Ακριβώς. Ο Δηληβεράς που σας φαίνεται σαν την πίστα στο σπίτι, θέλετε να μου πείτε ότι του δίνετε πάνω από 2 ευρώ, 2,5 ξέρω εγώ, ή όταν πάμε να πούμε έναν καφέ σε μια καφετέρια και έχει 3,5 ευρώ ο καφές και αφήνουμε 5 ευρώ, αφήνουμε 1,5 ευρώ που του πάρει.
0: Έτσι γίνεται η ζημιά όμως από τα δηληστήρια, γίνεται.
1: Ακριβώς. Τι κάναμε λοιπόν. Είπαν ότι το φιλοδόρημα που εισπράτεται με κάρτα θα φορολογείται μετά το 300 ευρώ. Τι πετύχανε? Να μην δίνει κανείς φιλοδόρημα με κάρτα. Έπεσε το φιλοδόρημά μας κατακόρυφα. Πολλά μαγαζιά στην Αθήνα θα δείτε ότι έχουν βάλει τα μπελάκια, ειδικά στην εστίαση που λένε δεν δεχόμαστε φιλοδόρημα με POS. Και πετύχανε το ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλανε δίθεν να πετύχουν. Και η προχθεσινή εξαγγελία του Πρωθυπουργού για αφορολόγητο πλέον στα 500 ευρώ το μήνα είναι μια κοινική, μια ομοιομολογία αποτυχία του πρώτου μέτρου.
0: Κύριε Χότζογλου, έρχεται η κυβέρνηση, λέει θα σας φορολογήσει και μετά βγαίνει και καμαρώνει γιατί αυξάνει το αφορολογητό.
1: Ναι.
0: Φοβερό δεν είναι? Και τι να χειροκροτήσετε, δηλαδή τι ακριβώς ζητάει, να τους πείτε ευχαριστώ?
1: Μα δεν είναι. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Μάλλον το καταλάβαν, ήταν τα νούμερα. Και γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια κοινική ομοιομολογία αποτυχία του πρώτου μέτρου. Η αύξηση του δίθεν αφορολόγητου στο φιλοδόρημα. Όμως θέλω από την εκπομπή σας, από τη φιλόξενη συχνότητα, να κάνω μια καταγγελία. Γιατί ακούμε πολλά πράγματα και στεναχωριέμαι κιόλας που τα κόμματα στη Βουλή της Αντιπολίτευσης δεν το αναδεικνύουν. Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι οι νέοι μέχρι 25 ετών δεν φορολογούνται. Σωστά. Ένας νέος στον κλάδο μας που είναι 24 χρονών δεν φορολογείται το φιλοδόρημά του? Δεν φορολογείται όταν είναι εποχικά εργαζόμενος το εποχικό επίδομα ανεργίας? Σε ποιους θα λένε δηλαδή, ποιους κοροϊδεύουν πλέον?
0: Μόνο τον κόσμο.
1: Και έχουμε βγάλει 3 σχετικά δελτία τύπου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε κάνει παρέμβαση στο Υπουργείο Οικονομικών και δεν κουνιέται φίλο για τα ψέματα που λέει αυτή τη στιγμή ότι ο νέος στην χώρα μας μέχρι 25 χρονών δεν φορολογείται. Μια χαρά φορολογείται.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή τώρα έχω δει και κάποια πρωτοσέλιδα, ειδικά πριν από λίγο χρονικό διάστημα, έτσι, όχι, για κενές θέσεις εργασίας, συνεχίζει αυτό, συνεχίζεται?
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, συνεχίζεται. Δυστυχώς έχουμε παγιωθεί στις 80 περίπου χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μη καλή παροχή υπηρεσιών ή για να το πω πιο σωστά τη δυσανάλογη παροχή υπηρεσιών σε σχέση με αυτά που δαπανά ένας τουρίστας για να έρθει στη χώρα μας. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή η μέση τιμή ενός δωματίου σε ένα ξενοδοχείο πεντάστερο resort αγγίζει τα 470 ευρώ ημερησίως. Και όσο μπαίνουμε στην καρδιά του Αυγούστου, θα φτάσουμε τα 500, θα τα ξεπεράσουμε, θα προσεγγίσουμε τα 600. Mm-hmm. Τι λέμε λοιπόν σε ένα τουρίστα που δαπανά αυτά τα χρήματα για να έρθει στη χώρα μας, ότι η καμαριέρα θα μπαίνει κάθε δεύτερη ή τρίτη μέρα στο δωματίο σας. Τον ενημερώνουμε με τα μπελάκια στο δωμάτιο. Λέμε δηλαδή σε αυτόν τον άνθρωπο ότι θα πληρώσεις 500 ευρώ τη βραδιά, αλλά θα κοιμάσαι για 2-3 μέρες τα ίδια σεντόνια, θα σκουπίζεσαι για 2-3 μέρες τις ίδιες πετσέτες. Αυτό δεν είναι καλή παροχή υπηρεσιών, αυτό είναι που ανέφερα πριν. Όμως έχουμε φτάσει σε σημείο.
0: Για να λέτε, συγγνώμη για τη διακοπή, για να λέτε 500 ευρώ το δωμάτιο, φαντάζομαι εννοείται νησιά, έτσι. Ο άλλος έχει να δώσει 500 ευρώ τη βραδιά.
1: Δεν μην πηγαίνει το μυαλό σας μόνο σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο. Και στη Ρόδο τόσο πουλούνται, και στην Κρήτη τόσο πουλούνται, και στη Χαλκιδική τόσο πουλούνται, και στην Κέρκυρα τόσο πουλούνται, και στη Ζάκυνθο τόσο πουλούνται, στην ΚΟ τόσο πουλούνται. Ήμουν χτες σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και προσπαθούσαν να με πείσουν ότι, επειδή αναφερθήκατε στον ποδοσφαιριστή Σαλάχ, ότι είναι ο Σαλάχ στην Μύκονο μαζί με έναν άλλον Ιταλό ποδοσφαιριστή. Και ήταν και η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων στην ΚΟ που έλεγε κυρικός είναι για άλλα βαλάντια κτλ. Και έκανα το εξής ερώτημα ότι ο Μπάμπης από τα Σεπόλια μπορεί να πάει στη Μύκονο με την οικογένειά του ή στη Σαντορίνη στην ΚΟ. Η απάντηση είναι όχι. Μπορεί να πάει μόνο ο Σαλάχ και ο Βαρέζη και δεν ξέρω ποιος άλλος. Αυτό που έλεγα όμως πριν και είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί είναι ότι πέφτουμε και εμείς οι ίδιοι στο ίδιο λάθος και αναφέρουμε μόνο τις 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Δεν αναφερόμαστε το πώς προκύψαν αυτές οι 80.000 εργασίες. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είναι τρεις οι λόγοι που εγκαταλείπουν μαζικά οι εργαζόμενοι τον κλάδο. Θυμηθείτε μετά την επανεκκίνηση του κλάδου το καλοκαίρι του 2021 από την πανδημία. Ήρθαμε αντιμέτωποι με μια εργοδοτική παραβατικότητα που όμοιά της δεν είχαμε συναντήσει ούτε την εποχή των σκληρών μνημονίων, που σε συνδυασμό τότε με τον περίφημο νόμο Χατζηδάκη που μετέτρεψε το ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή, που θεσμοθέτησε πρώτη φορά τη δεκάωρη απλήρωτη δουλειά για να μαζεύουμε ρεπό, να πάμε δίθεν να μαζεύουμε τις ελιές μας μετά τα
0: κουμπάκια. Ναι.
1: Απάνθρωπες συνθήκες εργασίας.
0: Τα ξέρει αυτά. Ο κύριος Χατζηδάκης τα ξέρει. Είναι σκληρά εργαζόμενος.
1: Μα αυτή είναι η δουλειά του. Αλίμονο.
0: Τα ξέρει.
1: Θυμάστε το
0: ούτε ένα ένσημα.
1: Που του δείχναν τα ένσημα και γιατί ωραία
0: δεν αυτό να είναι και ο κύριος Χατζηδάκης που υπουργός εργασίας, το είδαμε και αυτό σε αυτή τη χώρα.
1: Το είδαμε και αυτό, ναι. Εδώ είδαμε τη Δόμνα, τη Μιχαηλίδη.
0: Καλά. Εντάξει, αλλά και ο άλλος ούτε ένα ένσημο, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήμασταν ο κλάδος που ήμασταν σε δύο χρόνια σε αναστολή σύμβασης. Και η πολιτεία, το κράτος, μας επιδοτούσε με αποζημίωση ειδικού σκοπού 546 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Ξέρετε όμως, κάθε 40 και 45 μέρες, πώς θα δύο χωρίς τη μια οικογένεια. Γι' αυτό καταλύσαν τον κλάδο μαζικά και φύγανε. Στραφήκαν σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η συντηρητική πλειοψηφία όμως έχει φύγει στο εξωτερικό σε ανταγωνιστικές όπως στην Ελλάδα χώρες στον τουρισμό. Και ο τρίτος κύριος λόγος είναι ότι τους χειμερινούς μήνες δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Το Ταμείο Ανεργίας των Εποχικά Εργαζομένων έχει μείνει καθυλωμένο στους τρεις μήνες. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι επιδοτήσει ή μέχρι το Δεκέμβρη, αν δουλεύει.
0: Στους τρεις μήνες και υποπροποθέσεις, έτσι.
1: Οι προϋποθέσεις πάντα υπήρχαν, δεν έχουν αλλάξει προϋποθέσεις. Όσο αφορά τη συλλογή των.
0: Ναι, αλλά άλλη η τουριστική περίοδος στην ΚΟ ή στη Σαντορίνη, άλλη στη Χαλκιδική.
1: Ναι, είναι το πλαφόν τόσο μικρό που.
0: Που μπορούν να δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι.
1: Απλώς εκεί είναι άλλο. Εκεί χάνει το κράτος λεφτά και κερδίζει ο εργοδότης από αυτό το φαύλο σύστημα που υπάρχει χρόνια τώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο στην εκπομπή.
0: Ναι, να το πείτε. Ναι.
1: Να το αναλύσουμε. Κοιτάξτε, είναι απλά τα πράγματα. Σου λέει ότι πρέπει να έχεις 100 ένσημα τη σεζόν για να πιάσεις να γίνεις δικαιούχος του Ταμείου Ανεργίας. Τι συμβαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μόλις πιάσω εγώ τα 100 ένσημα, έρχεται ο εργοδότης και μου λέει: Έλα εδώ, Χοντζογλου, τα πιάσεις εσύ τα 100 ένσημα. Έλα από αύριο ο μαύρος και ανασφάλιστο, θα πιάσει και ο Βουλγαρίς. Να γίνονται και δύο δικαιούχοι. Ενώ έχουμε προτείνει από την εποχή της κυρίας Αχτσιόγλου στο Υπουργείο Εργασίας ένα δίκαιο σύστημα, δηλαδή να μετατραπεί το και αναλογικό, να συσχέτει πόσα ένσημα μαζεύουμε το καλοκαίρι. Αν ο Χόντζογλου μαζέψει 90% ένσημα να πάρει 3 μήνες ταμείο. Αν μαζέψει 120 να πάρει 4 μήνες ταμείο. Αν μαζέψει 150 να πάρει 5 μήνες ταμείο. Και τα βάνει εκεί. Πετυχαίνουμε τρία πράγματα με αυτό. Δίνουμε ένα κύριο χτύπημα στη μαύρη και ανασφάλιση εργασία. Βλέπει παραπάνω έσοδα ο ΕΦΚΑ στα ταμεία του. Βλέπουν παραπάνω εισόδημα εργαζόμενοι του σημερινού μήνα. Δεν έχει περάσει υπουργό από το 2018 και μετά. Και για να μην αδικώ την κυρία Αξιόγλου, η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβε να πολύ ασχοληθεί με το θέμα γιατί πήγαμε σε εκλογέ. Δεν έχει περάσει λοιπόν υπουργό που να μην μα έχει χτυπήσει την πλάτη και να μα έχει πει τι σωστό σύστημα είναι αυτό και ναι θα το υιοθετήσουμε και ναι θα το περάσουμε και ναι θα το κάνουμε και ναι θα το ράνουμε. Και έχουμε μείνει εκεί, δεν ασχολείται κανείς με το ζήτημα, δεν σκέφτονται ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος που σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε εργαζόμενους στον κλάδο και ο κλάδος θα πάρει. Δυστυχώς αυτοί είναι οι τρεις λόγοι οι οποίοι έχουν οδηγήσει στη μαζική φυγή των εργαζομένων από τον κλάδο. Και το στενάχωρο, πέρα από το ότι ξυλώνουμε σιγά σιγά το πλόβερ του καλού brand name στη χώρα μας, το στενάχωρο είναι ότι δεν ασχολείται κανείς με την υποτιθέμενη βαριά βιομηχανία του κλάδου.
0: Εκείνες εκεί...
1: Βαριά βιομηχανία της χώρας, συγγνώμη.
0: Κάτι απευθείας συμφωνίες που λέγαμε και παλιότερα εκεί με μια πλατφόρμα... Με εργοδότες, ναι, που έρχονται από τρίτες χώρες. Αυτό τι γίνεται με αυτό, πώς κυλάει αυτό.
1: Καταφέραμε, επειδή τα ανακλαστικά μας ήταν πολύ γρήγορα και το ακυρώσαμε στην πράξη αυτό. Στην ουσία, τι προσπαθούσε να κάνει η κυρία Κεραμέως, να καταργήσει εμέσως τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έρχονταν σε διαπραγμάτευση ο εργαζόμενος με τον εργοδότη ηλεκτρονικά, συμφωνούσαν σε ένα μισθό και σε ένα ωράριο. Οι θεσμικοί όροι της σύμβασης, στα επιδόματα όλα πηγαίνανε περίπατο. Και στην ουσία ήταν κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων εργασίας.
0: Κατά συνέπεια, αν εσείς μέσω αυτής της πλατφόρμας είχατε συμφωνήσει για 1.000 ευρώ, πώς να διεκδικήσω εγώ με τα 1.500.
1: Ακριβώς.
0: Άρα θα πρέπει να πάω στα 900 τουλάχιστον αυτό που έχει κανονίσει και ο άλλος που έχει κανονίσει απευθείας με τον εργοδότη. Μάλιστα. Κυρία Κεραμέως, να τα λέμε. Τι να πω, μάλιστα.
1: Τα λέμε, αλλά δεν μας ακούει κανείς.
0: Το θέμα, ξέρετε κύριε Κοντζούλου, επειδή...
1: Πρέπει τα κόμματα στη χώρα που εκφράζουν τον προοδευτικό χώρο, που εκφράζουν τους μη προνομιούχους, πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουν και να καταλάβουν ότι η κόντρα με κάποιους τύπους που φοράνε γυαλιά που σε κατασκοπεύουν ή με κάποιους άλλους τύπους που σου βάζουν κοριούς στο τηλέφωνο και σε παρακολουθούν, δεν είναι η κόντρα αυτή που πρέπει να έχουν με την κυβέρνηση. Ναι. Πρέπει να εξηγήσουν στους πολίτες τι πρόκειται να γίνει αν συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την κυβέρνηση.
0: Και δεν είναι, ξέρετε, μόνο δεν είναι ο επισητισμός και ο τουρισμός. Είναι οι μικρομεσαίοι, είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι οι μισθωτοί, είναι οι συνταξιούχοι. Είναι όλος ο κόσμος δηλαδή, όλη η Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή ένα σχέδιο να πούμε ότι έχετε αδικηθεί εσείς, αλλά ξέρετε αυτός τον άλλον.
1: Όλοι δυστυχώς.
0: Μα είναι όλοι. Είναι οι μικρομεσαίοι, είναι οι αγρότες, είναι οι κτηνότροφοι, είστε εσείς. Δεν υπάρχει δηλαδή και κάποιος να μην έχει θυγεί από αυτή την κυβέρνηση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Χοντζόγλου.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων στον Επισητισμό Τουρισμό, Γιώργος Χοντζόγλου. Να πούμε ότι επειδή τώρα το είδα και το βλέπω για να είμαστε εντάξει και με τη διοντολογία μας, το βλέπω στο News 24/7 το θέμα. Είναι βέβαια γνωστό, έχει γίνει ντόρος, αλλά επειδή το είδα τώρα, να το πω. Θυμάστε τότε με τα χιόνια εκεί στην Αττική Οδό που μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι συνέβη αυτό διότι στην Ελλάδα βρέχει πάντα χιόνι, πάντα βράδυ, χιονίζει πάντα βράδυ. Το θυμάστε που το είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι αυτό έγινε διότι στην Ελλάδα χιονίζει πάντα βράδυ. Δεν είχαμε αυτό ότι χιονίζει πρωί. Πες το λουμάκι πέφτει το χιόνι πρωί, τον ρώτησε. Και τότε τα είχαν βάλει με τους μετεωρολόγους ότι δεν είχαν καλή ενημέρωση για να πάρουν τα μέτρα τους. Όμως υπήρχαν ανακοινώσεις μετεωρολόγων στο παλιό Twitter, στο Facebook, στα social media, εν πάση περιπτώσει, πριν χιονίσει, και οι άνθρωποι αυτοί ήταν και στην επιτροπή που είχε συνεδριάσει τότε στην πολιτική προστασία και τους είχαν εξηγήσει μέτρο με το μέτρο. Και πριν γίνει η σύσκεψη, είχαν οι ίδιοι αναρτήσει για την προστασία του κόσμου να προσέχουν γιατί θα πέσει χιόνι έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση τα είχε ρίξει και στους μετεωρολόγους όταν. Τώρα, Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι όμηρος νόμου που δεν εφαρμόζεται επί σχεδόν 3 χρόνια. Τη στερεί τη δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης για έντονα καιρικά φαινόμενα. Ακούστε τώρα η κυβέρνηση. Για έναν λόγο που δεν γνωρίζουμε, η Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αποδυναμώνεται συνεχώς. Μολονότι η πρόγνωση του καιρού είναι ζωτική σημασία για τους πολίτες της χώρας, οι οποίοι ζουν από τύχη να πω, τι να πω. Στα μέσα Ιουλίου έγινε γνωστή η απόφαση της υπηρεσίας να καταργήσει την πρόγνωση 7 ημερών και να την περιορίσει σε 3 λόγω έλλειψης προσωπικού. Έχουν να γίνουν προσλήψεις από το 2006. Η πρόεδρος του Συλλόγου Μετεωρολόγων Υπαλλήλων, Έμι Μαρία Καραλιά, είχε αποκαλύψει ότι από το 2006 δεν έχει γίνει νέα πρόσληψη πολιτικού προσωπικού και δεν έχει πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ή μαζική πρόσληψη πολιτικού προσωπικού μετεωρολόγων, κάτι που έχει οδηγήσει σε δραματική συρρήκνωση του δυναμικού λόγω συνταξιοδοτήσεων. Και ο Θοδωρής Κολυδάς έχει αντιδράσει, ο οποίος έχει βγει στη σύνταξη, έφυγε. Η ΕΜΗ ανήκει στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στελεχώνεται από πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό. Πριν κάποια χρόνια είχαν κινηθεί οι διαδικασίες να μεταφερθεί στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μιλάμε δηλαδή για χάος και εκεί. Και να μας πει τι η κυβέρνηση τώρα. Δηλαδή, διανοήστε τι κάνουν οι άνθρωποι. Ούτε καν την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν στελεχώνουν. Έχουν καταργήσει τον καιρό των 7 ημερών και βλέπεις μόνο για 3 ημέρες. Δεν υπάρχει προσωπικό να δει τους χάρτες, να ενημερώσει τον κόσμο. Γιατί σήμερα το πρωί φυσούσε πάρα πολύ και είπα, όχ, νέες φωτιές θα έχουμε. Μόλις είδα τόσο αέρα. Και η κυβέρνηση κάνει αυτό που κάνει και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεν έχει αφήσει όρθιο τίποτε. Τίποτε. Πάμε ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Το δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε.

0: το κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπιτσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Μπορεί να έχουν το δικό τους βασίλειο, ωστόσο οι μύκητες είναι ιδιαίτερα ενοχλητικοί όταν κάνουν την εμφάνισή τους, κυρίως το καλοκαίρι, μιας και συνθήκες με ζέστη και υγρασία τους ευνοούν. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Ανδρέα Κατσάμπα, καθηγητή δερματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Κατσάμπα, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την πρόκληση μυκητιάσεων και γιατί υψηλές θερμοκρασίες τους ευνοούν?
3: Οι μυκητιάσεις το καλοκαίρι είναι πιο συχνές για δύο λόγους. Πρώτα-πρώτα γιατί ο άνθρωπος είναι γυμνός στη φύση. Φοράει πολύ πιο λίγα ρούχα, το δέρμα του είναι εκτεθειμένο στο περιβάλλον, ακουμπάει με τα χέρια του και με τα πόδια του τα κατοικίδια ζώα από τα οποία προέρχονται πολλοί μύκητες, είναι εκτεθειμένος στη θάλασσα όπου στην αμμουδιά υπάρχουν μύκητες, οπότε το σώμα του ακουμπάει ευκολότερα στους μύκητες και κολλάει ευκολότερα. Πέραν αυτού, η θερμοκρασία η καλοκαιρινή είναι μια θερμοκρασία η οποία βοηθάει την ανάπτυξη των μυκήτων, δηλαδή ζουν καλύτερα οι μύκητες σε πιο μεγάλη θερμοκρασία. Αυτοί είναι οι λόγοι, δηλαδή, και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, αλλά το βασικότερο, το ότι ο άνθρωπος το καλοκαίρι είναι εκτεθειμένος σωματικά το δέρμα του με τους μύκητες του περιβάλλοντος.
2: Και περπατάει ξυπόλυτος και στις πισίνες.
3: Ναι, περπατάει ξυπόλυτος στην αμμουδιά. Η αμμουδιά, ο άμμος και γενικά το χώμα μπορεί να έχει μύκητες. Μετά έχει οι μύκητες που υπάρχουν και που κολλάνε τον άνθρωπο το καλοκαίρι, είναι στα κατοικίδια ζώα, στα κατάκια και στα σκυλάκια. Και έτσι ευκολότερα γυρνάνε στα πόδια του, στα χέρια του και μπορεί να κολλήσει. Πέραν αυτών υπάρχει ένας πολύ κοινός και εύκολος μύκητας, υπικυλόχος φυτηρίασης, που και αυτή το καλοκαίρι είναι ευκολότερο να κουμπίσει ο μύκητας με τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στο μύκητα αυτό. Έτσι λοιπόν το καλοκαίρι είναι όλες οι συνθήκες τέτοιες που κανείς μπορεί να νοσήσει από μύκητες που ευτυχώς όλοι αντιμετωπίζονται με μεγάλη επιτυχία.
2: Υπάρχουν κάποια συμπτώματα χαρακτηριστικά που δείχνουν ότι το άτομο έχει υποστεί μυκητίαση?
3: Ναι, οι μύκητες του δέρματος, γιατί για αυτούς μιλάμε, είναι φανεροί γιατί είναι στο δέρμα. Υπάρχουν βλάβες στο δέρμα οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι κοκκινίλα, η οποία ερυθρότητα δηλαδή, η οποία επεκτείνεται περιφερικά, κάνει κύκλους δηλαδή, δακτυλίους ο μύκητας αυτός. Και αυτός είναι ο πιο κοινός και αυτός ο οποίος οφείλεται, όπως σας είπα, στα γατάκια, στα σκυλάκια και στους άλλους ανθρώπους. Ο πιο κοινός μύκητας όμως είναι η ποικιλόχος φυτηρίαση που βγαίνει στον κορμό περισσότερο και ο οποίος κάνει κοιλίδες οι οποίες είναι είτε άσπρες είτε καφέ. Και όταν είναι άσπρες φαίνονται περισσότερο, γιατί όταν μας δει ο ήλιος για να μαυρίσουμε, μαυρίζουμε εμείς, αλλά αυτές μαυρίζουν πιο πολύ και κάνει αντίθεση και φαίνονται περισσότερο. Αλλά όπως σας έλεγα και προηγουμένως, όλοι αυτοί οι μύκητες είναι πολύ εύκολα αντιμετωπίσιμοι.
2: Υπάρχει δηλαδή θεραπεία, κύριε Κατσάμπα, έτσι δεν είναι?
3: Υπάρχει θεραπεία η οποία είτε είναι εξωτερική με κρέμες, δηλαδή πούδρες και λοσιόν, είτε πολλές φορές και πιο αποτελεσματικά είναι και εσωτερική, χαπάκια δηλαδή.
2: Μάλιστα.
3: Τα οποία είναι αντιμυκητιαστικά και τα οποία δουλεύουν πάρα πολύ καλά και πλήρως αποτελεσματικά. Οι μύκητες όμως, να τονίσω αυτό, δεν κάνουν ανοσία, όπως είναι ξέρω εγώ η ηλαρά, η άλλα νοσήματα τα οποία αν τα περάσει μια φορά είσαι άνοσος για μια επόμενη φορά. Οι μύκητες μπορεί να κολλάνε πολλές φορές. Δεν φτιάχνει ο άνθρωπος αντισώματα που να πολεμάει το μύκητα για να μην ξανακολλήσει.
2: Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε. Άρα η πρόληψη είναι αυτή που είναι το πιο σημαντικό σε αυτή
3: Ακριβώς.
2: την περίπτωση. Μάλιστα.
3: Πολλές φορές, όπως ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν νοσήματα που αν περάσεις ή αν υπάρχει εμβόλιο, δεν ξαναπαθείς, δεν ξανακολλάς. Στους μύκητες δεν ισχύει αυτό.
2: Μάλιστα.
3: Κάθε φορά μπορεί να κολλάς και να κολλήσεις πολλές φορές.
2: Μάλιστα.
3: Ιδιαίτερα τα παιδιά. Πολλές φορές μάλιστα στα παιδάκια, οι μύκητες πάνε και στους μεγάλους, αλλά κυρίως στα παιδάκια πάνε στο τριχωτό της κεφαλής και κάνουν στο κεφάλι περιοχές χωρίς μαλλιά και με πολλά λέπια. Και οι τρίχες φεύγουν πιο εύκολα. Και αυτή όμως η μυκητίαση θεραπεύεται πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ καλά.
2: Άρα η πρόληψη είναι το καλύτερο φάρμακο. Κύριε Κατσάμπα.
3: Η πρόληψη και ο δερματολόγος.
2: Καλά, αυτό το βασικό. Κύριε Κατσάμπα, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που έχουμε σήμερα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 11.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Όταν η ισχυρή έκρηξη συγκλώνησε το κέντρο υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Αμέσως μετά την έκρηξη, στο μετασχηματιστή του υποσταθμού εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε παρακείμενη χορτολιβαδική και δασική έκταση. Η βλαβή στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ήταν σοβαρή, με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος να αφήνουν δεκάδες περιοχές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα. Από το πρωί βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε για μέρες. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την αποτίμηση των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό, όπου δεκάδες σπίτια υπέστησαν σοβαρές καταστροφές, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα από 144.000 στρέμματα καμένης γης σε Βιωτία και Αττική. Σήμερα απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, ενώ η Περιφέρεια Αττικής κατέθεσε παράσταση πολιτικής αγωγής. Την ίδια ώρα συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις καμένες εκτάσεις στη Δυτική Αττική την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, από το 2017 έως και τις 4 Αυγούστου του 2006, 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 430.000 στρέμματα, ενώ έχει χαθεί το 64% των δασών της περιοχής. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθενται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Αντί για νέες σκηνοθετημένες εμφανίσεις και δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα όφιλε να απολογηθεί για τα πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών που έχουν καεί από το 2019 μέχρι σήμερα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Διευπουργική Σύσκεψη στο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν αποτύχει ικτρά και αυτό το πληρώνει συνολικά η χώρα, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Ακινητοποιημένα τα πολυδιαφημισμένα αεροσκάφη Diamond που θα συντόνιζαν το εναέριο έργο πυρόσβεσης παρελήφθησαν το 2025 και δεν υπάρχουν πιλότοι να τα πετάξουν. Θα είχαμε αποφύγει τη σύγκρουση ελικοπτέρων, τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής Χανίων και υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης. Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακτή κρίβεια στην ακτοπλοή εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Χρήστο Λαμπρίδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, να καταγγέλει καρτέλ της ακρίβειας που δεν πάει διακοπές. Ο Χρήστος Λαμπρίδης επισημαίνει ότι οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων έχουν αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο να χρειάζεται περισσότερα από 800 ευρώ για ένα ταξίδι σε νησί. Με δεικτική αναφορά στον Πρωθυπουργό σχολιάζει: αν και το 2027 σου ευχηθεί ο Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός καλό καλοκαίρι, μάλλον δεν θα πας διακοπές. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται μαζί με δύο 42χρονους οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για τον εμπρισμό του υποκαταστήματος στη Μαρφίν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010. Μέσω του συνηγόρου της έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώα και ότι είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις αρχές. Η ίδια έχει ανακοινώσει την επιστροφή της στην Ελλάδα, ωστόσο οι ελληνικές αρχές ζήτησαν τη σύλληψή της. Έτσι, από τα μέσα Ιουλίου παρέμενε κρατούμενη στη Βρετανία έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσής της. Σήμερα πραγματοποιείται η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, που θα τελεστεί δημοσία δαπάνη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων. Από τις 10 το πρωί, ο σωρός του σπουδαίου καλλιτέχνη βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου, όπου το κοινό μπορεί να τον αποχαιρετήσει. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα οι αιτήσεις για όσα αφημί λήγουν σε 3 και 4. Διεθνής επικαιρότητα. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία κοινής ανακοίνωσης Ιράν και Ομάν για τη θαλάσσια διαδρομή στο στενό του Ορμούς, με τις δύο χώρες να έχουν ήδη συμφωνήσει στις γεωγραφικές συντεταγμένες της, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ωστόσο, η Τεχεράν υπογραμμίζει ότι η συμφωνία με το Μουσκάτ δεν αρκεί για τη διασφάλιση της αυσιπλοείας στο στρατηγική σημασία στενό. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγματα στο νότιο Λίβανο μία μέρα μετά τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στο NBA και τους Cleveland Cavaliers συνεχίζει την καριέρα του ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος αποχαιρέτησε τη Real Madrid με ανάρτησή του στα social media. Ο Κροάτης Forward τόνισε πως δεν περίμενε ότι θα αποχωρούσε από τη Βασίλισσα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δρόμοι των δύο πλευρών θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Βορειάδες θα πνέουν στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά την παραγγελιά εδώ του Λευτέρη Δάλα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης στον ήχο, άλλαξε σκυτάλι, την πήρε από τον Γιάννο Ηλιάδη, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια παραγωγής, ο Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές επιλογές, στην επικοινωνία μας ο Λευτέρης Δάλας. Και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλγαρης, είπαμε ο Σωτήρης Καψόχας λείψει άδεια, χρόνια του πολλά, γιορτάζει κιόλας σήμερα. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-59. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, συζητούσαμε πριν για τον τουρισμό με τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζόμενων στον Επισητισμό Τουρισμού, τον Γιώργο Χόντζογλου. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε on camera το μέλος της πολιτικής γραμματείας και υπεύθυνος του πολιτικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Λαμπρίδης.
1: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη δουλεύεις 10 με 12 ώρες την ημέρα όλο το χρόνο. Ξέρεις ότι σε κλέβουν τα καρτέλ της ακρίβειας στο σούπερ μάρκετ στους λογαριασμούς του ρεύματος. Έφτασε καλοκαίρι. Λες, ακόμα και τα καρτέλ θα πάνε διακοπές. Έχασες. Το καρτέλ της ακρίβειας στην ακτοπλοεία δεν πάει διακοπές. Περιμένει να πας εσύ. Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν αυξηθεί ακόμα και πάνω από 60% την επταετία Μητσοτάκη. Λες, εντάξει, θα μειώσω το χρόνο των διακοπών, θα πάμε έστω και μια εβδομάδα σε ένα νησί και φτάνεις στο εκδοτήριο. Πάλι έχασες. Για να πάτε 4 άτομα σε ένα νησί σε θέση καταστρώματος με αυτοκίνητο, θέλετε τουλάχιστον 800 ευρώ. Και δύσκολα θα βρεις παρέα, γιατί το 47% των φίλων σου δεν θα πάνε διακοπές. Αν και το 2027 σου ευχηθεί ο Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός καλό καλοκαίρι, μάλλον δεν θα πας διακοπές. Θα μείνεις σπίτι να κοιτάς φωτογραφίες.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για να δουλεύεις και να ζεις. Όχι να ζεις για να δουλεύεις.
0: Και αν δείτε πραγματικά έξω στους δρόμους, υπάρχει κίνηση. Δεν είναι ο Αύγουστος αυτός που ξέρουμε για την Αθήνα. Έχει κίνηση, όχι τόσο πολύ, αλλά δεν είναι και για Αύγουστο αυτό που υπάρχει. Δεν μπορεί ο κόσμος να κάνει διακοπές. Εάν φύγουν κάποιοι 2-3 μέρες, 4 και πάνε σε κάποιο συγγενικό σπίτι, σε φιλικό, κάπως έτσι. Συν το ότι έχουν μειωθεί και τα δρομολόγια, έτσι. Δηλαδή αυτό που βλέπετε στα κανάλια να μπαίνει κόσμος, να κάνει, να ράνει. Είδα το όμως ότι 2-3 μέρες, 3-4 το πολύ. Όχι παραπάνω. Και έχουν μειωθεί και τα δρομολόγια. Οπότε αναγκαστικά είναι περισσότεροι αφού είναι λιγότερα τα δρομολόγια. Λοιπόν, μάθατε τι έγινε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι, για την οροφή που έπεσε στο νοσοκομείο στην Κόρινθο και τι είπε ο Υπουργός Υγείας. Είπε ότι δεν έπεσε η οροφή στο τμήμα πηγόντων περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου την Τρίτη. Απλά κάποιοι υπάλληλοι τράβηξαν με δύναμη την κουρτίνα και ξυλώθηκε τμήμα της οροφής. Αυτή είναι η επίσημη δήλωση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για το συμβάν. Αυτά σε ανάρτησή του, το απόγευμα της Τετάρτης, χθες. Πρόσθεσε μάλιστα το εξής. Δεν έχουν βαρεθεί να κάνουν τέτοια μίζερη κριτική σε όλα πλέον. Αυτό δεν το είπε τυχαία, είναι γραμμή. Μίζερη κριτική για την υγεία, για την παιδεία, για την ακρίβεια που μας έλεγαν παλιότερα ότι είναι θέμα ψυχολογίας. Έχουμε λεφτά, δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά επειδή είμαστε μίζεροι και με κακή ψυχολογία δεν πάμε να αγοράσουμε τίποτα. Γι' αυτό δεν αγοράζουμε προϊόντα, επειδή είμαστε μίζεροι, όχι ότι δεν έχουμε λεφτά, δεν υπάρχουν καρτέλ. Είμαστε μίζεροι και με τις φωτιές στην Αττικοβιωτία. Μήπως να πούμε ευχαριστώ στην κυβέρνηση που δεν καήκαν όλα, που έμειναν και 5 δέντρα. Να καλημερίσουμε το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρο των Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου, τον κύριο Κώστα Κατσιγιανόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσιγιανόπουλε.
3: Καλημέρα, κύριε Βούλε, και καλημέρα στους ακροατές.
0: Στην Κόρινθο εκεί τραβάνε κουρτίνες. Δεν ξέρω στη Λίμνο πώς είναι τα πράγματα. Πέφτουν οι οροφές.
3: Δεν έχουν προσωπικό να τραβήξει κουρτίνες. Οπότε,
0: δεν πέφτει και η οροφή, ναι.
3: Θα σας πω λίγο, να ξεκινήσω λίγο από αυτή τη μιζέρια. Γιατί πραγματικά ζούμε μια.
0: Εσείς δεν είστε η συμμορία της μιζέριας.
3: Καλά, εντάξει, μέχρι και συμμορία τη μιζέρια, ας πούμε και αντιπολίτευση σε όλα και κριτική και τα λοιπά. Και θα έπρεπε να λέμε ευχαριστώ που ξυπνάμε σε αυτό το τόπο. Αλλιώς θα μας έκανε μήνυση η ανθρωπότητα. Δεν ξέρω πού θα μας δίκαζε, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Τα έχουμε ακούσει όλα αυτά. Δεν τα λέω τυχαία. Ξέρετε, ζούμε μια αναστροφή της πραγματικότητας. Όντως, στο ψυχολογικό κομμάτι η Ελλάδα δεν πάει καλά. Από εκεί που μέχρι τα τέλη πριν το 2010. Ήμασταν στις τελευταίες θέσεις από πλευράς αγχωδών και καταθλιπτικών διαταραχών στην Δύση, στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις 3-4 πρώτες θέσεις. Και επειδή ξέρετε στην ψυχίατρο, σημαίνει να το θυμίσω, και επειδή ξέρετε ότι στην ψυχιατρική λέμε ότι τρία πράγματα επηρεάζουν, τα γονίδια μας, οι γονείς μας, ο τρόπος που μεγαλώνουμε και οι ψυχοκοινωνικοί προσδιοριστές, θα πω τι είναι αυτό, επειδή τα δύο πρώτα δεν άλλαξαν μέσα σε 15 χρόνια, ούτε τα γονίδια μας άλλαξαν, ούτε ο τρόπος μεγαλώσαμε, αυτό που άλλαξε είναι ο κοινωνικός προσδιοριστής. Mm. Τι δηλαδή, ο τρόπος που ζούμε, το διαθέσιμο εισόδημα, το πώς είναι η κοινωνία μας, αυτό έχει αλλάξει και εκτείναξε το άγχος και την κατάθλιψη στην Ελλάδα σε δυσθεώρητα ύψη. Εάν τώρα η κυβέρνηση αισθάνεται ότι δεν έχει συμμετοχή και ρόλο σε αυτά, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίληψη περί κράτους. Ένας σχολιαστής ο οποίος πάντα επιχαίρει διότι δεν συνέβη το χειρότερο.
0: Ναι, και πρέπει να δούμε και πέρα.
3: Και μάλιστα είναι συνδημιουργός της άσχημης κατάστασης. Διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουμε αυτό που είπε και ο Καραμαλής, ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Είμαστε στον 7ο, πάμε στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης Μητσοτάκη, Νέας Δημοκρατίας και φταίνε ακόμα κάποιοι άλλοι. Μόνο για τους Αριανούς, αναφέρουν τους εξωγήινους. Δεν έχουμε ακούσει τι φταίνε. Φταίνει οι δυνατοί εργαζόμενοι που τραβάνε τις κουρτίνες. Φταίει η κατάσταση στο Ιράν. Φταίει για την ακρίβεια ότι είναι εισαγόμενοι, αν και έξω δεν έχουμε αυτόν τον πληθωρισμό. Φταίει το κεφάλι το κακό μας, ο Θεός μας μισεί για να θυμηθώ και το Βάρναλι. Το μόνο που δεν φταίει κάθε φορά είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Είτε λέγεται Υπουργός Υγείας, είτε Υπουργός Οικονομικών, είτε τέλει Πρωθυπουργός. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αποδώσουμε τα του κέστρο στο κέσαρι. Το λογαριασμό εκεί που πρέπει. Δεν μπορεί για τα καλά να είναι η κυβέρνηση, ο Υπουργός Υγείας, ο εκάστοτε Υπουργός, ο οποίος τα εισπράττει και για τα κακά να φταίει κάποιος άλλος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με τη λογική. Αλλά προφανώς έχουμε διαρρήξει ή προσπαθούμε να διαρρήξουμε τους δεσμούς μας με τη λογική. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και το θέμα βέβαια είναι αυτό που είπατε, έτσι, ότι αποφασίζουν αλλά δεν φέρουν καμία ευθύνη. Δεν έχουν ζητήσει ποτέ συγγνώμη. Δεν υπήρχε μια αυτοκριτική. Ακόμη και ο Πρωθυπουργός που ανακοίνωσε τα μέτρα, αυτά τα γνωστά, copy-paste έκανε. Δεν είχε μια διάθεση αυτοκριτικής. Δηλαδή υπάρχουν αεροπλάνα που δεν υπάρχουν χειριστές, δεν υπάρχουν πιλότοι για να πετάξουν. Πήγε όμως να κάνει εκεί την εκδήλωση και τη φιέστα. Μας είπε όσα είπε. Μα χθες, δηλαδή, έμεινε ελάχιστο δάσος πια. Και δεν υπήρχε μια διάθεση αυτοκριτικής. Και τι είπε, αυτή τη φορά θα αποζημιώσουμε πιο γρήγορα. Παραδέχεται κιόλας δηλαδή ότι καθυστερεί.
3: Κοιτάξτε, τα είπαμε και στο Γεωργιάδη εδώ, όταν ήρθε στη Λίμνο, τον τελευταίο χρόνο έχουν φύγει από το νοσοκομείο 8 γιατροί. 8, ξαναλέω το νούμερο αριθμητικά. Δεν ήρθε κανένας. Η κριτική σε αυτό δεν είναι αριστερή ή δεξιά. Είναι αριθμητική. Να το πω όπως το είπα και εδώ και στον ίδιο με όρους ποδοσφαιρικούς και μουντιάλ, φάγαμε 8 γκολ και δεν βάλαμε κανέναν. Κάπου δεν φταίει ο προπονητής. Κάπου δεν φταίει. Και ποια είναι η απάντηση του Υπουργού? Προκήρυξε, λέει, 5 θέσεις για τους 8 που φύγανε. Άρα ξεκινάμε με γκολ από τα ποδητήρια 3. Είμαστε μείον 3. Για αυτές τις 5 θέσεις έχουν εκδηλώσει υποψηφιότητα, δεν θα έρθουν σίγουρα, έχουν εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον 3. Άρα είμαστε μείον 5. Στην καλύτερη, λοιπόν, αν ευωδωθεί η προκήρυξη, που δεν είναι σίγουρο, συνήθως δεν ευωδώνεται, θα είμαστε με μείον 5 γιατρούς σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Και σε σχέση με τη συνολική θητεία Γεωργιάδη θα είμαστε μείον 6, μείον 7. Είναι καλό σκορ αυτό. Και επίσης στη Λίμνο, ξέρετε, έχουμε την ιδιαιτερότητα, το παραδέχτηκε και ο ίδιος, να είμαστε με λιγότερους γιατρούς και από το 19. Δεν βγαίνει και το αφήγημα ότι να πάμε τόσο πίσω. Αυτά είναι οι κακοί προηγούμενοι. Ούτε εκεί είμαστε. Άρα δεν αποδίδει. Και του το είπαμε και αυτό, διότι ξαναλέω, αυτό δεν έχει χρώμα. Οι αριθμητικοί, τα μαθηματικά εκδικούνται. Βέβαια, θυμίζω του Γεωργίου Πανδρέου ότι ενίοτε οι αριθμοί ευημερούν και οι άνθρωποι υποφέρουν, αλλά εδώ δεν ευημερούν ούτε οι αριθμοί. Αναγνώρισε και αναγκάστηκε να αναγνωρίσει και ο ίδιος ότι προφανώς εδώ τα όποια μέτρα έχουν πάρει δεν αποδίδουν και χρειάζονται διορθωτικές παρεμβάσεις, ειδικά για νοσοκομεία νησιών κάτω των 20.000. Δεσμεύτηκε για πρώτη φορά γι' αυτό. Θα το εφαρμόσει? Όπερ επιδείξε. Θα δείξει ο καιρός, θα δείξει το επόμενο διάστημα. Η προϊστορία δεν είναι καλή. Διότι επί 7 χρόνια, δύο εκ των οποίων υπουργός ο Γεωργιάδης και τα προηγούμενα ήταν επίσης η Νέα Δημοκρατία. Παρέλαβε ο Γεωργιάδης από τον Χρυσοχοίδη, που παρέλαβε από τον Πλεύρη, που παρέλαβε από τον Κικίλια. Πόσο πίσω να πάμε πια? Η κατάσταση δεν πάει καλά. Άρα, προφανώς η ακολουθούμενη πολιτική υγείας σε νησιά όπως η Λίμνος, τουλάχιστον, η άποψή μου είναι και ευρύτερα, αλλά σε νησιά όπως η Λίμνος τουλάχιστον δεν αποδίδει. Και αυτό, ξαναλέω, δεν έχει χρώμα.
0: Αρκεί ούτε η υγεία έχει χρώμα, ούτε το νοσοκομείο.
3: Προφανώς, κύριε Βούλγαρη, και το λέγαμε και εδώ, ότι όποιος περνάει την πύλη του νοσοκομείου, εργαζόμενος ή ασθενής, Το μόνο χρώμα που υπάρχει είναι του πόνου, είναι του αίματος. Δεν μας απασχολεί η πολιτική τοποθέτηση ούτε του εργαζόμενου, ούτε και του ασθενούς. Και πραγματικά φαντάζεστε ειλικρινά αυτό που λέει τώρα ο Υπουργός, ότι άλλο γκαϊλέ δεν είχαν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία παρά να διαπρακτιζόμαστε με τον Υπουργό, με τον εκάστοτε Υπουργό. Έχουμε και ζωές άλλες. Έχουμε και άλλα πράγματα για να ασχοληθούμε. Αν κάτι μας τρέφει στο να γκρινιάζουμε, είναι η ανάγκη. Είναι η ανάγκη. Και βέβαια, ειδικά στα νησιά, η ανάγκη αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη. Από πείσμα και τρέλα ζούμε σε αυτόν τον τόπο, αλλά κάποια στιγμή και οι πείσμονες και οι τρελοί τελειώνουν, κουράζονται, απειβδούν. Και τότε τα νησιά χρειάζονται και υγεία, αν θέλουμε να είναι τόπος κατοίκης, αν θέλουμε να είναι τόπος ανάπτυξης. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται τα νησιά μόνο ως η αγελάδα του τουρισμού που την αρμέγουμε για να μπορέσουμε να εμφανίσουμε καλύτερα λογιστικά αποτελέσματα. Χρειάζονται και γιατρούς και άλλα επαγγέλματα και χτίστες και ανθρώπους του μόχτου κτλ. Και αγρότες και κτηνοτρόφους. Αλλά χρειάζονται νησιά όπως η Λίμνος και γιατρούς. Σε αυτό θα πρέπει να δοθεί μια πιστική απάντηση. Ερώτημα: από ποιον θα δοθεί? Νομίζω ότι οποιοδήποτε έλογος άνθρωπος, αριστερός και δεξιός, θα πει από το Υπουργείο, από την κυβέρνηση. Έθνης δημοκρατίας. Εκτός και αν το έχουμε ξεπεράσει και αυτό,
0: κύριε,
3: και δεν αποφασίζουν οι κυβερνήσεις.
0: Αυτά όλα που περιγράφετε τα έχετε μεταφέρει και εσείς και άλλοι συναδελφοί σας από όλη την Ελλάδα. Και από την Αττική και από αλλού. Ακόμα χειρότερα, γιατί αν γίνει κάτι στη Λίμνο, έχω πει πάρα πολλές φορές το παράδειγμα του οδοντίατρου. Ότι αν εμένα μου πονέσει το δόντι, το απόγευμα θα πάω στον οδοντίατρο. Στη Λίμνο τι θα γίνει? Στην Κάλυμνο τι θα γίνει? Στο Καστελόριζο τι θα γίνει? Και αν έχει Μποφόρ? Θέλω να πω ότι είναι πράγματα διαπιστωμένα. Ωστόσο.
3: Και αυτονόητα, κύριε Βούλγαρη.
0: Ναι, και αυτονόητα, δεν είναι ακριβώς.
3: Για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, έτσι. Δεν διεκδικούμε ότι κομίζουμε γλάφια.
0: Άρα, δεν είναι λοιπόν ότι δεν τα ξέρουν. Δεν υπάρχει σχέδιο. Δεν υπάρχει σχέδιο.
3: Όχι,
0: δεν
3: βέβαια.
0: Θέλουν να διώξουν τον κόσμο από την περιφέρεια γενικότερα. Εδώ και στη Θεσσαλία πια φεύγουν οι άνθρωποι, έτσι.
3: Κοιτάξτε,
0: να ζήσουν.
3: Εγώ θέλω να είμαι καλοπροαίρετο φύση και να πιστεύω ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα στο να διώξουν, αλλά υπάρχει μια άλλη σκοπιμότητα. Ότι κοιτάμε πού υπάρχει κέρδος και μεγάλο. Ότι στο βωμό του χρήματος, στο βωμό του κέρδους, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αυτή η κυβέρνηση προφανώς από γαλλική δημοκρατία και αστικό διαφωτισμό δεν έχει ακούσει τίποτα. Δεν την απασχολεί ο Μοντεσκέ και η διάκριση των εξουσιών ή ο Τζον Λοκ και το κοινωνικό συμβόλο. Τον Άνταμ Σμιθ μόνο. Τη φιλελεύθερη οικονομία έχει ξεπατικώσει και αυτό στο κομμάτι του ασύντοτου κέρδους. Τίποτα άλλο. Το ζείτε όχι μόνο στην υγεία, το ζούμε, το ζείτε στην ακρίβεια, στις αγορές, στον τουρισμό. Είναι σαν να σφάζουμε την κότα που κάνει το αυγό και το κάνουμε συστηματικά. 25.000 γιατροί έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, στη Δύση, ευρύτερα. 25.000, αντιλαμβάνεσαι το νούμερο, με μελέτη του ΠΙΣ, μας έχει κοστίσει 7 δις.
0: 7 δις,
3: στην οικονομία εννοώ.
0: Μάλιστα, άνθρωποι που θα μπορούσαν να προσφέρουν εδώ
3: νούμερο.
0: Στη χώρα.
3: Θα μπορούσαν να προσφέρουν εδώ και θα θέλανε να προσφέρουν εδώ. Ξέρετε ότι πάντα φεύγανε επιστήμονες στο εξωτερικό, αλλά φεύγανε για να ακολουθήσουν μια καριέρα διακριτή επιστημονική.
0: Ναι.
3: Δεν φεύγανε γιατί τους διώχνει ανάγκη. Αυτή τη στιγμή τους διώχνει ανάγκη και τους διώχνει ανάγκη όχι μόνο η χρηματική. Τους διώχνει ανάγκη του να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε ένα πολύ πιο οργανωμένο σύστημα, σε μια πολύ πιο οργανωμένη κοινωνία. Η αποσάρθρωση του κοινωνικού ιστού είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Στα νησιά αυτά το βιώνουμε ακόμη πιο έντονα. Και το καλοκαίρι και το χειμώνα, διότι έχουμε σε νησιά σαν τη Λίμνο δύο τεράστια πικ. Ένα πικ μεγάλου τουρισμού το καλοκαίρι για 2 μήνες και μετά μια απότομη πτώση τον χειμώνα όπου δεν κουνιέται φύλλο. Αντιλαμβάνεις ότι αυτό και κοινωνικά δεν περπατάει άλλο.
0: Σε
3: αυτά τα πλαίσια λοιπόν τα θέματα της υγείας γίνονται πολύ πιο πιεστικά. Το είπατε με τον οδοντίατρο, θα σας πω ότι είμαστε ένα νοσοκομείο που δεν έχει τα τελευταία χρόνια, δεν λειτουργεί καθόλου τακτικά χειρουργία. Καθόλου. Αν κάποιος θέλει να κάνει τακτικό χειρουργείο, φεύγει στην Αθήνα. Τα έκτακτα είναι σπάνια και τα περισσότερα διακομίζονται. Είναι υγειονομική κάλυψη αυτό για ένα νησί 20.000 κατοίκων? Είναι υγειονομική κάλυψη για ένα νησί, για μια χώρα η οποία ενδιαφέρεται έτσι για την περιοχή της, από την οποία ξεκινάει, συνηθίζω να λέω η Ελλάδα και δεν τελειώνει εδώ? Και τέλος πάντων, είναι αυτό, έχει αντιστοίχηση με την ορθώς εθνική και αμυντική διάσταση που δίνουμε? Δηλαδή οι Μπελχάρες και τα Μιράζ θα είναι αυτά μόνο τα F-35, αυτά που θα προστατεύσουν ποιους? Θέλει κατοίκους από κάτω. Άρα, εάν υπάρχει που ορθώς ενδεχομένως να πρέπει να υπάρχει μια αμυντική θωράκιση.
0: Θέμα που ανοίγεται, πόσες φορές έχω πει ότι η Λίμνος, το Καστελόριζο, η Ψέριμος, ο Εύρος είναι διπλωματία και εξωτερική πολιτική και δεν είναι απλά κάποια μέρη στην Ελλάδα. Δυστυχώς.
3: Ακριβώς. Δεν είναι ένας χώρος. Είναι τόποι για τους οποίους θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέρημνα, εάν θέλουμε να συνεχίσει να ξεκινάει η Ελλάδα από εδώ, που θα πρέπει να ξεκινάει από εδώ. Αλλά χρειάζεται μια ειδική μέρημνα για λόγους γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων. Όταν έχουμε ένα νησί, το οποίο είναι 4 ώρες θάλασσα από την κοντινότερη στεριά, 4,5 ώρες θάλασσα από την κοντινότερη στεριά, ένα νησί που επίσης το μεγαλύτερο νησί του είναι άλλες 4,5 ώρες, θα πρέπει να μπορέσει σε αυτή τη γεωγραφία πλέον στην εποχή μας να την διαχειριστείς με τους τρόπους που υπάρχουν. Και δόξα τω Θεώ, η επιστήμη και η πρόοδος έχει δώσει αυτές τις δυνατότητες. Και η πολιτική έχει αυτά τα εργαλεία. Αρκεί να θέλουμε να τα εφαρμόσουμε. Αρκεί να υπάρχει, το είπα και στον Υπουργό, ότι υπάρχει ειδική ρήτρα του Συντάγματος για την νησιωτικότητα. Κάθε νόμος θα πρέπει να έχει ειδική έκθεση για τις επιπτώσεις αυτού του νόμου στα νησιά και για την υγεία. Όσο τον έχετε δει εσείς αυτή την έκθεση που δεν την αναζητήσατε, αλλά τόσο την έχω δει και εγώ που την αναζήτησα. Άρα λοιπόν καταλήγει γράμμα κενό και είναι ακόμα χειρότερο. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην υγεία, αυτά συμβαίνουν και στην κοινωνία, αυτά συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Και κάπου ξέρετε, επειδή αλλάζουν οι εποχές και η αγανάκτηση αποκτά πολλές φορές μια άλλη πιο βουβή αντίδραση, πιο βουβή, η οποία θα το πω ψυχιατρικά είναι ακόμη πιο επικίνδυνη, διότι μπορεί να οδηγήσει είτε σε μαζική έκρηξη είτε σε παρέτηση. Και δεν νομίζω ότι ως κοινωνία αυτό που θέλουμε είναι η παρέτηση και η φυγή, ούτε και η μαζική τυφλή έκρηξη.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κατσιγιανόπουλε.
3: Να είστε καλά, την υγειά σας να έχετε και αυτό. Την υγειά μας να έχουμε, και επίσης να έχουμε τη δυνατότητα, και το εύχομαι και στους πολίτες μας ακούνε και νομίζω ότι είναι ένα στίγμα των κυβερνήσεων, την Ελλάδα να μπορούν να τη χαρούν και οι κατοικοί της στην ολότητά της.
0: Και αντί να συνδέσουμε την Αθήνα με την περιφέρεια, τους μάζεψαμε όλους στην Αθήνα.
3: Ακριβώς, και εύχομαι να μπορούν και οι Αθηναίοι πλέον να επισκεφτούν τα νησιά, διότι νομίζω ότι πλέον γίνεται όνειρο απατηλό το να μπορεί κάποιος να επισκεφτεί τα νησιά με τα κόστη που υπάρχουν. Έτσι. Και τους μισθούς που υπάρχουν.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης. Ήταν το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρος Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου, Κώστας Κατσιγιανόπουλος. Η Περσεφόνη, το ήθος και το επίπεδο του λόγου του κυρίου Κατσιγιανόπουλου, μας προσφέρει έστω και προσωρινά ανακούφιση από την απελπισία που μας διακατέχει. Τρέμουμε, μην χάσουμε και αυτούς τους τελευταίους των Μοϊκανών. Οφείλουμε σεβασμό και συμπαράσταση στον αγώνα του, που αφορά κύρια εμάς. Καλή σας ημέρα, λέει η Περσεφόνη. Καλή σου μέρα, Περσεφόνη. Έχω καθόλου χρόνο, Βασίλη, να διαβάσω. Ένα λεπτό να διαβάσω τα μηνύματα, μπορώ. Λοιπόν, η Μαρία. Να σου πω εγώ, λέει, τι συμβαίνει. Επειδή η σάτιρα στην Ελλάδα δυνατεί να διακομωδεί στην ανεπάρκεια, την ανέδεια και την ανακολουθία της σκιάς κυβέρνησης των αξιολείπητων, το έργο το έχουν αναλάβει και αυτό οι ίδιοι οι κυβερνώντες. Τι δεν καταλαβαίνετε, παιδιά, λέει η Μαρία Ιωάννα Σμπόκου. Λοιπόν, γεια σου Νταϊάννα, καλή σου μέρα. Και η Δήμητρα από Πεύχη, καλημέρα.
4: ...91 και 4... ...στο κόκκινο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα... ...που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία... ...γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά...

0: Πέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: '91 και 4.

0: Τάκης Χαλκιάς. Επέφτει η αυλαία σήμερα. Λοιπόν, ποια θα είναι η στρατηγική του Μητσοτάκη για τις εκλογές, τώρα θα δούμε. Εκεί είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα πάει εκεί να μοιράσει κάτι δισεκατομμύρια, θα ρίξει πάλι στα κλειστά μάτια, θα υποσχεθεί τις υποσχέσεις, γιατί αυτό κάνει, υπόσχεται και μετά πηγαίνει ξανά υπόσχεται τις υποσχέσεις. Βέβαια, θα μπει στο μάτι του κυρίου Μητσοτάκη και ένα σημαντικό αριθμό νέων ψηφοφόρων. Δεν είναι λίγοι, είναι 400.000 αυτοί. Δεν τους αφήνει ο Μητσοτάκης έτσι αυτούς. Πάλι θα πάει να τάξει κάτι για τους νέους, αφορολόγητα, ξέρω ότι θα. Διακοπές, πας, ξέρω εγώ, κάτι θα πάει να τάξει τώρα εκεί. Μπας και τους κοροϊδέψει και αυτούς. Και βέβαια θεωρεί ότι θα υπάρχει και κόπωση των άλλων κομμάτων. Για να τα συζητήσουμε τώρα τα θέματα με τον συνάδελφο Δημήτρη Παπαθανασίου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, λέω τώρα τι θα κάνει ο Μητσοτάκης, πώς θα πάμε στις εκλογές και ποια είναι η κατάσταση. Θα πει ότι είναι να πει στη ΔΕΘ, είναι και το 300.000.

0: χιλιάδες νέοι ψηφοφόροι θα ψηφίσουν για πρώτη φορά, κάτι θα τάξει και εκεί. Πώς βλέπεις να κινείται όλο αυτό, το δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, αν είναι δυνατόν να τις πάει και το Μάιο να πιέσει τους αναποφάσεις τους και...
1: Τώρα το σενάριο που ακούμε και βλέπουμε όλοι και προφανώς διακινείται από το Μαξίμου είναι ότι ο Πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να κάνει τις εκλογές όσο αργότερα μπορεί, δηλαδή και τέλη Μαΐου το 27. Προφανώς θέλει να κερδίσει χρόνο. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ενδεχομένως όπως θα ήθελε ο ίδιος. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που από όλο αυτό που είχε φτιάξει στο μυαλό του. Η καταστροφή με τις φωτιές νομίζω ότι έχει αλλάξει και τους σχεδιασμούς. Πάντως ο ίδιος ήταν, το Μαξίμου ήταν εκείνο που πριν από 2-3-4 εβδομάδες διακινούσε μέσω των φοιτικών του μέσων ενημέρωσης τα σενάρια για πρόορες εκλογές στο φθινόπωρο. Ενδεχομένως και ότι θα τυπολογίζουν αλλιώς. Βέβαια κάποιοι ισχυρίζονται και υποστηρίζουν ότι τα σενάρια τότε είχαν στόχο τον Αντώνη Σαμαρά, δηλαδή θέλουν να πιέσουν τον Αντώνη Σαμαρά να εμφανιστεί και να ανακοινώσει το κόμμα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι αλήθεια ή όχι, μπορεί να έχουν και μια δόση αλήθειας. Η ουσία είναι ότι τώρα εκείνο που διακινείται είναι ότι ο Πρωθυπουργός σχεδιάζει να πάει στη ΔΕΘ, να κάνει τις ανακοινώσεις που θέλει να κάνει, να μοιράσει όσα λεφτά μπορεί να μοιράσει, να ρίξει τυράκια σε αυτό που ανέφερες και εσύ στους νέους ψηφοφόρους, ήδη τώρα έχει, θυμήθηκε τώρα. Μου θυμίζει το ανέκδοτο με το Χότζα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα ξαφνικά παίρνει πίσω τη φορολόγηση των tips. Πήγε και φορολογούσε τα tips. Γίνεται πάρτι στη χώρα με τις απευθείας αναθέσεις. Γίνεται πάρτι στη χώρα με εκατομμύρια που φεύγουν από εδώ και από εκεί, με σκάνδαλα, με ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Με μπανανιές πάνω στον Όλυμπο.
0: Έτσι.
1: Με Φεράρι και Πόρσε και Λαχεία που κερδίζουν.
0: Φαφακές και εδώ στο ζωγράφο.
1: Οι φραπέδες και οι χασάπιδες. Και πήγε και φορολόγησε τους πιτσιρικάδες, τα tips. Και τώρα πάει και τους λέει: εντάξει, δεν θα τα φορολογήσω, θα τα πάρω πίσω. Και τους λέει: και μέχρι τα 25 ετών αφορολόγησε. Εντάξει, μέχρι 25 ετών τι να φορολογήσει, δηλαδή, αφού ο βασικός μισθός είναι 700 ευρώ. Mm.
0: Καλά, λέει και ότι δεν θα φορολογήσει τους νέους στους 25. Τώρα
1: ο Μητσοτάκης και οι υπέριξ αυτών νομίζουν ότι τα παιδιά τους είναι. Νομίζουν ότι τα παιδιά μας είναι σαν τα παιδιά τους.
0: Ναι.
1: Και τα παιδιά μας δουλεύουν με 700 ευρώ και 750. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να φορολογεί, δεν υπάρχει φόρος εκεί. Και τώρα, τέλος πάντων, η ουσία είναι πάλι ότι είδαμε ένα Μητσοτάκη. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό. Δεν έγινε η απίστευτη καταστροφή, η Αττική, επί των ημερών του. Τώρα, δηλαδή, αν τον αποκαλέσουμε νερονά, θα είναι ένας επιοικής χαρακτηρισμός. Έχουν καεί 700.000 στρέμματα. Έχει γίνει στάχτη η Αττική. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Και ο Μητσοτάκης βγήκε και λέει: τώρα θα δώσουμε και θα κάνουμε αυτό. Και κανένα ίχνος αυτοκριτικής. Μας λέγανε εδώ και 10 χρόνια, μας πουλάνε αέρα κοπανιστό. Για 7 χρόνια από το 19 και μετά αέρα κοπανιστό, ότι θα είναι έτοιμοι κάθε χρόνο, μας λένε θα είναι έτοιμοι για τις πυρκαγιές. Ναι. Ότι ετοιμάζουν φοβερά συντονιστικά κέντρα, ότι βάζουν στη μάχη δορυφόρους, ότι φέρνουν τα καλύτερα αεροπλάνα, φέρνουν τα καλύτερα ελικόπτερα, φέρνουν τους καλύτερους πυροσβέστες. Όχι απλώς δεν είμαστε έτοιμοι. Όσες φωτιές άναψαν και φέτος το καλοκαίρι, όπως και πέρσι το καλοκαίρι, όπως και το προηγούμενο καλοκαίρι, έζησαν στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό αυτό.
0: Γύρισαν στα κάμερα πάντως μόνος τους.
1: Και αυτοί που λένε ότι, που λέγανε ότι εσείς μετράτε πτώματα, εμείς μετράμε στρέμματα. Φέτος μετράνε και πτώματα, μετράνε και στρέμματα, αλλά λίγο φαίνεται να τους ενδιαφέρει. Αρχίζουν τώρα και ανακαλύπτουν την κλιματική αλλαγή και τι να κάνουμε τώρα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και τα ίδια γίνονται στην Ευρώπη. Βάζουν και τα παπαγαλάκια τους να λένε διάφορα παραμύθια και ψέματα, ας πούμε, στα κανάλια, ότι έχουμε τις περισσότερες πυροσβέστες. Παραμύθια. Δεν ισχύει αυτό σε καμιά περίπτωση. Και με την ευκαιρία να πω, έχουμε ένα θέμα εκεί στους data journalists. Δημοσιογράφος Χρήστος Βράτης γράφει ο καλός συνάδελφος ο Παρασκευούνοπουλος, που εξηγεί τι έγινε με το Βατερλό, με τα ελικόπτερα και όλη αυτή την ιστορία της αεροπυρόσβεσης. Γίνονται απίστευτα πράγματα. Όποιος ξέρει το ρεπορτάζ είναι να τραβάει τα μαλλιά του. Οι άνθρωποι έχουν πάρει πτυτικά μέσα και δεν έχουν διασφαλίσει το πώς θα γίνεται η συντήρηση, αλλά ακόμη περισσότερο δεν έχουν βρει τους πιλότους. Κάνουν φωτογραφικούς διαγωνισμούς για πιλότους και βάζουν πιλότους τους δικούς τους 60 και 70 ετών, οι οποίοι δεν μπορούν να πετάξουν. Φοβερά πράγματα. Και έχει τη χώρα και αυτοί κάνουν εξυπηρετήσεις, κάνουν ρουσφέτια. Είναι απίστευτο, είναι ασύλληπτο αυτό που γίνεται στη χώρα. Δεν ξέρω, δηλαδή, αλήθεια, έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Κάθε μέρα ανακαλύπτουμε, φωτιά γίνεται και από κάτω υπάρχει σκάνδαλο.
0: Ναι,
1: ό,τι και να σηκώσει, υπάρχει ένα σκάνδαλο από κάτω. Και να σου πω και κάτι, το πάω αλλού τώρα, επειδή μιλάμε για στρέμματα.
0: Ναι.
1: Διάβαζα μια είδηση χτες προχθές ότι ο Σοκράτης Κόκαλης μπαίνει στο ελληνικό. Και γιατί το λέω αυτό? Για να πούμε λίγο για το απίστευτο αυτό, το ατέρμονο, το ατελείωτο, το μεγάλο πλιάτσικο που γίνεται στη χώρα. Μπήκε ο Σοκράτης Κόκαλης στο ελληνικό. Αγόρασε λίγο 20 στρέμματα από τον πλιάτσι. Πώς τα αγόρασε? 41 εκατομμύρια, 41,5. Ξέρετε πόσο είναι το τετραγωνικό μέτρο? Είναι κοντά στα 2.000. Ξέρετε πόσο αγόρασε ο κύριος Λάτσης το τετραγωνικό μέτρο? 92 ευρώ.
0: Ναι, το διάβασα.
1: Αυτές είναι business.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτές είναι ωραίες business. Αγόρασε 92 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, πουλάει 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. 2.000 πλάς τις 100 κέρδος. Αυτές είναι ωραίες business.
0: Και τα αγόρασε μερικά του λεφτά ή χρηματοδότησε από τράπεζες? Γιατί από την τσέπη τους δεν βάζουν μία.
1: Δεν βάζουμε γενικά. Όποιος αγοράζει τη χώρα δεν βάζει λεφτά.
0: Έτσι.
1: Γιατί οι Γερμανοί πήραν τα αεροδρόμια, βάλαν δικά τους λεφτά.
0: Έλατε.
1: Εμείς δεν τους τα δώσαμε.
0: Εμείς τους τα δώσαμε, βέβαια.
1: Πριν μιλάμε για στρέμματα, θέλω λοιπόν από τα στρέμματα όλα αυτά που καίγονται, θα βρεθούν επενδυτές, θα επενδύσουν, να τα πάρουν τσάμπα τώρα καμένα και μετά θα κάνουν. Αν δεν βάλουν οι ανεμογεννήτριες, οι οποίες ευθύνονται και μας λέγανε πράσινη ανάπτυξη. Βάλαμε ανεμογεννήτριες για να απαλλαγούμε από το κάρβουνο και έχουμε κάνει κάρβουνο όλη τη χώρα.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι. Έχει τρελάρει με τσοτάκι, θα βάλουμε πράσινη ανάπτυξη, να μείνει και με κάρβουνο, να μείνει πώς το λένε, Και φτάσαμε να γίνει κάρβουνο όλη η χώρα. 700.000 στρέμματα έχουν καεί από το 2019 που ανέλαβε την κυβέρνηση. Τι θέλει άλλο δηλαδή να κάνει? Τι περιμένει να πάρει μέτρα? Τι περιμένει για να πάρει ελικόπτερα, να πάρει αεροπλάνα?
0: Αλλά για την πρόληψη ούτε λέξη, έτσι.
1: Ποια πρόληψη? Τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Είναι αδιανόητο, δεν θα καταλάβω τι σκέφτονται και πώς λειτουργούν. Δηλαδή, τα παιδιά τους, δεν τους νοιάζει τίποτα.
0: Κάτι ετοιμάζουν το πάνω.
1: Δηλαδή, έχει καεί το 40% της Αττικής. Του δασικού πλούτου της Αττικής. Έχει καεί από το 2019 και μετά. Γιατί άμα το πάμε από το 80, δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Mm.
1: Γι' αυτό φτάνει 38 βαθμούς στο θερμόμετρο καλοκαίρι. Και νομίζουμε ότι θα πεθάνουμε. Δεν υπάρχει οξυγόνος. Θα πεθάνουμε 40 ποντίκια. Έχουν καεί 700.000 στρέμματα σε 7 χρόνια και δεν κουνιέται φύλλο.
0: Έχει κοροϊδέψει το σύμπαν. Μικρομεσαίους, αγρότες, κτηνοτρόφους. Πού αλλού να πει ψέματα για να ανακάμψει αν πάει πίσω τις εκλογές? Ή είναι οι υποκλοπές που τον αναγκάζουν να πάει πίσω και όχι τόσο οι πυρκαγιές? Ποιον άλλο να κοροϊδέψει? Δεν έμεινε και κανένας.
1: Κοίτα, Γιώργο, το έχουμε ξαναπεί και μαζί νομίζω. Ο Μητσοτάκης, η αλήθεια είναι ότι θέλει να κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα. Τα οποία όμως είναι πολλά.
0: Ναι.
1: Οι υποκλοπές είναι ένα ανοιχτό μέτωπο, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορεί να τις κλείσει στο τέλος. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει τώρα, ενδεχόμενη αλλαγή κυβερνητική, και του έχει πει και του έχει στείλει και το μήνυμα ο Τσίπρας, ότι το κάνεις τώρα, αλλά τα πράγματα ενδεχομένως στο μέλλον να είναι διαφορετικά.
0: Ναι, όσο εύκολα μπαίνει μια υπόθεση στο αρχείο, τόσο εύκολα βγαίνει.
1: Έτσι, τόσο εύκολα ξαναβγαίνει. Είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι άπειρα σκάνδαλα. Θέλει, η αλήθεια είναι ότι κάνει, βάζει ανθρώπους, δικαιοσύνη, αυτό, όλους τους θεσμούς, τους ελέγχει, έχει βάλει τους δικούς του κτλ. Προσπαθώντας την επόμενη μέρα να βρεθεί ο ίδιος το απειρόβλητο. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Η αλήθεια είναι να το προσπαθεί. Και δεν ξέρω αν γι' αυτό το λόγο πάει πίσω. Αλλά να σου πω κάτι. Γιατί να κάνει εκλογές? Δηλαδή τώρα από την άλλη λέγανε θα κάνει εκλογές. Τώρα μετά από όλο αυτό που έχει γίνει, έχει καεί όλη η χώρα. Έχει γονατίσει ο κόσμος από την ακρίβεια. Να πάει να κάνει εκλογές να πει τι?
0: Μα τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Μπορεί να ανακάμψει? Υπάρχει δηλαδή? Γι' αυτό σε ρωτώ, ποιον άλλο να κοροϊδέψει για να τον ψηφίσει? Δεν έμεινε και κανένας. Δηλαδή από πού να το πάρεις? Από τους μικρομεσαίους, από τον τουρισμό, από το από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς.
1: Τους συνταξιούχους.
0: Από πού να το πάρεις και πού να τα αφήσεις.
1: Θα μου επιτρέψεις, Γιώργο, μου να σου πω, γιατί μίλαγα πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, με έναν καλό φίλο συνάδελφο δημοσκόπου, ο οποίος μου λέει ότι οι δυνάμεις του συνταξιούχου παραμένουν πάρα πάρα πολύ ισχυρές.
0: Παραμένουν, ναι.
1: Παραμένουν ισχυρές. Παρά τι τους κάνει, γιατί αυτό και τα λοιπά. Είναι η τηλεόραση όλη μέρα.
0: Ναι.
1: Λέγε, εδώ δεν είναι.
0: Ναι, μα δεν. Παρακολουθείς δελτία ειδήσεων και μόνο η σειρά αλλάζει.
1: Δεν είναι.
0: Θεματολογία και ο τρόπος που παίζουν τα θέματα.
1: Νομίζεις ότι ζεις στη Σουηδία.
0: Έτσι.
1: Εδώ γίνεται χαμός, δεν έχουμε, δεν έχει φτάσει φέτα, το έχω ξαναπεί, 1 εκατομμύριο φορές, 13 ευρώ το κιλό. Και νομίζουμε ότι ζούμε στη Σουηδία. Και ήμουν προσφάτως, ας πω το φοβερότερο. Ήμουν προσφάτως, πριν από την προηγούμενη εβδομάδα, έφυγα ένα Σαββατοκύριακο, συνάντησα κάποιους φίλους, μια παρέα, η οποία ήταν από τον Καναδά.
0: Ναι.
1: Και στην παρέα ήταν και μια κυρία η οποία ζει στην Αμερική. Οι οποίοι τρώνε και στον Καναδά και στην Αμερική φέτα. Και στην Αμερική και στον Καναδά αγοράζουν τη φέτα, αυτή που αγοράζουμε εμείς εδώ, φτηνότερα από εδώ. Έτσι. Το πιστεύεις αυτό. Δηλαδή μπαίνει η φέτα που βγαίνει στην Ήπειρο, για παράδειγμα. Μπαίνει στο κοντέινερ, μπαίνει στην Ταλίκα, πάει στο αεροδρόμιο, μπαίνει στο αεροπλάνο, μεταφέρεται στον Καναδά, γίνεται εκεί διανομή και την πουλάνε φτηνότερη. Την αγοράζουν φτηνότερη.
0: Ναι, αυτό γίνεται.
1: Αυτή είναι η χώρα. Είναι στο έλεος μιας συμμορίας η οποία αποτελείται από πολιτικούς και από καρτέλ. Από επιχειρηματίες που λιμένονται τη χώρα. Κονομάνε είναι 10-15 οικογένειες. Να τα έχουμε πει, να τα ξαναπούμε. 15 οικογένειες που κονομάνε στην πλάτη του ελληνικού λαού. Άρα δεν ξέρω. Τους έχουν χαζέψει όμως. Βλέπουν τηλεόραση και νομίζουν ότι είμαστε ο ίδιος. Λέει μια χαρά είμαστε.
0: Είναι φοβερό, φοβερό. Μα το πρώτο πράγμα που έκανε τι ήταν. Να μοιράσει χρήματα στα κανάλια. Να πάρει το ΑΠΕ και την ΕΡΤ.
1: Και να ελέγξει όλα τα μέσα ενημέρωση. Βέβαια αυτή πλέον. Υπάρχουν ρίσματα σημαντικά. Όμως συνεχίζει το μεγάλο μέρος της ενημέρωσης να τον αντιμετωπίζει πολύ θετικά.
0: Και αυτό είναι ένα θέμα και δεν ξέρω τι θα γίνει και πού θα βγει. Είπες πριν για τον Αντώνη Σαμαρά ότι τελικά δεν ανακοίνωσε το κόμμα, ήθελα να τον πιέσουν. Ανακοίνωσε όμως η Μαρία Καριστιανού και ο Αλέξης Τσίπρας. Βλέπουμε τι γίνεται το τελευταίο διάστημα στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Πριν το ανακοινώσει, είχαμε δει μετρήσεις που την έδειχναν και δεύτερη κάποια στιγμή. Ενδεχομένως δεύτερη, τρίτη εκεί. Βλέπουμε όλο αυτό να αλλάζει. Δεν ξέρω
1: τι. Νομίζω ότι πια θα αποδειχθεί το μεγαλύτερο πυροτέχνημα πολιτικό στη μεταπολίτευση του κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Οι αποχωρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ναι. Δεν έχει μείνει και κανένα. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οι δύο Μαρίες έχουν μείνει από τους γνωστούς, δηλαδή από όσους ξέραμε. Καριστιανού και η κυρία Γρατσία εκεί που είναι βοηθή της χέρι. Οι καταγγελίες είναι πάρα πολύ σοβαρές. Σήμερα έβλεπα ότι ο συνάδελφός μας
0: ο
1: Αυγερινός έχει κάνει μια νέα ανάκτηση τέτοιου που καταγγέλει τα όσα γίνονται με αφορμή την αποχώρηση ενός τελέχους από το Μεσολόγγιο, ο οποίος ήταν εκεί στην περιοχή βασικός τελέχος και ο οποίος καταγγέλει επίσης διάφορα πράγματα που γίνονται στο κομμάτι. Εντάξει, τώρα η δημοσκοπία. Αποτυπώνεται όλη αυτή η εικόνα διάλυσης στις δημοσκοπήσεις. Είναι σε συνεχή πτώση η ελπίδα. Η ελπίδα βέβαια θα μου πεις πως είναι η τελευταία, αλλά νομίζω ότι αν καθυστερήσει πολύ τις εκλογές και αν όντως γίνουν οι εκλογές του χρόνου την άνοιξη, αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό η κυρία Καριστιανού, δεν ξέρω αν θα φτάσει μέσα στις εκλογές.
0: Τόσο πολύ δεν θα μην φτάσει, έτσι.
1: Το έχει μείνει κανένας. Αν κάθε μέρα δηλαδή φεύγει και από ένας, ποιος θα κάνει. Ποιο κόμμα, ποιον θα πείσει, ποιον θα. Πώς θα πάει τώρα να πάρει το. Να γίνει η συνέχεια της νίκης, ας πούμε, με άλλο πρόσωπο, ας πούμε, και να παλέψουμε εκεί όλοι μαζί ένα 3%, αν και άμα και υπό προϋποθέσεις.
0: Τώρα, με αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης που άφησε να διαρρέεται, να εννοείται ότι μπορεί να πάει το φθινόπωρο, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού. Τώρα τους έχει μπροστά το κύριο Μητσοτάκης. Μπορεί να τους αντιμετωπίσει, γιατί βλέπουμε και με το ΠΑΣΟΚ τι γίνεται, είδαμε και το δημοσίευμα της Εστίας. Όλο αυτό, δηλαδή βλέπω ότι ο Μητσοτάκης βάζει το χεράκι του παντού για να είναι αυτός, όσο χαμηλά και αν είναι, να είναι αυτός ο πρωταγωνιστής όμως.
1: Να είναι αυτός ο πρωταγωνιστής. με την Καρθιανού ενδεχομένως οι σχεδιασμοί του Μαξίμου να βγήκαν. Με τον Τσίπρα όμως έγινε ακριβώς το ανάποδο. Ο Τσίπρας αποτελεί έκπληξη. Εγώ το έχω πει και το ξαναλέω. Δηλαδή, ο Τσίπρας με το καλημέρα βρέθηκε στο 20%. Και ο Τσίπρας συνεχίζει να ανεβαίνει. Ο Τσίπρας παρά την επίθεση που δέχτηκε. Ο Τσίπρας, όχι μόνο όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και τώρα, με το που άρχισε να κινείται, η επίθεση απίστευτη πάλι. Και η πολιτική δολοφονία που έχει υποστεί ο Τσίπρας, το ξαναπεί τώρα, είναι αδιανόητη. Και μέχρι το ντοκιμαντέρ κάνει.
0: Ναι, εντάξει, αυτό. Έφτασαν και σε αυτό το σημείο. Το Πασόκ.
1: Και το Πασόκ προσπαθεί να σταθεροποιηθεί. Τουλάχιστον είναι τρίτο κόμμα. Δεν κινδυνεύει πια. Φαίνεται να μην κινδυνεύει από το κόμμα της κυρίας Καρθιανού. Είναι τρίτο κόμμα. Ευελπιστούν ότι θα ανακάμψουν. Δεν το βλέπω. Δεν.
0: Ποντάρουν. Γιατί βλέπω τις τελευταίες ημέρες που λένε το πρόγραμμα. Δηλαδή πιστεύουν ότι με το πρόγραμμα μπορούν να ανακάμψουν. Γιατί αυτό βλέπω να προβάλλουν. Ότι εμείς έχουμε το πρόγραμμα, εμείς έχουμε τον άλλο δρόμο.
1: Μπορεί σε δύο πράγματα αυτό. Μπορεί να ποντάρει πια ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ. Είναι το ένα είναι το πρόγραμμα, να εμφανίσει εναλλακτικό σχέδιο και σχέδιο σοβαρό διακυβέρνησης, και το άλλο είναι το ενδεχόμενο να αποτελέσει πόλο για τα στελέχη εκείνα της αριστεράς που έχουν βρεθεί αυτή τη στιγμή σε μια ουδέτερη ζώνη. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή έχουμε πολλές αποχωρήσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε πολλές αποχωρήσεις και από
0: το βλέπεις δηλαδή να πηγαίνουν γενικά κάποιοι από εκεί αντί για την Ελλάδα, ας πούμε.
1: Γίνεται διάφορες ζυμώσεις και είναι κάποιοι που είναι πολύ πρόθυμοι. Ναι. Δηλαδή, αν τους πούνε από τη μια πλευρά Ελλάδα θα πάνε, αν τους πούνε και από την άλλη πλευρά θα πάνε. Δηλαδή, εντάξει, και αυτό.
0: Είναι στην ουδέτερη ζώνη και εξετάζουν τι μπορεί να γίνει.
1: Τι μπορεί να γίνει και περιμένουν να περιμένουν και το κάλεσμα. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και ενδεχομένως να διαπραγματευτούν ό,τι μπορούν να διαπραγματευτούν.
0: Πάντως, εξαίρεση.
1: Έτσι θα πάει το.
0: Κάτι που με φοβίζει είναι αυτό με τον Μητσοτάκη, ότι πληρώνει τους καλύτερους. Έχει κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, επικοινωνιολόγους, παρακολουθούν τα μίντια. Αν μείνεις λίγο παραπάνω σε ένα κάτι στο TikTok, βλέπουν τι παρακολουθείς, τι κάνεις, τι κάνεις. Δηλαδή, νιώθεις ότι έχουν περικυκλώσει το σύμπαν, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε.
0: Και πραγματικά αναρωτιέμαι, θα βγουν.
1: Ναι. Θα γίνει έτσι μια μεγάλη έρευνα και θα ανακαλύψουμε πώς έγινε όλη αυτή η μεγάλη χειραγώγηση. Αυτό όμως είναι το ένα κομμάτι. Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο, επειδή ακριβώς γίνεται όπως τα λες. Ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήρθε και απέδειξε ότι για αυτή τη δουλειά χρειάζεσαι σοβαρούς ανθρώπους, σχεδιασμό και όχι Γιούρια, γιατί υπήρξαν και προηγούμενες κυβερνήσεις. Για παράδειγμα αυτή του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι μαζεύονταν 5 άνθρωποι στο Μαξίμου και νομίζαν ότι τα συζητάγαν μεταξύ τους και ότι θα χαράξουν πολιτικές και θα τα κάνουν. Δεν γίνεται έτσι αυτή η δουλειά. Χρειάζεται λοιπόν στρατηγική, χρειάζεται επιτελεία, χρειάζεται συγκεκριμένους ειδικούς ανθρώπους που ξέρουν, που το έχουν σπουδάσει, που το έχουν κάνει, που το έχουν ξανακάνει για να το κάνουν αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είτε μας αρέσει είτε όχι, έφερε τους καλύτερους.
0: Ναι, ναι, ναι. Πληρώνει πανάκριβα, αλλά έχει φέρει
1: τους καλύτερους. Πληρώνει πανάκριβα και το κάνει.
0: Να δεν έχει κοροϊδέψει όλο τον κόσμο και τον Ντουνιά, και παρόλα αυτά οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον πρώτος. Δείχνουν ότι είναι πρώτος. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτό που λένε 29-30, γιατί αν είχε όντως 30 θα είχε πάει σε εκλογές.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω, τον βλέπω και πολύ λιγότερο, και τέλος πάντων και όλη αυτή η αγωνία για το αν θα κάνεις ο κόμμα ο Σαμαράς και έχουν βγει. Η μισή Νέα Δημοκρατία έχει βγει, οι μισοί απειλούν, τον βρίζουν κτλ. Και άλλοι μισοί ουσιαστικά τον παρακαλάνε να μην κάνει κόμμα και Αντώνη μου την κύρνα πίσω κτλ.
0: Ναι, ναι. Καλά, δεν θα του κάνω το χατήρι ο Σαμάρας να πάει το κόμμα ο Μητσοτάκης εκλογές. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ήταν ο συνάδελφος Δημήτρης Παπαθανασίου. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια μεγάλη καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Συγκεντρώνουμε νερά, ισοτονικά, ποτά, φρυγανιές, κράκερς, ξηρά τροφή, κονσέρβες, μπάρες δημητριακών, κολύρια, γάζες και τροφή για κατοικίδια. Από αύριο 7 του μήνα έως και τις 13, από αύριο έως και στις 10 και τις 13 Αυγούστου, αλληλεγγύη παντού, Αλεξανδρίας 83, αν θέλετε, ή στο κόκκινο, μπορείτε και εδώ να ζητάτε πληροφορίες, που μπορείτε να πάτε τα πράγματα αυτά που θέλετε να προσφέρετε για τους ανθρώπους που έχουν υποστεί αυτά που έχουν υποστεί εκεί στη Δυτική Αττική και στην Βοιωτία, για τους πυρόπληκτους που αν περιμένουν από την κυβέρνηση να δούμε πότε θα αποζημιωθούν και αν, γιατί όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, τάζει και μόνο αυτά που λέει δεν κάνει. Και όταν ακούς και με βάση τον νόμο και τα λοιπά και τα λοιπά και κάθετος διότι του οποίου και αρχίζει και θολώνει τα νερά, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Από τις 7 λοιπόν Αυγούστου, από αύριο, ως και στις 13, ως και στις 13, αλληλεγγύη παντού, Αλεξανδρίας 83, εδώ στο κόκκινο, Δηληγιώργη 55-59, είμαστε 5 λεπτά με τα πόδια, ούτε 5 λεπτά από το μετρό του Μεταξουργείου. Εδώ το κόκκινο. Ούτε 5 λεπτά μετά από το μετρό του Μεταξουργείου. Θα πούμε περισσότερα και στις άλλες εκπομπές και τις επόμενες μέρες. Συγκεντρώνουμε, είπαμε, νερά, ισοτονικά, ποτά, φρυγανιές, κράκερς, ξηρά τροφή, κονσέρβες, μπάρες δημητριακών, κολύρια, γάζες και τροφή για κατοικίδια. Διότι υπάρχουν και τα ζωάκια, έτσι, μην τα ξεχνάμε. Τα ζωάκια που υπάρχουν. Καμάλια λοιπόν αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, αύριο πάλι λίγο μετά τις 10, μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε σε Δελτίο Ειδήσεων με την Μαριτίνα Σπύρου, ο Αντώνης Ριγόπουλος αμέσως μετά για το 2 ώρα 12-2. Από όλους εμάς εδώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, να είστε όλοι καλά, από τον Βασίλη Κουτούβαλη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 12.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Μιλώντας στο κόκκινο, ανέφερε ότι κανένα χειρουργείο δεν γίνεται. Οι ασθενείς αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Αθήνα, σημειώνοντας πως αυτό δεν αποτελεί πραγματική κάλυψη υγείας και πως απαιτείται μέρημνα λόγω και της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας των νησιών. Όπως είπε, έχουν αποχωρήσει 8 γιατροί χωρίς να αντικατασταθούν, ενώ από τις 5 θέσεις στο νοσοκομείο της Λίμνου που προκηρύχθηκαν, υπάρχει ενδιαφέρον από 3 υποψηφίους, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προχωρήσει η διαδικασία. Στο απόλυτο σκοτάδι βρέθηκαν μεγάλα τμήματα της Σάρτας όταν ισχυρή έκρηξη συγκλώνησε το κέντρο υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Μετά την έκρηξη στο μετασχηματιστή του υποσταθμού εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε παρακείμενη χορτολιβαδική και δασική έκταση, όμως τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Η βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ήταν σοβαρή, με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος να αφήνουν δεκάδες περιοχές νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα. Από το πρωί βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε για μέρες. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την αποτίμηση των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό, όπου δεκάδες σπίτια υπέστησαν σοβαρές καταστροφές, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα από 144.000 στρέμματα καμένης γης σε Βιωτία και Αττική. Σήμερα απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, ενώ η Περιφέρεια Αττικής κατέθεσε παράσταση πολιτικής αγωγής. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριακό Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η Κομουνδούρου καταγγέλει ότι αντί για σκηνοθετημένες εμφανίσεις και δηλώσεις, ο Πρωθυπουργός οφείλει να απολογηθεί για την καταστροφή περισσότερων από 4 εκατομμυρίων στρεμμάτων δασών και καλλιεργειών από το 2019 μέχρι σήμερα. Η Κομουνδούρου κάνει λόγο επίσης για εκτρή αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση των πυρκαγιών, τονίζοντας ότι το τίμημα αυτής της αποτυχίας το πληρώνει συνολικά η χώρα. Ακινητοποιημένα τα πολυδιαφημισμένα αεροσκάφη Diamond που θα συντόνιζαν το εναέριο έργο πυρόσβεσης. Παρελήφθησαν το 2025 και δεν υπάρχουν πιλότοι να τα πετάξουν. Θα είχαμε αποφύγει τη σύγκρουση ελικοπτέρων, τονίζει σε δήλωσή του βουλευτής Χανίων και υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στην ακτοπλοεία ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Χρήστο Λαμπρίδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, να καταγγέλει καρτέλ της ακρίβειας που δεν πάει διακοπές. Ο Χρήστος Λαμπρίδης επισημαίνει ότι οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων έχουν αυξηθεί σημαντικά, σημειώνοντας πως μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο μπορεί να χρειαστεί περισσότερα από 800 ευρώ για ένα ταξίδι σε νησί. Με αιχμηρή αναφορά στον Πρωθυπουργό, σχολιάζει: αν και το 2027 σου ευχηθεί ο Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός καλό καλοκαίρι, μάλλον δεν θα πας διακοπές. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα 46χρονη που κατηγορείται μαζί με 2 42χρονους, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για τον εμπειρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010. Μέσω του συνηγόρου της έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι δηλώνει αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί με τις αρχές. Μετά την αφήξή της θα παραμείνει στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ έως το πρωί της Παρασκευής, οπότε και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελέα. Σήμερα πραγματοποιείται η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων. Από τις 10 το πρωί, ισορρός του σπουδαίου καλλιτέχνη βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου, όπου το κοινό μπορεί να τον αποχαιρετήσει. Άνοιξη πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα οι αιτήσεις για όσα αφημεί λήγουν σε 3 και 4. Διεθνής επικαιρότητα. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία της κοινής ανακοίνωσης Ιράν και Ομάν για τη θαλάσσια διαδρομή στο στενό του Ορμούς, καθώς οι δύο χώρες έχουν ήδη καταλήξει στις γεωγραφικές συντεταγμένες της, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Η Τεχεράνη, ωστόσο, επισημαίνει ότι η συμφωνία με το Μουσκάτ δεν αρκεί για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στο στρατηγική σημασία πέρασμα. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα στο νότιο Λίβανο μία μέρα μετά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου στη Ρώμη, υπό τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στο NBA και τους Cleveland Cavaliers συνεχίζει την καριέρα του Μάριο Χεζόνια, ο οποίος αποχαιρέτησε τη Real Madrid με ανάρτησή του στα social media. Ο Κροάτης forward τόνισε πως δεν περίμενε ότι θα αποχωρούσε από τη Βασίλισσα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δρόμοι των δύο πλευρών θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια.
0: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
6: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
7: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης έως τη μία. Πάμε και σήμερα συντροφιά. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου. Το έμαθα το επίθετο. Μάνο Τζανακάκης διαλέγει μουσικές. Με το κομμάτι Αύγουστος ξεκινήσαμε σήμερα από το μουσικό project Ghost Sounds. Νίκος Κεφαλάς στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στο 2310-230-242. Κάτι παίζει στο κόκκινο η σελίδα μας στο Facebook. Για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Μετράνε μαζί με εμάς οι ακροατές πόσες μέρες έχουμε ακόμα για την καλοκαιρινή μας άδεια. Μία και σήμερα όντως, Δάφνη, λίγο έμεινε. Ευχαριστούμε για τις ευχές, να περάσουμε όμορφα και εσείς να ξεκουραστείτε ό,τι και αν κάνετε. Πότε επιστρέφουμε, με το καλό και όλα καλά να είναι, 24 του μήνα θα είμαστε και πάλι εδώ.

Είπα Δημήτρη ότι δεν θα ασχοληθώ με το μετρό και δεν με αφήνει. Λοιπόν, σήμερα το πρωί υπήρξε πρόβλημα, τεχνικό ζήτημα, με αποτέλεσμα να κλείσει ο σταθμός της Νέας Ελβετίας. Από τη Βούλγαρη για το κέντρο οι επιβάτες κατέβαιναν στη Μαρτίου και από εκεί μεταφέρονταν με τους σειρμούς στο κέντρο. Αυτό έγινε νωρίς το πρωί, εκεί γύρω στις 8. Στη συνέχεια αποκαταστάθηκε κάπως η κυκλοφορία στο δίκτυο. Γινόντουσαν κανονικά τα δρομολόγια μέχρι τη στιγμή που πήγα εγώ, 10 και κάτι, με το που μπήκα στο σειρμό από το σταθμό Ευκλείδη. Μείναμε εκεί πέρα 20 λεπτά, ρωτούσαμε τους υπαλλήλους της εταιρείας, μα τι έγινε, τεχνικό ζήτημα. Τι συγκεκριμένα ρωτούσαμε, ούτε εμείς ξέρουμε καλά, ήταν η μία απάντηση, η άλλη απάντηση ήταν τεχνικά ζητήματα και να σας πούμε δεν θα καταλάβετε. Σε πόση ώρα ρωτούσαμε θα ξεκινήσει ο σειρμός, γιατί το ίδιο συνέβαινε και στην απέναντι πλευρά, κινητοποιημένη και οι δύο σειρμοί. Δεν ήταν σε θέση ούτε γι' αυτό να μας απαντήσουν. 20 περίπου λεπτά φάγαμε έτσι, τελικά όλα καλά. Έφτασα. Φαντάζεσαι να γινόταν αυτό, Δημήτρη, την ημέρα που δεν έστειλε τον οδηγό και έτρεχα στο σπίτι στον υπολογιστή για να το στείλω. Δεν θα έκανα εκπομπή. Τώρα, εν ώψη της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, είχαμε σύσκεψη χθες μεταξύ της διοίκησης του ΟΣΕΘ με την Δημοτική Αρχή Καλαμαριάς και στελέχη του Δήμου, ήταν η Δήμαρχος και άλλα στελέχη, σχετικά με το σχέδιο αναδιάρθρωσης των λεωφοριακών γραμμών. Ο σχεδιασμός μέχρι στιγμής προβλέπει νέες τροποποιημένες γραμμές, προκειμένου να υπάρχει σύνδεση με το σταθμό της Μίκρας και να αποφεύγονται τα παράλληλα δρομολόγια με το μετρό. Δύο νέες γραμμές μεταξύ άλλων προβλέπονται προς το αεροδρόμιο Μακεδονία και το τερματικό σταθμό IKEA και αλλαγές θα γίνουν και στις γραμμές 6 και 7. Υπάρχει μια βασική ένσταση από τον Δήμο Καλαμαριάς και αυτή αφορά την πρόσβαση στη Μίκρα μέσω της οδού Κακουλίδη. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, δεν διαθέτει σήμερα η οδός τις απαραίτητες υποδομές για την επιβάρυνση που θα προκαλέσει η αυξημένη κυκλοφορία λεωφορείων. Οπότε η Δήμαρχος ζήτησε να προχωρήσει η σύνδεση της πόντου με τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, ώστε να υπάρξει πιο ασφαλής και λειτουργική πρόσβαση στο σταθμό της Μίκρας. Παράλληλα τέθηκε και το θέμα των στάσεων, όπως επίσης της τηλεματικής και των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Ο ΣΕΘ από την πλευρά του φαίνεται να δεσμεύτηκε για την παροχή των απαραίτητων προδιαγραφών. Το τελικό σχέδιο πάντως το αναμένουμε στα μέσα προς τέλη Αυγούστου. Θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά πάσα πιθανότητα στις 24 Αυγούστου και θα ακολουθήσει μία νέα αξιολόγηση των ρυθμίσεων μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό.

και από τα του Μετρό και του ΟΑΣΤ πάμε στα ΤΟΝΚΤΕΛ. Έχουμε το Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης να ζητά τη διερεύνηση μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, τις πειθαρχικές διαδικασίες, την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών. Υπάρχει μια δημόσια ανακοίνωση προς τα Υπουργεία, προς τα αρμόδια Υπουργεία, αλλά και προς την Επιθεώρηση Εργασίας και τον ΟΣΕΘ. Και σε αυτή την ανακοίνωση το Σωματείο σημειώνει ότι δεν αποδίδει ευθύνες, αλλά ζητά ελέγχους για ζητήματα που έχουν τεθεί επανειλημμένα από τους εργαζόμενους. Μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για εκκρεμότητες σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εργαζομένων μετά τη μετάβαση στη νέα κοινοπραξία που έχει αναλάβει το συγκοινωνιακό έργο. Τίθενται επίσης ερωτήματα για τη διαφάνεια των πειθαρχικών διαδικασιών που ακολουθούνται μετά από καταγγελίες επιβατών. Το Σωματείο αναφέρεται σε προβλήματα στη λειτουργία των δρομολογίων, ζητά έλεγχο για την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, την επάρκεια προσωπικού και οχημάτων, καθώς και την πορεία ένταξης των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων. Θέτει ζήτημα ασφάλειας επίσης, ζητά σαφείς οδηγίες για τα όρια ταχύτητας των οδηγών και υπογραμμίζει ότι η πίεση για την τήρηση των χρόνων δεν μπορεί να υπερισχύει τις ασφαλούς μετακίνησης επιβατών και εργαζομένων.

Τώρα, μένουμε στα εργασιακά και πάμε στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, που με ανακοίνωσή του εκφράζει την ανησυχία του για το μέλλον των 170 συνολικά εργαζομένων της αλυσίδας ΜΕΡΕ, μετά την απόφαση της εταιρείας να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία 11 υποκαταστημάτων στη χώρα λόγω των ευρωπαϊκών κυρώσεων στη Ρωσία. Μεταξύ αυτών των καταστημάτων περιλαμβάνεται και το κατάστημα στην περιοχή του Ευόσμου. Το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης λοιπόν ζητά από την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, καλεί τα αρμόδια υπουργεία να μεριμνήσουν ώστε σε περίπτωση οριστικού λουκέτου οι εργαζόμενοι να μην βρεθούν αντιμέτωποι με προβλήματα στην ένταξή τους στις παροχές ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Σας έλεγα για την υπόθεση με τη μεταφορά των μαθητών και των μαθητριών από τη νέα σχολική χρονιά. Θα βγει ο τρίτος διαγωνισμός από την περιφέρεια για τα μαθητικά δρομολόγια. Αναμένεται να βγει αύριο. Θυμίζω ότι υπήρχαν άλλοι δύο διαγωνισμοί που κηρύχθηκαν άγωνοι, καθώς δεν υπήρξε ενδιαφέρον από λεωφοριούχους. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε σε αναπροσαρμογή των τιμών. Υπήρξε σχετική έγκριση από τα αρμόδια υπουργεία στο αίτημα για αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης, κυρίως για δρομολόγια έως 12 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, οι νέες τιμές αυξάνονται κατά 23 έως 29% για δρομολόγια χωρίς συνοδό και για δρομολόγια με συνοδό αντίστοιχα. Είναι ένα θέμα που αναδεικνύει η Μακεδονία. Η εκτίμηση της περιφέρειας είναι ότι αυτή η αναπροσαρμογή θα επιτρέψει την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς. Μιλάμε για 16.500 μαθητές-μαθήτριες, θυμίζω, μεταξύ αυτών και 1.200 μαθητές-μαθήτριες με αναπηρία. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκπρόσωποι των λεωφοριούχων είναι κάπως επιφυλακτικοί. Γι' αυτό σας έλεγα και χθες ότι έσπευσαν δημοσιεύματα να μιλήσουν για λύση και ότι δεν υπάρχει πια θέμα για τη μετακίνηση των μαθητών και των μαθητριών. Στην πραγματικότητα όλα είναι στον αέρα. Και αυτό φαίνεται πως επιβεβαιώνεται και από τη στάση λεωφοριούχων, οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί. Λένε ότι η αύξηση δεν απαρκεί για να καταστήσει τα δρομολόγια βιώσιμα. Οπότε ο νέος διαγωνισμός θα βγει αύριο, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, θα μείνει ανοιχτός για 10 μέρες. Η περιφέρεια είναι αισιόδοξη ότι θα υπάρξει συμμετοχή, αλλά πολύ πιθανό είναι το ενδεχόμενο τελικά οι λεωφοριούχοι να μην καταθέσουν ούτε αυτή τη φορά πρόσφορες. Λοιπόν, στα της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουμε κριτική προς τη Δημοτική Αρχή Θεσσαλονίκης από τη Λαϊκή Συσπήρωση για τη συστέγαση του πρώτου ειδικού δημοτικού και του δεύτερου ειδικού νηπιαγωγείου με το 28ο Δημοτικό Σχολείο. Υποστηρίζει ότι η λύση αυτή δεν αντιμετωπίζει τα χρόνια προβλήματα της σχολικής στέγης. Τονίζει επίσης πως οι μεταστεγάσεις πραγματοποιούνται σε κατάλληλα κτίρια και με πρόχειρες λύσεις. Γι' αυτό κάνει λόγο η παράταξη για τσιρότα αντί ουσιαστικών παρεμβάσεων. Ζητά την ανέγερση σύγχρονου σχολικού κτηρίου για την ειδική εκπαίδευση και επικρίνει τις εργασίες διαχωρισμού της αυλής του 28ου Δημοτικού χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των γονέων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση ενός σημαντικού αθλητικού, μιας σημαντικής αθλητικής υποδομής στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησαν και επίσημα οι εργασίες κατασκευής του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού συγκροτήματος στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Μέγας Αλέξανδρος, στο Δήμο Μπελοκήπων Μενεμένης. Είχε ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του εργοταξίου, είχε πραγματοποιηθεί και η εργοταξιακή περίφραξη. Μπαίνουμε τώρα στη φάση της κατασκευής. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 32 εκατομμυρίων ευρώ. Για αυτό το έργο είχε υπάρξει διεκδίκηση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Εκεί βρέθηκε για την έναρξη των εργασιών και ο Δήμαρχος Λάζαρος Κυρίζογλου. Συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου είναι οι 18 μήνες.

Πάμε τώρα σε ένα από τα σημαντικότερα φωτογραφικά αρχεία της χώρας που θα αναδειχθεί στο Δήμο Καλαμαριάς. Μιλάμε για το πολύτιμο αρχείο του φωτορεπόρτερ Γιάννη Κυριακίδη, το οποίο δωρήθηκε στο Δήμο από την οικογένειά του, μεταφέρθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, θα φυλάσσεται εκεί υπό τις κατάλληλες συνθήκες, ανοίγοντας, όπως τονίζει και ο Δήμος, τον δρόμο για τη συστηματική τεκμηρίωση, τη συντήρηση, την ψηφιοποίηση και την αξιοποίηση του, προκειμένου στη συνέχεια να καταστεί προσβάσιμο στους πολίτες, στους ερευνητές, στις επόμενες γενιές. Χιλιάδες αρνητικά, φωτογραφίες, φωτογραφικός εξοπλισμός, προσωπικά αντικείμενα και εργαλεία του Γιάννη Κυριακίδη. Ανάμεσά τους και η περίφημη σκάλα που το συνόδευε στις λήψεις του, είχε γίνει το σήμα κατά τεθέν της δουλειάς του. Όλα αυτά συνθέτουν ένα μοναδικό αρχείο που αποτυπώνει περισσότερες από 7 δεκαετίες της ιστορίας της Θεσσαλονίκης και της χώρας. Και από το Δήμο Καλαμαριάς πάμε στο Δήμο Θέρμης, ο οποίος προχωρά στην απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων οχημάτων με στόχο να απελευθερωθούν θέσεις στάθμευσης, να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και να αναβαθμιστεί η εικόνα των γειτονιών. Από τις αρχές του 25 έως τον Ιούλιο του 2026 διαχειρίστηκαν 312 υποθέσεις, από αυτές οι 225 επιλήθηκαν μετά από ανταπόκριση των ιδιοκτητών, 37 οδηγήθηκαν σε αναγκαστική αποκομιδή. Βρίσκονται σε εξέλιξη υποθέσεις χυμάτων με ξένες πινακίδες και άλλες εκκρεμείς διαδικασίες. Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να συνεχίσουν να δηλώνουν εγκαταλελειμμένα οχήματα μέσω της ειδικής εφαρμογής του Δήμου.

Τώρα πάμε στο Δήμο Λαγκαδά. Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται ο σχεδιασμός του Δήμου για τα Λουτρά Λαγκαδά με βασική πρόβλεψη την επαναλειτουργία του ξενοδοχείου που παραμένει κλειστό από το 2014. Είναι ένα σχέδιο που περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Στόχος, σύμφωνα με το Δήμο, η ενίσχυση της επισκεψιμότητας και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προϊόντος υγείας και ευεξίας. Εξετάζεται για την υλοποίηση των δράσεων η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και πιθανές συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς. Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 21 Αυγούστου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εξειδίκευση των δράσεων και του οικονομικού σχεδιασμού. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα. Νομικές ενέργειες για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων κινούν επιβάτες στις πτήσεις της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μόναχο. Πτήση κατά την οποία σημειώθηκε, θυμίζω, εκείνο το σοβαρό περιστατικό με το σπάσιμο παραθύρου που είχε ως αποτέλεσμα ένας 69χρονος να παρασυρθεί μερικώς προς τα έξω από την καμπίνα. Σύμφωνα με το δικηγόρο του, η ζώνη ασφαλείας απέτρεψε τα χειρότερα. Στόχος πλέον είναι η υπόθεση να εκδικαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι αποζημιώσεις θα μπορούσαν να ανέλθουν σε εξαψήφια ποσά. Κατεπήγουσα προκαταρτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί περιστατικό κακοποίησης ζώων, παρήγγειλε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης. Την παρέμβασή του προκάλεσαν εικόνες από χελώνες που άγνωστοι είχαν βάψει με πορτοκαλί λαδομπογιά τα καβούκια τους. Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των δύο οικοπαίδων στην Ευκαρπία, όπου εκεί είχαν εντοπιστεί συνολικά 4 κακοποιημένες χελώνες. Μένουμε στο αστυνομικό δικαστικό ρεπορτάζ και πάμε στη φυλάκιση ενός έτους προς 15 ευρώ την ημέρα και αφαίρεση διπλώματος για 4 μήνες που επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης στον 27χρονο τράπερ, ο οποίος υπερεύει κατά 100 χιλιόμετρα την ώρα το όριο ταχύτητα στην Παθέ. Έπρεπε να κυκλοφορεί με 80 χιλιόμετρα και κυκλοφορούσε με 180. Ο 27χρονος κατά τη διάρκεια της απολογίας του παραδέχθηκε το λάθος του, ζήτησε συγγνώμη και είπε πως δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από πρόσωπο του περιβάλλοντός του για ένα έκτακτο πρόβλημα υγείας και γι' αυτό το λόγο ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση. Δικάστηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο, άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος. Τώρα, η έντονη οσμή πετρελαίου οδήγησε σε δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη μία 69χρονη και ένα 41χρονος μηχανικός, καθώς κατά τη μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε λέβητα αερίου στο σπίτι της γυναίκας, με υπεύθυνο μηχανικό τον 41χρονο, υπήρξε διαρροή υγρών και έντονη οσμή πετρελαίου. Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, δύο άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας Θεσσαλονίκης για ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων σε αγροτεμάχιο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χαλκιδόνος. Τώρα, στη ζωή επανήλθε ένας 63χρονος, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή στο σπίτι του, στα ανατολικά της πόλης, χάρη στην επέμβαση διασωστών και γιατρού του ΕΚΑΒ. Με την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ, χρήση απεινιδωτή, διασωλήνωση και την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, κατάφεραν οι διασώστες να επαναφέρουν την αυτόματη κυκλοφορία του ασθενούς. Στη συνέχεια, ο ασθενής διακομίστηκε σταθεροποιημένος σε εφημερεύω νοσοκομείο. Συμμετείχαν στην επιχείρηση ένα ασθενοφόρο, μία κινητή ιατρική μονάδα, 4 διασώστες και μία γιατρός του ΕΚΑΒ. Χθες το βράδυ είχαμε φωτιά να εκδηλώνεται σε διαμέρισμα στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας σε περιοχή της Πολύχνης, γύρω στις 10 το βράδυ, κάτω από διευκρίνησες συνθήκες. Η φωτιά ξεκίνησε κατά πάσα πιθανότητα από την εξωτερική μονάδα κλιματισμού του διαμερίσματος. Εκεί βρισκόταν μια 80χρονη γυναίκα και η κόρη της, η οποία είχε κινητικά προβλήματα. Πήγανε 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, απεγκλωβίστηκε και η 50χρονη και η 80χρονη, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο.

πως τα μέτρα ασφαλείας ελήφθησαν μόνο μετά το ατύχημα. Από την πλευρά του Δήμου Σαμοθράκης επισημαίνει ότι οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές και καλεί πολίτες και επισκέπτες να αποφεύγουν χώρους όπου εκτελούνται εργασίες. Τώρα, εντός των προβλεπόμενων ορίων βρέθηκαν τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων στις 2 από τις 3 εκθέσεις για την ποιότητα του νερού στη Σίβηρη, στη Χαλκιδική. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση του Δήμου Κασάνδρας, σύμφωνα με την οποία οι εργαστιακοί έλεγχοι συνεχίζονται, με τρίτη έκθεση που αναμένεται να παραδοθεί στο Δήμο σήμερα. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι από την πρώτη στιγμή εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Μεγάλες ουρές και πολύ ωραία ταλαιπωρία καταγράφονται στο Τελωνείο των Ευζώνων, όπου μόνο την Τρίτη πέρασαν 42.000 οχήματα. Το ίδιο συνέβη και την Τετάρτη. Η αναμονή ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις τις 3 ώρες. Για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας τέθηκε προσωρινά σε αναστολή η διενέργεια βιομετρικών ελέγχων. Η ώρα έχει πάει 12:32, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και επανερχόμαστε αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
0: Στο κόκκινο.

0: Με Κρίστη Σαστινοπούλου και Στάθηκα Λιβιώτη μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, Παραμαγέρα, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Ακούτε Κόκκινο Θεσσαλονίκης, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κάτι παίζει στο κόκκινο. Καλησπέριζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Πάμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα. Θα σχολιάσουμε κάτι που σχολιάσαμε και χθες στην εκπομπή σε σχέση με τα μνημεία της Θεσσαλονίκης και κατά πόσο είναι στην πράξη προσβάσιμα, κατά πόσο μπορούν να αποτελέσουν ένα σταθερό κομμάτι της εμπειρίας και κατοίκων και επισκεπτών. Αφορμή για να τα σχολιάσουμε αυτό ήταν η περίπτωση του Γαλεριανού Ανακτόρου που ανακοινώθηκε ότι από σήμερα έως στις 9 Αυγούστου και στις 21 Αυγούστου θα λειτουργεί με περιορισμένο ωράριο. Και δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχουν και άλλα μνημεία της Θεσσαλονίκης είτε με μεταβαλλόμενο είτε με περιορισμένο ωράριο. Είναι ενδεικτικές οι περιπτώσεις του Μπεϊ Χαμάμ, του Βυζαντινού Λουτρού, της Ανοπόλης. Βέβαια, για τους ανθρώπους που σχεδιάζουν και υλοποιούν πολιτιστικές διαδρομές, τα ωράρια λειτουργίας δεν είναι κάτι τυπικό, αλλά στην πραγματικότητα καθορίζουν αν και ένα μνημείο θα ενταχθεί σε μια ξενάγηση ή αν θα μείνει εκτός του προγράμματος. Με αυτές τις σκέψεις βάζουμε στη συντροφιά μας την κυρία Αναστασία Γαϊτάνου, είναι διπλωματούχος ξεναγός, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος, καθώς και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών. Την ευχαριστώ θερμά που είναι στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε, κυρία Γαϊτάνου. Καλησπέρα.
1: Γεια σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που είστε μαζί μας, πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το πόσο επηρεάζουν, αυτό που έλεγα και στην εισαγωγή μου, δεν ξέρω αν με ακούσατε, πόσο επηρεάζουν τελικά, κυρία Γαϊτάνου, την καθημερινή δουλειά, τη δική σας, των ξεναγών, τα περιορισμένα ή μεταβαλλόμενα ωράρια λειτουργίας των μνημείων.
1: Σίγουρα ήταν ένα πρόβλημα όταν μεταβάλλονται τελευταία στιγμή, εάν έχεις κάποιο από αυτά τα μνημεία σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει βγει πάρα πολύ καιρό πριν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στις δικές μας ξεναγήσεις τουλάχιστον, στο μεγαλύτερο ποσοστό, δυστυχώς, αυτά τα μνημεία δεν περιλαμβάνονται. Και μιλάω πάντα για τουρ τα οποία είναι οργανωμένα από το εξωτερικό, δεν μιλάω για Έλληνες σχολεία, συλλόγους, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό και κλείνουν ένα οργανωμένο tour, συνήθως αυτά τα μνημεία δεν τα επισκέπτονται.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για πολλούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι ο χρόνος, ο οποίος είναι περιορισμένος, γιατί μιλάμε πάντα για αυτούς που κλείνουν κάτι οργανωμένο, όχι για αυτούς που έρχονται μόνοι τους, γιατί και αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ο χρόνος είναι λίγος, δηλαδή δεν μένουν άπειρες μέρες στην πόλη, οπότε βλέπουν τα πιο βασικά. Επίσης, η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει λίγο το ενδιαφέρον για τα πολιτιστικά. Δηλαδή παλαιότερα, θυμάμαι όταν ξεκίνησα να δουλεύω πριν 30 χρόνια, μέσα στον οργανωμένο γύρο πόλης ήταν απαραίτητα το αρχαιολογικό μουσείο. Μετά στα χρόνια της κρίσης έγινε προαιρετικό, γιατί αμέσως κατέβαινε η τιμή του οργανωμένου προγράμματος και ακόμη και με το προαιρετικό είδαμε ότι όλο και λιγότεροι δείχναν ενδιαφέρον και έχει βγει τελείως. Που είναι πάρα πολύ κρίμα, αλλά αυτό είναι και λίγο σημείο των καιρών. Και ο τρίτος λόγος που μας αφορά σε αυτό άμεσα είναι ότι αν δεν ξέρεις σίγουρα ότι θα είναι ανοιχτό, δεν το βάζεις. Δεν το ρισκάρεις.
0: Άρα υπάρχουν μνημεία που παρά τη σημασία τους μένουν εκτός προγραμμάτων ξενάγησης λόγω των ωραρίων.
1: Βέβαια,
0: και λόγω των ωραρίων μάλλον.
1: Σας πω, η εφορία αρχαιοτήτων πόλης, ξέρουμε ότι αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια μια υποστελέχωση. Δηλαδή το πρόβλημα με τα ωράρια των μνημείων δεν είναι σημερινό, είναι πολλά χρόνια. Και με το υλικό που έχουν και τους ανθρώπους που έχουν, προσπαθούν να τα κρατήσουν όλα έστω κάποιες ώρες, κάποιες μέρες μέσα στη βδομάδα. Αλλά ακριβώς επειδή είναι υποστελεχωμένα, ακριβώς επειδή δεν ακολουθούν ένα συγκεκριμένο ωράριο και ανακοινώνονται κάθε φορά και ανάλογα με τις άδειες, δεν μπορεί να μπει ένα μνημείο τέτοιο μέσα σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα, γιατί οργανωμένα προγράμματα βγαίνουν τουλάχιστον ένα χρόνο πριν. Δεν γίνεται. Αυτός που μπορεί να προσαρμοστεί στις ξαφνικές αλλαγές είναι ο μεμονωμένος επισκέπτης, ο οποίος θα φτιάξει το πρόγραμμά του ενδεχομένως λίγο πριν έρθει και μπορεί να το προσαρμόσει όταν θα έρθει. Αυτός. Αυτόν πάλι, αυτός δύσκολα θα βρει τις αλλαγές κάπου. Δηλαδή θα πάει με ό,τι θα βρει στο ίντερνετ, με αυτά που ξέρει. Πολλές φορές οι πληροφορίες στο ίντερνετ δεν ενημερώνονται. θα μπορούσε κανείς να πει ότι η εφορία της ενημερώνει, αλλά θα πρέπει και ο ξένος που να ξέρει σε ποιο site πρέπει να μπει για να βρει την ενημέρωση, και αυτό δεν συμβαίνει συνήθως.
0: Ενώ όμως η Θεσσαλονίκη...
1: υπάρχει περίπτωση να πάει και να βρει την πόρτα κλειστή. Mm.
0: Άρα αυτό που μας περιγράφεται, κυρία Γαϊτάνου, δείχνει ότι δεν είμαστε τόσο καλά προετοιμασμένοι να υποδεχθούμε τους τουρίστες που έρχονται στην πόλη. Αυτό καταλαβαίνω. Γιατί
1: δεν είμαστε.
0: Μιλάμε για μια πόλη που διαθέτει ένα σημαντικότατο πολιτιστικό απόθεμα, με μνημεία, με αρχαιολογικά σύνολα. Το να μην μπορεί να βρει χρήσιμες πληροφορίες ο τουρίστας, που είναι το βασικό κομμάτι για να ξεκινήσει μια ξενάγηση στην πόλη, είναι μεγάλο θέμα.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να βρει οτιδήποτε άλλο αφορά ένα μνημείο, αλλά τα ωράρια δεν είναι πάντα ξεκάθαρα. Ακριβώς επειδή υπάρχουν πάρα πολλά site τα οποία δεν ενημερώνονται οτιδήποτε και δεν ξέρουμε κάθε φορά πού θα ψάξει ο τουρίστας. Mm. Όπως και εμείς όταν μπαίνουμε για μια άλλη χώρα να ψάξουμε και βγαίνουν πραγματικά άπειρα site. Είναι πολλές φορές δύσκολο να συνειδητοποιήσει από όλα αυτά ποιο είναι το επίσημο και ποιο είναι το ενημερωμένο. Mm.
0: Τι σχόλια ακούτε από τους τουρίστες σε σχέση με αυτό που συζητάμε, το πόσο εύκολα προσβάσιμα είναι τα μνημεία της Θεσσαλονίκης?
1: Είναι λίγο μια απογοήτευση, επειδή κάνουμε και πριβέ τουρί θεματικά, γιατί στα θεματικά πάλι μπαίνουν αντίστοιχα μνημεία. Δηλαδή κάνουμε οθωμανικό τουρί, κάνουμε εβραϊκό, είτε ρωμαϊκό, είτε βυζαντινό, στο πω έτσι. Εννοείται ότι θα πρέπει να μπουν όλα τα αντίστοιχα μνημεία μέσα, τα οποία πολλές φορές δεν είναι προσβάσιμα λόγω του ωραρίου. Το Βυζαντινό Λουτρό, που και αυτό ανοίγει συγκεκριμένες ώρες, πάλι γιατί και μία μέρα νομίζω.
0: Ναι, κάθε Παρασκευή για τρεις ώρες.
1: Ναι, που άρα πρέπει να δεις, θα είναι ο τουρίστας που θα ήθελε να το δει εκείνη τη μέρα και εκείνη την ώρα εδώ?
0: Είναι απογοητευμένοι.
1: Όλα πρέπει να τα προσαρμόσει. Γιατί οι εκκλησίες μας, που όλες κλείνουν 12 η ώρα, έχουν κλείσει περισσότερες οι Βυζαντινές.
0: Απογοητεύεται ο κόσμος.
1: Ο Άγιος Νικόλαος Ορφανός, που και αυτός δεν είναι ανοιχτός όλες τις μέρες. Ναι, υπάρχει μια απογοήτευση βέβαια. Διότι όταν θέλεις να δεις ένα τέτοιο μνημείο, δηλαδή θέλω να πω ότι όταν είσαι ένας τουρίστας γενικού ενδιαφέροντος, δηλαδή δεν έχεις κάτι συγκεκριμένο, αλλά θέλεις να πας να γνωρίσεις μια πόλη, μια χώρα, θα κάνεις ένα περπάτημα μες στην πόλη, θα δεις τα γενικά, μπορείς να πας σε ένα μουσείο, θα μπεις σε μια από τις εκκλησίες που είναι ανοιχτές. Μόνο δύο είναι αυτές, από παλιές εκκλησίες πάντα. Άγιος Δημήτριος, Αγία Σοφία, όλες οι άλλες κλείνουν. Θα δεις κάτι τέτοιο και θα είσαι ικανοποιημένος. Εάν όμως έρθεις με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μια βυζαντινή πόλη, πούμε, έχεις ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί τα ρωμαϊκά της μνημεία μπορεί να μην συγκρίνονται με τις Ρώμης, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικά, τότε ναι, απογοητεύεσαι. Εάν το έχεις φτιάξει κάπως και φτάνεις εδώ και συνειδητοποιείς ότι για οποιοδήποτε λόγο, δικαιολογημένο ή όχι, έχει αλλάξει το ωράριο.
0: Τι θα χρειαζόταν, δηλαδή αν μιλήσουμε για λύσεις, κυρία Γαϊτάνου, τι θα χρειαζόταν κατά τη γνώμη σας ώστε τα μνημεία να είναι όντως εύκολα προσβάσιμα? Χρειαζόμαστε προσωπικό, καταλαβαίνω, ναι. Το θέτει και η εφορία πόλης Θεσσαλονίκης. Χρειαζόμαστε καλύτερο σχεδιασμό, ένα συντονισμό μεταξύ των χώρων? Τι θα λέγατε?
1: Εντάξει, είναι καθαρά θέμα προσωπικού. Αλλά αυτό, τώρα, γιατί δεν μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των φυλάκων, αυτό είναι θέμα της εφορίας. Προφανώς θα έχουν τους λόγους τους και προσπαθούν με ό,τι έχουν να κάνουν ό,τι καλύτερο, αλλά το πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν υπάρχουν αρκετοί φύλακες. Δηλαδή, ό,τι συντονισμό και να κάνει κανείς, αν δεν είναι ένας άνθρωπος εκεί, όταν είναι ανοιχτό, δεν μπορεί να ανοίξει.
0: Σε σχέση με, συνολικά όμως, με αυτό που θίξαμε και πριν για το πόσο εύκολα υποδεχόμαστε τους τουρίστες και τους παρέχουμε τις πληροφορίες που χρειάζονται, τι θα λέγατε στο κομμάτι αυτό, τι κινήσεις έλεγα, πρέπει να γίνουν?
1: Να είναι πιο εύκολο, δηλαδή ένα χορηγούμενο site ενδεχομένως, το οποίο είναι το επίσημο, γιατί ξέρουμε πώς λειτουργεί το ίντερνετ, το να φτιάξει ένα επίσημο site δεν σημαίνει ότι βγαίνει κατευθείαν επάνω. Αλλά ένα επίσημο site, το οποίο να το διατυμπανίζει ότι είναι το επίσημο site, δηλαδή το που το ανοίγει, να φαίνεται ότι αυτό είναι το οποίο αντλείς πληροφορίες σου, να βγαίνει στα πρώτα τρία τουλάχιστον.
0: Και εκεί να είναι συγκεντρωμένες όλες.
1: Και να ενημερώνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε αυτό παλαιότερα, το είχαμε πάρα πολύ με το επίσημο site του Υπουργείου Πολιτισμού, που πάρα πολλές φορές δεν ήταν ενημερωμένο. Άλλο ωράρια έλεγε, άλλο ωράρια ίσχυαν. Αυτά αλλάζουν βέβαια, αλλά θα πρέπει κανείς, αν φτιάξει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ασχολείται. Γιατί νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα εν γέννη είναι ότι φτιάχνουμε, αλλά μετά τα ξεχνάμε.
0: Δεν το συνεχίζουμε. Ναι. Ανακοινώνονται πρωτοβουλίες και μετά μένουν στα σκαριά. Ναι. Μάλιστα, κρατάω αυτά τα σχόλια. Κυρία Γαϊτάνου, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν θέλετε ευχαριστώ. Να προσθέσετε κάτι.
1: Εγώ το μόνο που ήθελα να προσθέσω είναι ότι όσον αφορά την ξενάγηση, επειδή ξέρω ειδικά εμείς οι Έλληνες ίσως να μην το θεωρούμε και τόσο σημαντικό, αλλά θα χαιρόμασταν πάρα πολύ μια φορά να σας ξενάγησουμε, να δείτε την πόλη με άλλα μάτια πραγματικά.
0: Αυτό είναι μια πολύ όμορφη πρόσκληση. Ναι, θα το κάνουμε. Το δεσμεύουμε, θα το κάνουμε και μετά θα σχολιάσουμε παρέα στην εκπομπή τι έχουμε εντοπίσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαϊτάνου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Πάμε και στο επόμενο μας θέμα για σήμερα. Με την εμφάνιση άγριων ζώων στον αστικό ιστό θα ασχοληθούμε. Είχαμε πριν από μερικές ημέρες το περιστατικό με το 4χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο, πιθανότατα από τσακάλι, στην περιοχή της Πολύχνης. Αναφορές στα μέσα κάνουν λόγο για νέα εμφάνιση στα Πεύκα, επίσης για γέλη με τσακάλια στην περιοχή της Θέρμης. Έχει δημιουργηθεί έντονη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν και πολλαπλά δημοσιεύματα για τις εμφανίσεις άγριων ζώων. Υπάρχει μια ευλογή ανησυχία από τον κόσμο. Οι δήμοι, κυρίως οι περιαστικοί δήμοι της Θεσσαλονίκης, ζητούν παρεμβάσεις και από το Δασαρχείο και από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, μέτρα και για τον εντοπισμό και για την απόθεση των άγριων ζώων από τις κατοικημένες περιοχές. Εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο Ιάσονα Μπάντιο, υπεύθυνο τύπου και επικοινωνίας της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστό. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθες, Ιάσονα. Καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Τα λέγαμε πρόσφατα για τις αρκούδες, τώρα λέμε για τα τσακάλια στην Θεσσαλονίκη. Είχαμε τέτοια περιστατικά να καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες και η πρώτη ερώτηση είναι αν τα αντιμετωπίζετε ως μεμονωμένα περιστατικά ή αν βλέπετε κι εσείς να υπάρχει μία τάση, αν δηλαδή τελευταία υπάρχει μία αλλαγή στο κομμάτι της εξάπλωσης του συγκεκριμένου είδους.
1: Ναι, μιλάμε για τσακάλια και για λύκους, διότι οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι και το περιστατικό της Πολύχνης αφορά λύκο και όχι τσακάλι. Και προσεγγίζουμε κάθε περιστατικό ξεχωριστά, υπό την έννοια ότι πρέπει να δούμε τους λόγους για τους οποίους ένα άγριο ζώο προσελκύεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και την κατοικημένη περιοχή. Υπάρχει μια τάση, αυτό αφορά και την ερήμωση της υπαίθρου, αφορά την αλλαγή χρήσεων γης, αφορά την ανθρώπινη δραστηριότητα και αφορά φυσικά τις πολλές διαθέσιμες τροφικές πηγές που αφήνει πίσω του ο άνθρωπος. Όλα ξεκινούν δηλαδή από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Είτε η ξεχυλισμένη κάδη, είτε οι παράνομες χωματερές, είτε πεταμένα και κακώς καλυμμένα νεκρά κτηνοτροφικά ζώα, είτε και τα πολλά δέσποτα που έχουμε δυστυχώς στις πόλεις μας, αποτελούν προσελκυστές για είδη της άγριας πανίδας όπως ο λύκος και τα τσακάλια.
0: Άρα εξηγείτε για το τι φέρνει τα ζώα αυτά
1: τροφή,
0: πιο κοντά στις πόλεις.
1: Ναι. Δεν είναι ο άνθρωπος ο ίδιος, αποφεύγουν και φοβούνται τον άνθρωπο, γι' αυτό η συντριπτική πλειοψηφία των κινήσεων γίνονται τις βραδινές και τις πολύ πρωινές ώρες όταν η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι μειωμένη, αποφεύγουν δηλαδή τον άνθρωπο και προσεγγίζουν τις κατοικημένες περιοχές για να βρουν εύκολη τροφή, ενδεχομένως και λήψη τροφής στο φυσικό τους βιότοπο, δηλαδή στο βουνό και στο δάσος. Στη Θεσσαλονίκη, και έχουμε ξαναμιλήσει και γι' αυτό, έχουμε την παρουσία αγέλης λύκων στην ευρύτερη περιοχή του Σέιξου και του Χορτιάτη. Είχαμε και τις επιχειρήσεις απόθεσης φέτος το χειμώνα στο Πανόραμα και τη Θέρμη και έχουμε ένα συγκεκριμένο άτομο λύκου που κυκλοφορεί τους τελευταίους μήνες και σε Πολύχνη και σε Σικές. Είμαστε σε συνεργασία και με το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης που έχει την ευθύνη από τον νόμο και με τους δήμους της περιοχής όπως ο Δήμος Παύλου Μελά και ο Δήμος Νεάπολης Σικιών, δίνοντας στην ουσία η Καλλιστό τις οδηγίες που έχει τη γνώση να δώσει για το πώς ακριβώς χειριζόμαστε τέτοιου είδους περιπτώσεις.
0: Τι γίνεται δηλαδή όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, Ιάσονα? Εμφανίζεται ένα άγριο ζώο κάπου κοντά μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας που πρέπει να ενημερώνεται πρώτος?
1: Το Δασαρχείο. Είναι από το νόμο υπεύθυνο για τη διαχείριση της άγριας πανίδας. Πρέπει να ενημερώνεται το Δασαρχείο και εννοείται αν θεωρούμε ότι απειλείται η ανθρώπινη ζωή και το αστυνομικό τμήμα της κάθε περιοχής. Και εν συνεχεία θα ενημερωθούν και οι θεματικές περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η Καλλιστό. Το πρώτο πράγμα που γίνεται λοιπόν είναι να δούμε τις αιτίες που προσελκύεται ένα άγριο ζώο κοντά στον άνθρωπο. Αν αυτές οι αιτίες, αν αυτοί οι προσελκυστές μπορούν να απομακρυνθούν, τότε πρέπει να το κάνουμε. Αυτό αφορά και τον Δήμο, τους Δήμους σε σχέση με τα απορρίμματα. Και αν δούμε ότι ένα άγριο ζώο όπως ο λύκος, ένα συγκεκριμένο λύκο, έχει αρχίσει να μην φοβάται όπως θα έπρεπε τον άνθρωπο, τότε πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία μαζί με το Δασαρχείο και τον ΟΦΗΠΕΚΑ για επιχειρήσεις απόθεσης. Δηλαδή με ειδικούς μηχανισμούς και εκπαιδευμένο προσωπικό να κάνουμε αυτό το ζώο να ξαναφοβηθεί την ανθρώπινη παρουσία. Τώρα όμως, επειδή έχουμε την ιστορία με το κοριτσάκι που ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, αυτό το πρωτόκολλο και αυτή η βαθμολόγηση της ιστορίας έχει ανέβει στο μέγιστο βαθμό, διότι έχει απειληθεί όντως η ανθρώπινη ζωή και σε σύσκεψη που έγινε, πρέπει να σας πω, εχθές στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης με την ευθύνη του Δασαρχείου, με παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ΟΦΗΠΕΚΑ και της Καλλιστός, αναμένουμε την απόφαση του Υπουργείου, η οποία με βάση όσα συζητήθηκαν στη σύσκεψη φαίνεται πως θα αφορά τη σύλληψη, την απομάκρυνση του συγκεκριμένου ατόμου λύκου και τη μεταφορά του σε ειδικό κέντρο, σε καταφύγιο. Mm-hmm. Διότι φαίνεται να έχει αρχίσει να μην φοβάται όπως θα έπρεπε τον άνθρωπο, ακριβώς γι' αυτό το λόγο φαίνεται να προσέγγισε το τετράχρονο κοριτσάκι.
0: Άρα μιλάμε για λύκο και όχι όπως έλεγαν τα δημοσιεύματα μέχρι τώρα για,
1: ναι,
0: για τσακάλι.
1: Το τσακάλι δεν είναι τόσο τολμηρό, θα έλεγε κανείς, και τρέφεται κυρίως από μικρότερα τροκτικά και σαρκοφάγα, mm-hmm. Και από βολβούς. Mm-hmm. Οπότε δεν
0: ταιριάζει η συμπεριφορά.
1: Ναι, είναι μια, χρειάζεται να έχουμε μια εικόνα, mm-hmm. και μια καταγραφή. Mm-hmm. Δεν έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά μέσω DNA ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο άτομο λύκου. Ωστόσο, φαίνεται πως οι ενδείξεις
0: το
1: συνδέουν, διότι επανέρχεται, mm-hmm. το συγκεκριμένο ζώο στη συγκεκριμένη περιοχή και καταγράφεται και από κάμερες ασφαλείας εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες. Mm.
0: Τώρα, στον εύλογο φόβο που μπορεί να υπάρχει σε κόσμο για το τι πρέπει να κάνω αν συναντήσω ένα άγριο ζώο. Μιλάμε για λύκο τώρα ή για τσακάλι. Τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε? Η συμβουλή δική σας ποια είναι?
1: Αν μιλάμε γενικά για τη βόλτα μας στη φύση, χρειάζεται να είμαστε ψύχρεμοι και ψύχρεμες και να απομακρυνθούμε χωρίς να δώσουμε στο ζώο σημασία ή χωρίς να του κεντρήσουμε το ενδιαφέρον. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν δηλαδή έχουμε την παρουσία ενός λύκου κοντά σε ανθρώπινη παρουσία, η βασική μας οδηγία αφορά τα μικρά παιδιά ποτέ να μην μένουν μόνα τους, να μην παίζουν στην περιοχή της πολύχνησης, για παράδειγμα, ειδικά τις βραδινές ώρες. Ξέρετε, τώρα το καλοκαίρι η δραστηριότητα πηγαίνει όλο και πιο αργά, mm-hmm. άρα δεν αφήνουμε μόνο τους τα μικρά παιδιά να παίξουν, και ιδιαίτερη προσοχή αν βγάζουμε το 20 σκυλάκι μας βόλτα στην περιοχή, να αποφεύγουμε τις βραδινές και τις πολύ πρωινές ώρες. Γιατί είναι δύο βασικά πράγματα που μπορεί να προσελκύσουν έναν λύκο. Μια τέτοια δηλαδή ιδιαίτερη προσοχή στην παρουσία μας και στη βόλτα μας στις συγκεκριμένες περιοχές. Mm-hmm.
0: Σε σχέση με την κάλυψη τέτοιων θεμάτων ή άσονα από τα μέσα ενημέρωσης, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανάγκη να ενημερώνεται ο κόσμος για τέτοιου είδους περιστατικά. Από την άλλη, πώς στηρίζεται και μία ισορροπία στο να μην δημιουργηθεί και ένας πανικός, ένας φόβος στον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και η ενημέρωση που χρειάζεται?
1: Ναι, δυστυχώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν βοηθούν σε αυτό. Κάμερες ασφαλείας και κινητά τηλέφωνα σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο μπορεί να καταγράφουν ένα άγριο ζώο, το οποίο όμως ο χρήστης που το καταγράφει και το δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ξέρει καλά-καλά τι είδους ζώο είναι. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή και από τους πολίτες, αλλά ακόμη περισσότερο από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, να διασταυρώνουν πρώτον για το ποιο ζώο είναι, να διασταυρώνουν την εγκυρότητα του βίντεο, διότι και με την τεχνητή νοημοσύνη έχουμε δει, mm-hmm. πολλές φορές και βίντεο από AI τα οποία δεν είναι αληθή. Άρα χρειάζεται μια διασταύρωση είτε με την περιβαλλοντική οργάνωση, την Καλλιστό, είτε με το δασαρχείο για ένα περιστατικό και στη συνέχεια να το δημοσιεύουμε, δίνοντας και τις κατάλληλες οδηγίες. Το να δημιουργούμε δηλαδή ένα πανικό στη λογική του clickbait με τους τίτλους στα site δεν βοηθούν κανέναν. Άρα χρειάζεται μια προσοχή και στην ενημέρωση, στις πηγές ενημέρωσης και στην τεκμηρίωση. Mm. Και εμείς ως περιβαλλοντική οργάνωση χρειάζεται να δούμε αρκετά πράγματα για να τα σταθμίσουμε και να επιβεβαιώσουμε ότι πρόκειται για λύκο, τσακάλι ή ακόμα και για σκύλο. Mm. Έχουμε πολλές φορές περιπτώσεις όπου κάποιος νόμιζε ότι είδε λύκο και τελικά ήταν σκύλος. Mm. Δεν μπορούμε να υιοθετούμε λοιπόν την οπτική και την αφήγηση οποιοδήποτε ανθρώπου που μπορεί να έχει φοβηθεί στην Ήπεθρο, mm. ή να έχει νομίσει ότι έχει αντικρίσει.
0: Και δεν έχει τη γνώση
1: λύκο
0: να αξιολογήσει και τα δεδομένα.
1: Ακριβώς, ναι. Mm.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Άσονα, για την κουβέντα που είχαμε.
1: Καλή,
0: καλή συνέχεια.
1: Γεια
0: χαρά. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Δεν θα προλάβουμε την Έλισσα. 4 με 6 θα την ακούσετε στην Ομπρέλα. Αύριο με το καλό, τελευταία μέρα, θα τα πούμε και μαζί της. Κάπου εδώ σας αφήνουμε, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 12. Τώρα κουμπώνουμε με τον αέρα της Αθήνας. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι μία.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: διώθηση του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει βαριά πάνω από την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της ενσωμάτωσης των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Παραδέχθηκε πάντως ότι η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί, παραπέμποντας την προκαταβολή των ενισχύσεων για το τέλος Οκτωβρίου και την εξόφλησή τους για τα τέλη Νοεμβρίου. Την έλλειψη ουσιαστικής κάλυψης υγείας στα ακριτικά νησιά καταγγέλει ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Λίμνου και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΕΟΝΓΕ, Κώστας Κατσιγιαννόπουλος. Μιλώντας στα κόκκινο, ανέφερε ότι κανένα χειρουργείο δεν γίνεται, οι ασθενείς αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Αθήνα, τονίζοντας πως αυτό δεν συνιστά πραγματική υγειονομική κάλυψη και ότι απαιτείται ειδική μέρημνα λόγω και της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας των νησιών. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι 8 γιατροί έχουν αποχωρήσει χωρίς να αντικατασταθούν από το νοσοκομείο της Λίμνου. Στο απόλυτο σκοτάδι βρέθηκαν μεγάλα τμήματα της Σάρτας όταν η ισχυρή έκρηξη συγκλώνησε το κέντρο υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Μετά την έκρηξη, στο μετασχηματιστή του υποσταθμού εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε παρακείμενη χορτολιβαδική και δασική έκταση, όμως τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Η βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ήταν σοβαρή, με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος να αφήνουν δεκάδες περιοχές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα. Από το πρωί βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε για μέρες. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την αποτίμηση των ζημιών στο Πορτογερμενό, όπου δεκάδες σπίτια υπέστησαν σοβαρές καταστροφές, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερο από 144.000 στρέμματα καμένης γης σε Βιωτία και Αττική. Σήμερα απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, ενώ η Περιφέρεια Αττικής κατέθεσε παράσταση πολιτικής αγωγής. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ακινητοποιημένα τα πολυδιαφημισμένα αεροσκάφη Diamond που θα συντόνιζαν τον εναέριο έργο επιρόσβεσης. Παρελήφθησαν το 2025 και δεν υπάρχουν πιλότοι να τα πετάξουν. Θα είχαμε αποφύγει τη σύγκρουση ελικοπτέρων, τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής Χανίων και υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στην ακτοπλοεία ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Χρήστο Λαμπρίδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, να καταγγέλει καρτέλ της ακρίβειας που δεν πάει διακοπές. Ο Χρήστος Λαμπρίδης επισημαίνει ότι οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων έχουν αυξηθεί σημαντικά, σημειώνοντας πως μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο μπορεί να χρειαστεί περισσότερα από 800 ευρώ για ένα ταξίδι σε νησί. Με αιχμηρή αναφορά στον Πρωθυπουργό, σχολιάζει αν και το 2027. Σου ευχηθεί ο Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός καλό καλοκαίρι, μάλλον δεν θα πας διακοπές. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται μαζί με δύο 42χρονους οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για τον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010. Μέσω του συνηγόρου της έχει από την πρώτη στιγμή δηλώσει ότι είναι αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί με τις αρχές. Μετά την αφήξή της θα μεταφερθεί στα κρατητήρια της Γαδά, όπου θα παραμείνει έως το πρωί της Παρασκευής, οπότε και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελία. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 26χρονο για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας. Η γυναίκα είχε εντοπιστεί νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή της Κυψέλης, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα οι αιτήσεις για όσα αφημίληγουν σε 3 και 4. Διεθνής επικαιρότητα. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία της κοινή ανακοίνωσης Ιράν και Ομάν για τη θαλάσσια διαδρομή στο στενό του Ορμούς, καθώς οι δύο χώρες έχουν ήδη καταλήξει στις γεωγραφικές εντεταγμένες της, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Η Τεχεράνη, ωστόσο, επισημαίνει ότι η συμφωνία με το Μουσκάτ δεν αρκεί για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στο στρατηγική σημασία πέρασμα. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα στο νότιο Λίβανο μια ημέρα μετά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου στη Ρώμη υπό τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στην Τούμπα την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο δικέφαλος θέλει την νίκη που θα του δώσει προβάδισμα πρόκριση στα play-offs της διοργάνωσης και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια, ξανά στον Αντώνη Ριγόπουλο.

0: Λοιπόν, και πάλι στη δεύτερη ώρα των Ιντριγκών εδώ στο Κόκκινο. Η παρέα μας είναι όπως την αφήσατε. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Πιαντές. Στην επικοινωνία Χαρά Στάγκου. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Μέσινες φορές σήμερα έχουμε να πούμε από τον Βασίλη. Στο μικρόφωνο, πήγα να με ξεχάσω. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Και περιμένουμε μηνύματα και σχόλια στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Να σας ξαναπώ για την καμπάνια αλληλεγγύης σπυρόπληκτου στη Δυτική Αττική και την Βιωτία, όπου συγκεντρώνουμε εδώ στο Κόκκινο νερά, ισοτονικά ποτά, φρυγανιές, κράκερς, ξηρά τροφή, κονσέρβες, μπάρες δημητριακών, κολύρια, γάζες και τροφή για κατοικίδια. Από αύριο μέχρι και τις 13 του μηνός, στο Κόκκινο, Δελιγιώργη 55-59, μια ανάσα από το μετρό Μεταξουργείο, για να έχετε έτσι μια εικόνα, πολύ εύκολα δηλαδή, μπορεί να μας τα φέρετε εδώ, είναι πάρα πολύ κοντά, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Και πληροφορίες από το Solidarity Everywhere που διοργανώνει αυτή την δράση, στο 698-04-78-849. Να πούμε και μια καλημέρα και στην Δήμητρα Παπαπέφτη που μας ακούει και μας λέει ευχαριστώ που μέσα στο κατακαλό καιρό εργάζεστε εδώ για μας. Προφανώς και γι' αυτό η ενημέρωση δεν σταματάει ούτως ή άλλως ποτέ. Και τα θέματα προφανώς είναι έτσι πολύ θερμά, παρά το γεγονός ότι είναι Αύγουστος και παλιά έλεγε. Χρεώνεται στον Ουμπέρτο Έκο, δεν ξέρω αν το έχει πει όντως, ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Θα πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Ευάγγελος Βενέτης, διεθνολόγος. Καλημέρα κύριε Βενέτη, καλησπέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Θα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά που συμβαίνουν και εξελίσσονται στη Μέση Ανατολή. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη σε σχέση με το Ιράν και τη συμφωνία που φαίνεται να έχει καταλήξει με το Ομάν για το πέρασμα από τα στενά του Ορμούζ. Αυτό τι μας δίνει, τι μας λέει και τι σημαίνει αυτό για τους Αμερικανούς επίσης, οι οποίοι φαίνεται να βγαίνουν στο περιθώριο, να μπαίνουν στο περιθώριο. Τι συμβαίνει εκεί?
1: Βάζοντας, θα λέγαμε, τις τελευταίες εξελίξεις που θα τις αναλύσουμε αμέσως στο γενικότερο κάδρο, στο γενικότερο πλαίσιο της κατάστασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, μετά από 2,5 αν θέλετε πολεμικές εμπλοκές από εδώ και ένα χρόνο, θα λέγαμε ότι το ποντικάκι έχει πέσει στη φάκα. Mm-hmm. Και όσο και αν προσπαθεί να πάει δεξιά, να πάει αριστερά, βλέπει ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Το ποντίκι προφανώς είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, mm-hmm. οι οποίες έχουν χάσει τον πόλεμο, απλά δεν έχουν επισημοποιήσει την ήττα τους. Επομένως, αυτή τη στιγμή ο Τραμπ προσπαθεί να βρει εναλλακτικές εις Μάρτιν, mm-hmm. δηλαδή έχει χρησιμοποιήσει όλα σχεδόν τα διαθέσιμα όπλα του. Τα πυρηνικά δεν είναι επιλογή, διότι το Ιράν έχει ετοιμότητα που μπορεί να πλήξει, θα λέγαμε, κατά το πανομοιότυπα τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς στην περιοχή. Mm-hmm. Άρα αυτή τη στιγμή, θα λέγαμε, ο Τραμπ προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να δεχτεί την ήττα του, αλλά να τη δεχτεί με έναν τρόπο που δεν θα του κοστίσει και την προεδρία, αλλά και την ηγεμονία της Αμερικής, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά σε ευρύτερη κλίμακα. Η προσπάθεια λοιπόν αυτή τη στιγμή που συνάπτεται, που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Ιράν και Ομάν, έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι η αντιαμερικανική, mm-hmm. και άλλη είναι η αμερικανική. Mm-hmm. Τι εννοούμε με αυτό? Ότι το Ιράν από την πλευρά του προσπαθεί να εναγκαλιστεί το Ομάν, να το τραβήξει με αφορμή πάντοτε το καθεστώς του στενού του Ορμούς, το οποίο αφισβητεί η Αμερική. Υπάρχει μεγάλη αντίθεση και mm-hmm. την παράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Ομάν έχει πιαστεί στη μέση. Το Ομάν είναι παραδοσιακά σύμμαχος των Άγγλων και των mm-hmm. Αμερικάνων, που διατηρεί όμως άριστες σχέσεις με τους Ιρανούς, λόγω της ιδιαίτερης μορφής του Ισλάμ που έχουν οι Ομανέζοι mm-hmm. στη χώρα τους. Το Ιράν λοιπόν προσπαθεί να φέρει με το μέρος του, να δημιουργήσει μια νέα κατάσταση στο στενό του Ορμούς, και το Ομάν να αποτελεί, θα λέγαμε, το σύμμαχό του ως προέκταση της γεωμορφολογίας.
0: Χάνει δηλαδή η αμερικανική πλευρά, χάνει έναν σύμμαχο στο Ομάν?
1: Αυτή είναι η πρόθεση της Τεχεράνης. Μέχρι τώρα mm-hmm. δεν φαίνεται η Τεχεράνη να έχει, θα λέγαμε, κατορθώσει να πείσει το Μοσκάτ να στραφεί 100% υπέρ του Ιράν. Ακριβώς, να είναι υπέρ του Ιράν και να καταλήψει το δυτικό άρμα. Mm-hmm. Ωστόσο, όσο περνάει ο καιρός, φαίνεται ότι οι Ομανέζοι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους Αμερικανούς, διότι οι Αμερικάνοι δεν είναι σε θέση να επιβάλλουν, θα λέγαμε, να προστατεύσουν mm-hmm. σε εισαγωγικά τους συμμάχους τους στην περιοχή. Είναι γνωστό ότι η Αμερική πουλούσε προστασία mm-hmm. και όπλα, και όχι μόνο εδώ και δεκαετίες. Και μετά τον πόλεμο με το Ιράν φάνηκε ότι ήταν ένας χάρτινος τίγρης. Mm-hmm. Αυτό το εκτιμούν, το αξιολογούν οι Ομανέζοι και φυσικά βγαίνει από την τις εξελίξεις. Η άλλη πλευρά, η άλλη ανάγνωση της εξέλιξης αυτής που μιλάμε, mm-hmm. δηλαδή της προσπάθειας σύναψης μιας συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ομάν για το καθεστώς του Ορμούς, έχει να κάνει με την πλευρά των Αμερικανών, οι οποίοι ενδεχομένως διπλωματικά, παρασκηνιακά χρησιμοποιούν το Ομάν mm-hmm. ως, θα λέγαμε, μια ενδιάμεση χώρα, ούτως ώστε να πείσουν την Τεχεράνη να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της. Mm-hmm. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει, διότι ο πόλεμος έχει κριθεί. Οι Αμερικάνοι έχουν χάσει τον πόλεμο, το ξαναλέμε, οι Ιρανοί έχουν κερδίσει και μαζί με τους Αμερικάνους έχουν χάσει και οι Ισραηλοί. Mm-hmm. Προκαλεί επίσης μεγάλη απορία και εντύπωση η σιωπή του Νετανιάχου όλο αυτό το διάστημα και η αδράνεια βέβαια. Mm-hmm. Επομένως, αυτή τη στιγμή, σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, προσωπική εκτίμηση είδε ότι το Ιράν έχει ήδη επιβάλει τους όρους του όσον αφορά την δημιουργία ενός νέου καθεστώτος συνεργασίας στο στενό του Ορμούς. Οι Αμερικάνοι φυσικά δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει, όπως είπαμε, διπλωματικά. Δεν έχουν αποδεχθεί τα τετελεσμένα που τους έχει, θα λέγαμε, επιβάλει Τεχεράνη. Άρα προσωπική εκτίμηση είδε ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί για άλλη μια φορά τη διπλωματία βάναυσα, mm-hmm. Ούτως ώστε να ξεκινήσει μια νέα πολεμική εμπλοκή σε δεύτερο χρόνο.
0: Ο Τραμπ βέβαια το είχε παραδεχτεί κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο ότι οι Ιρανοί μπορεί να μην κερδίζουν πολέμους στρατιωτικά, αλλά διπλωματικά δεν χάνουν καμία μάχη.
1: Το θέμα είναι ότι ο Τραμπ δυστυχώς λόγω της αναξιοπιστίας με την οποία έχει περιβληθεί όλο αυτό το διάστημα και στην πρώτη του θητεία και ιδιαίτερα στη δεύτερη θητεία του πρόεδρου Αμερικής, αυτά που λέει πλέον δεν μπορούμε να τα λάβουμε υπόψη. Δυστυχώς.
0: Σωστά. Δεν σημαίνει τίποτα γιατί την επόμενη μέρα μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά αυτά που θα πει.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς για τους ίδιους τους Αμερικανούς και για τους συμμάχους των Αμερικανών. Mm-hmm. Επομένως, αυτή τη στιγμή αυτά που λέει ο Τραμπ ζυγίζονται, εξετάζονται, εκτιμώνται, αλλά από εκεί και πέρα δεν γίνονται πιστευτά, mm-hmm. διότι τελικά είναι οι πράξεις που μετράνε και όχι mm-hmm. τα λόγια. Και ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι έχει πλήρη αντίθεση μεταξύ λόγων και έργων. Άρα περιμένουμε χειροπιαστές αποδείξεις από την πλευρά της Ουάσιγκτον, πράξεις, είτε είναι αυτές πολεμικές είτε διπλωματικές, που θα οδηγήσουν σε ένα τέλος αυτόν τον χρονοβόρο πόλεμο, ο οποίος κοστίζει σε όλους και ιδιαίτερα στους συμμάχους των Αμερικανών στη Δύση. Mm-hmm.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί να δούμε και άλλες χώρες από την περιοχή, οι οποίες παραδοσιακά είναι στο δυτικό άρμα, στο άρμα των Αμερικανών, να κινούνται προς την κατεύθυνση του, όχι να συμμαχήσουν με το Ιράν, αλλά τους πάνε να βρουν μια καλύτερη λύση, ένα modus vivendi?
1: Όπως και στην περίπτωση της Ελλάδας, έτσι και στην περίπτωση των αραβικών κρατηδίων του Περσικού κόλπου, θα πρέπει να τονίσουμε στους ακροατές μας, κύριε Ρεγόπουλε, ότι οι ελίτ οι οποίες κυβερνούν τις χώρες αυτές, επαναλαμβάνω και τη χώρα μας, mm-hmm. δεν έχουν το δικαίωμα της επιλογής, mm-hmm. δηλαδή του να χαράξουν τη δική τους πολιτική. Mm-hmm. Διότι τα αραβικά κρατήδια του Περσικού κόλπου βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο και επιρροή της Ουάσιγκτον και σε επίπεδο ασφαλείας και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο πληροφοριών. Mm-hmm. Άρα οι ελίτ αυτές είναι προσδεδεμένες 100% στο άρμα της Αμερικής. Για να αλλάξουν στάση θα πρέπει να καταπέσει πλήρως η παρουσία της αμερικανικής ηγεμονίας στη mm-hmm. Μέση Ανατολή. Αυτό δεν έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είμαστε όμως, γι' αυτό αναφέραμε στην αρχή της συζήτησής μας το παράδειγμα, mm-hmm. οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή έχουν εγκαταλείψει περίπου το 50%, επαναλαμβάνω, το 50% mm-hmm. των βάσεων, mm-hmm. όχι στο Περσικό κόλπο, αλλά στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Άρα είναι σε φάση υποχώρησης.
0: Και έχουν μαζέψει τα πάντα από ό,τι καταλαβαίνω στο Ισραήλ. Δηλαδή ό,τι είχαν, έχει πάει, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του έχει πάει στο Ισραήλ.
1: Στο Ισραήλ και την Κύπρο.
0: Και στην Κύπρο.
1: Μην ξεχνάμε την Κύπρο μας.
0: Σωστά.
1: Η οποία Κύπρος αυτή τη στιγμή, λόγω αυτής της ευθύς του πολέμου του 40ήμερου, η Κύπρος έχει καταστεί, θα λέγαμε, στην αποθήκη όπλων mm-hmm. και αεροπλάνων και τα λοιπά των Αμερικανών.
0: Αεροπλανοφόρο που λέγανε.
1: Τα αεροπλανοφόρα ακριβώς καθιστώντας την ασφαλώς ευάλωτο στόχο και εύλογο στόχο, θα λέγαμε, αν θέλετε, από τη στιγμή που η Κύπρος μπαίνει στο παιχνίδι mm-hmm. του πολέμου, είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Άρα, οποιαδήποτε εξέλιξη πολεμική, απευκταία φυσικά mm-hmm. Από τη δική μας πλευρά, αλλά πρέπει να κοιτάμε τις εξελίξεις πολύ ψυχρά και να βλέπουμε το ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου σε αυτόν τον πόλεμο. Ο οποίος ρόλος είναι 100% φιλοαμερικανικός, φιλοϊσραηλινός. Άρα η Ελλάδα και η Κύπρος θα πρέπει να είναι έτοιμες να οι κυβερνήσεις τους, δηλαδή όχι ο λαός, ο ελληνικός, ο ελλαδικός ή ο ελληνοκυπριακός, να υποστούν τις συνέπειες της εμπλοκής σε αυτόν τον πόλεμο. Να μην ξεχνάμε ότι στην Αραβική Χερσόνησο, στη Σαουδική Αραβία, υπάρχει μια πυροβολαρχία πάτριων, 100 και πλέον ατόμων, οι οποίοι δρούν υπέρ των Αμερικάνων και των Ισραηλινών, πολεμούν κατά του Ιράν. Άρα η μισθοφορική αυτή ομάδα, η οποία βρίσκεται απαράδεκτα στην Σαουδική Αραβία, προφανώς πρέπει να επιστρέψει άμεσα, διότι δεν είναι εκεί η θέση της, δεν είναι εκεί ο ρόλος της. Ο ρόλος είναι στην ελληνική επικράτεια, στην ελλαδική, στην επικράτεια ή στην κυπριακή και καθόλου πέρα από αυτές.
0: Το επιχείρημα που λέει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν έχει στην ουσία από μόνη της ένα πολύ μεγάλο βάρος διπλωματικό, οπότε είναι λογικό και επόμενο να ακολουθεί όπως ακολουθεί, δηλαδή με τέτοια πιστότητα θα έλεγα, τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς σε όποια απόφαση παίρνουν. Το ακούτε ή θα μπορούσε η Ελλάδα να παίξει και ένα πιο εξισορροπητικό ρόλο, ένα πιο ουδέτερο ρόλο? Όχι να πολεμήσει προφανώς υπέρ του Ιράν ή να πάρει μια τόσο ριζοσπαστική θέση, αλλά τέλος πάντων να μην είναι ο σίγουρος σύμμαχος των δύο στην περιοχή.
1: Μνημονιακά και μεταμνημονιακά η Ελλάδα έχει καταστεί ουσιαστικά απικία της Αμερικής και του Ισραήλ. Αυτό είναι μια χειροπιαστή πραγματικότητα, την οποία την ξέρουν και οι πέτρες, αν θέλετε. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο πόμιλφο, καθώς πρεπισμού δηλαδή, οι Έλληνες πολιτικοί, κατά σειρά οι διάφορες κυβερνήσεις, προσπαθούν να παρουσιάσουν την ελληνική εξωτερική πολιτική ως δήθεν ανεξάρτητη, ως δήθεν πολυδιάστατη, ως δήθεν αυτεξούσια και αυτόφωτη. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Και αυτό φαίνεται και από τις πράξεις και τις ενέργειες που κάνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις, επαναλαμβάνω, μνημονιακά και μεταμνημονιακά, μετά τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος είχε προσπαθήσει να δημιουργήσει, να εφαρμόσει ένα σύστημα πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, με τις συνέπειες θετικές ή αρνητικές που όλοι γνωρίζουμε και για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Από εκεί και πέρα
0: υπήρξε πάντως εκείνη την περίοδο, υπήρξε μια προσπάθεια να έρθουν και πιο κοντά με τη Ρωσία, δηλαδή υπήρχε μια τέτοια τάση.
1: Και στο επίπεδο, να μην ξεχνάμε ότι η πολυδιάστατη πολιτική του Κώστα Καραβαλή έχει αφήσει ως κληρονομιά, θα λέγαμε, ή κατάλοιπο, όπως θέλετε, το ήδη διακυβευόμενο κέρδος της ελληνικής διπλωματίας που λέγεται Κόσκο στον Πειραιά. Αυτή τη στιγμή η Αμερική βρίσκεται σε φάση, θα λέγαμε, ανέρεσης και ανάσχεσης της κινέζικης παρουσίας στην Κόσκο μέσω των ενεργειών υποδομών που κάνουμε στην Ελευσίνα.
0: Αυτό έχετε δίκιο που το αναφέρετε εδώ. Αυτό πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει πρακτικά? Δηλαδή θα έχουμε δύο υπερλιμάνια που το ένα κοντά στο άλλο, δύο διαφορετικών υπερδυνάμεων στον κόσμο?
1: Είναι προφανές ότι οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή έχουν εισαγάγει την Ελλάδα, μια άβουλη Ελλάδα, μια ελληνική κυβέρνηση η οποία ακούει, όπως είπατε και εσείς, ακολουθεί πιστά, δουλικά τις αμερικανικές επιταγές, σε μια φάση, θα λέγαμε, σύγκρουσης, μετριοπαθού σύγκρουσης, αν θέλετε, βελούδινη σύγκρουσης με τους Κινέζους. Οι Κινέζοι βρίσκονται στον Πειραιά, στην Κόσκο. Προσπαθούν λοιπόν οι Αμερικανοί, δημιουργώντας αυτή την εναλλακτική υποδομή εισαγωγής εμπορευμάτων στην Ευρώπη, στην νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω της Ελευσίνας, προσπαθούν σε αυτό το μεταβατικό στάδιο να εφαρμόσουν το σύστημα των δύο παράλληλων υποδομών. Άρα Κινέζοι και Αμερικανοί για 10 χρόνια, ίσως και παραπάνω, θα συνυπάρχουν στην περιοχή της Αττικής, που είναι τόσο κομβική για το εμπόριο της Ευρώπης από τα νοτιοανατολικά, επαναλαμβάνω, το λιμάνι του Πειραιά. Και ουσιαστικά ο στόχος των Αμερικανών είναι, αφού δημιουργήσουν τις δικές τους υποδομές στην Ελευσίνα, κατόπιν να εκδιώξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τους Κινέζους.
0: Το οποίο δεν θα είναι και πολύ εύκολο. Λογικά δεν νομίζω οι Κινέζοι να σηκωθούν να φύγουν λέγοντας ότι ευχαριστούμε πολύ, φεύγουμε εμείς, αφήνουμε το χώρο.
1: Προφανώς οι Κινέζοι έχουν τη δική τους γεωπολιτική δίδαυη. Όλα αυτά βέβαια είναι συνάρτηση του τι συμβαίνει και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Σίγουρα όμως οι Κινέζοι δεν έχουν τη δύναμη, θα λέγαμε τη στρατιωτική, για να δράσουν σε ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο στην περιοχή του Πειραιά, στην περιοχή της Ελλάδα δηλαδή, όσον αφορά το καθεστώς λειτουργίας της Κόσκο στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν θα γίνει αύριο, δεν θα γίνει μεθαύριο, θα γίνει, θα λέγαμε, μεσοπρόθεσμα. Αυτός τουλάχιστον είναι ο αμερικανικός σχεδιασμός. Και αυτό αποδεικνύουν τα έργα των Αμερικανών οι οποίοι αυτή τη στιγμή κατασκευάζουν αυτές τις υποδομές στην Ελευσίνα. Αυτό είναι το μήνυμα, θα λέγαμε, και το νόημα της αμερικανικής δραστηριοποίησης στην περιοχή της Ελευσίνας.
0: Η Ευρώπη σε όλο αυτό παίζει κάποιο ρόλο, θέλει να παίξει κάποιο ρόλο η συζήτηση για το να δημιουργήσει το δικό της στρατό, το να δημιουργήσει τη δική της άμυνα. Ταυτόχρονα όμως με την ύπαρξη του ΝΑΤΟ, χωρίς δηλαδή να αμφισβητείται η συμμετοχή των ευρωπαϊκών κρατών στο ΝΑΤΟ, έχει κάποιο νόημα να το συζητάμε, ή είναι απλά κάτι το οποίο αρέσκονται οι Ευρωπαίοι να συζητάνε, να λένε ότι θα κάνουμε και θα κάνουμε, αλλά στην ουσία έχουν αποφασίσει, προαποφασίσει ότι δεν θα κάνουν τίποτα χωρίς την αμερικανική έγκριση?
1: Η Ευρώπη είναι μια μεγάλη αντανάκλαση της Ελλάδας. Αν θέλετε, η Ελλάδα είναι μια μικρή αντανάκλαση της Ευρώπης. Ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και συμβαίνει και στην Ευρώπη, και το ίδιο και τούμπαλιν όσον αφορά το επίπεδο ηγεσίας των ελίτ που κυβερνάνε τους λαούς της Ευρώπης. Είναι προφανές ότι η μεταπολεμική Pax Americana έχει ουσιαστικά καταστήσει τους λαούς της Ευρώπης έρμεο των νεοφεδραρχικών ελίτ. Είναι γνωστό ότι οι κυβερνήσεις στη Δύση γενικά και στην Ευρώπη, αν θέλετε συγκεκριμένα, κυβερνούν μέσω εκλογών μεν, αλλά χωρίς ουσιαστικό, αν θέλετε, και επιχειρησιακό έλεγχο των εισοδημάτων τους, της οικονομίας τους. Εξαρτώνται δηλαδή από το ολιγαρχικό χρηματοπιστωτικό σύστημα του City του Λονδίνου, με την ευρεία παγκόσμια έννοια, και πολλό δε μάλλον σε επίπεδο πληροφοριών και ασφάλειας, σε επίπεδο δηλαδή αποτρεπτικής ικανότητας, άμυνας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα και το σύνολο των χωρών της Δύσης δεν μπορούν να φτάσουν σε ένα σημείο, θα λέγαμε, στρατιωτικής βιομηχανικής αυτάρκειας ούτε κατά το ελάχιστο. Γιατί? Διότι η στρατιωτική τεχνολογία εχμής και εν γέννη βρίσκεται στα χέρια μιας ομάδας επιχειρηματιών, βιομηχάνων, οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το χρηματοπιστωτικό σύστημα που αναφέραμε, το παγκόσμιο. Άρα τα έθνη κράτη βασίζονται στα ιδιωτικά συμφέροντα για να δομήσουν την αποτρεπτική τους ικανότητα. Άρα υπάρχει ένα, θα λέγαμε, ένα πνεύμα, ένα πλαίσιο πλήρους ελέγχου των δυτικών δημοκρατιών από ολιγαρχικά συμφέροντα στο έπακρο. Αυτό λοιπόν καθιστά τις κυβερνήσεις της Δύσης, τις δυτικές κυβερνήσεις της Ευρώπης, της Ελλάδας, εκβιάσιμες. Και γι' αυτό βλέπουμε και τη συμπεριφορά των κυβερνήσεων αυτών και σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην Παλαιστίνη και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Και αυτή την αναποτελεσματική και μη ρεαλιστική ανατένιση που έχουν σε επίπεδο γεωπολιτικό. Άρα,
0: και με αυτό να κλείσουμε, αν θέλετε, κύριε Βενέτη.
1: Ακριβώς. Να μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, που το Ιράν έχει ψώσει μπαϊράκι σε παγκόσμια κλίμακα και όχι μόνο περιφερειακά, το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει τη δική του στρατιωτική βιομηχανία. Δηλαδή μαζί με την Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα είναι οι χώρες εκείνες οι οποίες μπορούν να έχουν ένα μεγάλο βαθμό αυτάρκειας, ίσως όχι απόλυτο σε επίπεδο πρώτων υλών, αλλά έχουν μεγάλο βαθμό αυτάρκειας και δεν έχουν καμία σχέση σε επίπεδο αυτάρκειας από την εξάρτηση που έχουν οι δυτικές χώρες, όπως είπαμε, από αυτή την δυτική ολιγαρχία που ονομάζεται και εναλλακτικά και παγκόσμια ολιγαρχία.

του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

0: Κύριε Βενέτη, θα τον ξαναέχουμε γιατί έχει πολλά να μας πει νομίζω ακόμα και στον φίλο που τηλεφώνησε στο τηλεφωνικό κέντρο και επίσης έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση για την εξωτερική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ τότε εκείνη την περίοδο 15-19 και αυτή έχει ενδιαφέρον. Να πούμε μια καλημέρα και στον Τσάρλι, χαιρόμαστε πολύ που σου αρέσουν οι μουσικές επιλογές εδώ που γίνονται από τους συναδέλφους. Και θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τελευταία για σήμερα, στον κύριο Σωτήρη Βαρδάκη, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ νομού Ηρακλείου. Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη.
1: Σοκράτη Βαρδάκη.
0: Σοκράτη. Τι είπα λάθος.
1: Καλησπέρα.
0: Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε πιο πολύ με την αντιμετώπιση, επειδή υπήρχαν και οι φωτιές κάτω στο Ρέθυμνο, τη διαχείριση που έγινε στις πυρκαγιές. Είχαμε και νεκρούς βέβαια πυροσβέστες εκεί και ήταν και το έτσι, πολύ χαρακτηριστικό αυτής της φοράς, αυτού του περιστατικού. Πώς κρίνετε την αντίδραση της πολιτείας, της κυβέρνησης, όλα αυτά που συνέβησαν?
1: Κοιτάξτε, στο ίδιο έργο θεατές. Καταρχήν, βέβαια, για άλλη μια φορά να συλληπιθούμε τις οικογένειες των θυμάτων, των πυροσβεστών που έπεσαν στο καθήκον, πραγματικά με τεράστια αρνηγιοτέλεια προσπάθησαν για το καλύτερο. Τώρα μέλη να δούμε τι θα βγάλουν οι υπηρεσίες το επόμενο διάστημα, οι ανακριτικές όσον αφορά τα αίτια των θανατηφόρων αυτών ατυχημάτων των πυροσβεστών, που δεν είναι τα πρώτα στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν θυμάστε παλιότερα, πριν αρκετά χρόνια, στο Βόσακο, πάλι στην περιοχή εκεί, κάηκαν δύο πυροσβέστες ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ώρα τώρα να κάνουμε ένα απολογισμό το τι φταίει, το τι έφταξε όσον αφορά τον τραγικό θάνατο πραγματικά αυτών των ανθρώπων, των ηρώων θα έλεγα εγώ, που με αυταπάρνηση προσπαθούν και παλεύουν για το αυτονόητο. Το πρόβλημα είναι ότι εάν ρωτήσετε αυτή τη στιγμή όλους τους δήμους της χώρας, θα δείτε ότι η μεγάλη υποχρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πέντε χρόνια όσον αφορά τη δασοπροστασία, είναι η αιτία του κακού, θα έλεγα εγώ, όπως επίσης και η υποστελέχωση παρά τον επικοινωνιακό οριμαγό της κυβέρνησης, η απογύμνωση, η αποδυνάμωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η πρόληψη, η οποία εδώ και πάνω από 5-6 χρόνια δεν προκύπτει από πουθενά. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να δούμε.
0: Το ζήτημα των καθαρισμών των δασών, δηλαδή, αυτό λέτε ότι δεν...
1: Όλα τα θέματα... Κοιτάξτε να δείτε. Έφυγε ένα ταμείο ανάκαμψης που μπορούσε να εξασφαλίσει πόρους για αυτά τα θέματα, βλέποντας μπροστά μας την κλιματική αλλαγή, αλλά τα χρήματα βλέπετε πάνε αλλού. Πάνε στους ημέτερους, με απευθείας αναθέσεις από εδώ και από εκεί, με αποτέλεσμα να προκύπτουν και σε αυτό τον τομέα της πρόληψης όσον αφορά τις πυρκαγιές. Δεν ξέρουμε όλοι ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν βλέπουμε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια τα δάση και οι αγροκτηνοτροπικές περιοχές που έχουν καεί είναι σε ποσοστά δυσθεώρητα έναντι άλλων χρόνων.
0: Πάντως νομίζω είναι και σημαντικό να σχολιάσουμε το γεγονός ότι προκύπτει από ό,τι φαίνεται και για τις φωτιές στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη αυτή τη φορά φέτος και στην Βιωτία, ότι η αιτία που ξεκίνησαν από ό,τι φαίνεται ήταν το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
1: Εδώ είναι τώρα το λεπτό σημείο.
0: Είναι όντως.
1: Θα σας πω το εξής. Δεν ξέρω αν ακούσατε τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Ταταράκη, που είπε ότι είχε κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις πριν 2 και 3 χρόνια όσον αφορά το δίκτυο της ΔΕΗ. Και ξέρετε τώρα, είναι παράδοξο να πληρώνει ο ελληνικός λαός στη ΔΕΗ δυσθεώρητα τιμολόγια, φοβάσαι να ανοίξει το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος από το σοκ που παθαίνεις κάθε φορά, και η ΔΕΗ δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, παρά τα μεγάλα κέρδη, που βέβαια τα κέρδη αυτά προέρχονται από την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου, έτσι, δεν προβαίνει σε αποτείμενες ενέργειες για να προλάβει όλα αυτά τα περιστατικά.
0: Κάνει όμως διαφημίσεις, φοβερές διαφημίσεις, φοβερές συναυλίες που δίνει χρήματα για να τις χορηγεί. Χορηγίες από χορηγίες κάνει μια χαρά.
1: Δεν είναι μόνο. Για κάντε μια αναδρομή στο παρελθόν να δείτε τις αυξήσεις. Όταν ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε 50 χιλιάρικα και τώρα παίρνει 350. Mm-hmm. Δηλαδή το φέρω σαν παράδειγμα για να δείτε πού πάνε τα χρήματα. Τα κέρδη της ΔΕΗ.
0: Δεν είναι μόνο ο πόλεμος δηλαδή που ανεβάζει το ρεύμα, είναι και άλλα πράγματα.
1: Ακριβώς. Αλλά κοιτάξτε τώρα. Σας λέω, και είναι ουσιαστικό αυτό να ακουστεί, ότι ο κύριος Σταταράκης, ο δήμαρχος της περιοχής, είχε πανηγυρημένα εδώ και 2 χρόνια και 3 χρόνια, είχε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις το πώς θα λειτουργήσει ένα σύστημα πρόληψης όσον αφορά τα δίχτυα της ΔΕΗ. Δεν εισακούστηκε από πουθενά. Και είδαμε πάλι φέτος στην ίδια περιοχή, όπως και πέρυσι και πρόπερσι, να συμβαίνουν ακριβώς τα ίδια περιστατικά, τα ίδια φαινόμενα που είχαν ως αποτέλεσμα όλα αυτά που είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Άρα ένα κράτος ανύπαρκτο, που δεν μπορεί να δημιουργήσει τις προοπτικές εκείνες ασφάλειες, θα έλεγα εγώ, του κόσμου, και στο συνέχεια, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, σίγουρα θα έχουμε και άλλα φαινόμενα που θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα και ζητήματα. Και μην ξεχνάτε ότι, και εγώ το άκουσα προχθές, δεν το ήξερα, ότι οι αποζημιώσεις των πυρόπληστων του 2022 δειλά-δειλά άρχισαν να πληρώνονται τώρα.
0: Ναι, δηλαδή όντως υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση, όπως και δηλαδή, όχι μόνο για τους σεισμόπληκτους στο Αργαλοχώρι και όλα αυτά. Υπάρχουν,
1: καλά, αφήστε το Αργαλοχώρι, και είναι το μεγάλο παράδοξο. Το μεγάλο παράδοξο. Εκεί θυμάστε τους Τριαντόπουλους, θυμάστε τους υπουργούς.
0: Α, ναι, οι παρελάσεις γίνανε.
1: Παρεμβάσεις επί παρεμβάσεων. Αλλά ξέρετε, φταίει και ο κόσμος, φταίει και η κοινωνία. Διότι επαφίεται σε ένα επικοινωνιακό ρήγμα εδώ της κυβέρνησης σε όλα τα μέτωπα. Και ξέρετε, κάποια στιγμή αυτός ο επικοινωνιακός ο ρημαγδός θα σταματήσει. Γιατί δεν θα μπορεί να κοροϊδεύει άλλο τον ελληνικό λαό. Όμως, τότε θα είναι αργά για να αντιδράσει ο κόσμος. Δηλαδή έχουμε και σαν πολίτες έχουμε τεράστιες ευθύνες. Δηλαδή αυτή η κοροϊδία στο Αργαλοχώρι, μετά από τόσα χρόνια να μένουν οι σεισμόπληκτοι ακόμα κάτω από τριτοκοσμικές πραγματικά συνθήκες.
0: Είναι ακόμα στα κοντέινερ, να καταλαβαίνω καλά.
1: Εννοείται. Και από την άλλη μεριά, παρά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και το 2022 και το 2023 και το 2024, τεράστιες πυρκαγιές, κάηκαν χιλιάδες στρέμματα, δεν δημιουργήθηκαν οι προοπτικές πρόληψης και προστασίας όλων αυτών των περιοχών που έμειναν άκαμπτοι και κάηκαν τώρα. Αυτό είναι το κράτος. Και σας λέω, ρωτήστε, κάντε μια έρευνα, ρωτήστε όλους τους δημάρχους της χώρας, να δείτε ότι η υποχρηματοδότηση που υπάρχει όσον αφορά τη δασοπροστασία είναι τεράστια.
0: Ναι, αυτό είναι γενικά ένα μεγάλο θέμα, το θέμα της δασοπροστασίας, δηλαδή θα πρέπει να ανοίξει κάποια στιγμή.
1: Που υπέστη ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, που υπέστη και τις μεγαλύτερες πυρκαγιές, πώς να ανταποκριθεί, δηλαδή τη χειμερινή περίοδο, να δημιουργήσει τις προοπτικές εκείνες, τις ζώνες και όλα αυτά που προβλέπονται σε ένα κράτος δικαίου. Για να είχαμε προλάβει τη σημερινή κατάσταση.
0: Κύριε Βαρδάκη, να πάμε και λίγο στα πολιτικά, γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί η Κρήτη είναι πεδίο πολεμικό σε σχέση με τον χώρο της κεντροαριστεράς γενικότερα. Την θέλουν δηλαδή, την θέλουν πάρα πολύ. Είναι πετράδι κάπως στο στέμα της κεντροαριστεράς.
1: Αλήθεια, είναι και μια Κρήτη που εδώ και δεκαετίες είναι ρυγμένη από παντού. Και σε έργα υποδομών, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια, γιατί, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να πούμε για την το 2015-2019, mm-hmm. που παρά τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, παρά τον κλειό, τον δύσκολο mm-hmm. δημοσιονομικό, παρά τα μνημόνια, έγιναν κάποια έργα, υποδομή και λοιπά. Τώρα έχει ξεκινήσει η Νέα Δημοκρατία μετά από καθυστέρηση 3-4 χρόνων, τον βόρειο δικάξονα, ένα βόρειο δικάξονα που δεν ξέρω αν εμείς τον προλάβουμε, και ήδη έχουν πληρώσει πανοπρούκια, θα έλεγα να το πω έτσι απλά και κατανοητά, στους εργολάβους δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ για καθυστερήσεις, ενώ ήξερα να σου πω ένα παράδειγμα, ήξερα ότι το κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος δεν είχαν γίνει οι συγκεκριμένες απολωτριώσεις mm-hmm. για να ξεκινήσει το έργο, έφερα το Μητσοτάκη και έκανε εγγένεια σε εργοτάξιο, το οποίο μετά αποκαθιλώθηκε. Και εκεί πληρώνουμε εκατομμύρια εκατομμυρίων στους εργολάβους για καθυστερήσεις που οφείλεται mm-hmm. το ίδιο το κράτος. Από εκεί και πέρα είναι ρυγμένη η Κρήτη διαχρονικά, θα έλεγα, όσον αφορά τα έργα υποδομής. Όμως τα τελευταία χρόνια η κατάσταση είναι τραγική. Ειδικά στα θέματα λειψιδρίας, mm-hmm. που θα είναι και το τεράστιο πρόβλημα και ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα. Ευτυχώς φέτος ο Θεός αγαπούσε την Κρήτη και έκανε κάποιες βροχές.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι μπορείς πάντα να περιμένεις το άμα θα ακριβώς, βρέξει ή δεν θα βρέξει, γιατί
1: για
0: όταν ξέρεις τι συμβαίνει.
1: Γι' αυτό σας είπα το επόμενο διάστημα ότι θα είναι το μεγαλύτερο mm-hmm. πρόβλημα που θα προκύψει. Και δυστυχώς, παρά ακόμα και την καταλληλότητα έργων, mm-hmm. φακέλων που είναι έτοιμα προς δημοπράτηση, δηλαδή μιλούμε φράγματα μικρά του 1-2 εκατομμυρίων mm-hmm. Κυβικών νερού αξίας 22-23 εκατομμυρίων το καθένα, mm-hmm. ενώ είναι έτοιμα εδώ και 5 χρόνια, εννοώ περιβαλλοντολογικά,
0: διαδότηση
1: κλπ. Δεν δίνει το Υπουργείο Υποδομών, δεν τα δημοπρατεί. Mm-hmm. Περιμένοντας, λέει, το Σεπτέμβρη να ανοίξει ένα πρόγραμμα κλπ. Και αυτά, ποιο Σεπτέμβρη τώρα θα είναι προεκλογική περίοδος κλπ. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά εδώ και 5 χρόνια φωνή μόνη. Όσον αφορά τώρα την πολιτική κατάσταση, κοιτάξτε, είναι ρευστή η πολιτική κατάσταση, είναι αλήθεια. Όλα αυτά που συνέβησαν και στο ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που είπα ότι αυτοί που έλεγαν, ανεξάρτητα το τι θα κάνω εγώ, mm-hmm. δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω αυτή τη στιγμή, ήμουν από αυτούς που είχα πει ότι αυτοί που μιλούσαν για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. Υπερέβαιναν μάλλον τα εσκαμμένα. Mm-hmm. Και ήταν αυτοί που δεν έβαλαν πλάτη το 2015-2019, ούτε κοινωνικά, ούτε οικονομικά, mm-hmm. για να ξεχρεώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε και πολιτικά, αν θέλετε.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, δεν κάνεις μια τέτοια πρόταση αυτοδιάλυσης σε ένα ιστορικό, γιατί κάποιοι είπαν και για το Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνεις, δηλαδή αυτά αγγίζουν τα όρια της γελιότητας, θα έλεγα εγώ, και σας λέω για ένα ιστορικό κόμμα κλπ. Όμως οι πληγές του ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω, δεν ξέρω mm-hmm. αν προλαβαίνουν να επουλωθούν. Από την άλλη μεριά βλέπουμε μια κυβέρνηση που καταραίει mm-hmm. πραγματικά μέσα στον οριμαγδό των σκανδάλων, της εσχροκέρδειας, της ακρίβειας, της διαφθοράς και της διαπλοκής. Και από την άλλη μεριά να μην καταλαβαίνουν τα κόμματα, οι προοδευτικές δυνάμεις του προοδευτικού τόξου, οι δυνάμεις, να καταλάβουν ότι από μόνος του κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια δεξιά που οι ρίζες της είναι τόσο βαθιές που είναι δύσκολο να κοπούν.
0: Ναι, γιατί και στη δικαιοσύνη και σε, γενικά αυτό το έχει αποδείξει νομίζω η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια.
1: Θα είναι πολύ δύσκολο για την Ελλάδα. Και εδώ έχουμε ευθύνη όλοι. Και περισσότερο ευθύνη οι ηγέτες των προοδευτικών δυνάμεων, να το πω έτσι, που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή τη στιγμή, εκτός και αν δεν θέλουν, mm-hmm. εκτός και αν δεν θέλουν, και λένε ότι λέει ο Μητσοτάκης πάμε και όπου βγει. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά που έλεγε ο Μητσοτάκης τα προηγούμενα χρόνια, εγώ δεν είμαι ξεκάθαρος. Οι προοδευτικές δυνάμεις τόπου, όσο δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να συμπράξουν, έστω και προγραμματικά, και να πάμε σε μια διέξοδο εντελώς διαφορετική, θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές και τα επόμενα χρόνια. Και δυστυχώς δεν είναι να χάσει τίποτα ο Βαρδάκης σαν πολιτικός ή όχι ο ψιογάμο. Θα χάσει ο ελληνικός λαός και θα χάσει για
0: τον κίνδυνο, λέτε, σε περίπτωση που υπάρχει μια επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βεβαίως, μα τώρα κοιτάξτε να δείτε, η οικονομία δεν πάει καλά. Mm-hmm. Όλα τα στοιχεία, δηλαδή μην αναλύουμε τώρα τα τετριμένα. ότι είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη.
0: Ναι, τα έχουμε πει. Τα έχουμε
1: είναι
0: πει.
1: Γνωστά πλέον ότι είμαστε στον κατώτατο μισθό, προτελευταίοι κλπ. Μας ξεπέρασε. Θυμάστε τι λέγαμε μια φορά, να μην γίνουμε Βουλγαρία και δυστυχώς.
0: Και να μην γίνουμε Γενιά των 700 ευρώ, λέγαμε εμείς κάποτε.
1: Ακριβώς. Και βλέπουμε τα παιδιά μας τώρα να μην μπορούν να βρουν μια αξιοπρεπή δουλειά, και αν βρίσκουν μια δουλειά είναι των 750, των 700 ευρώ, που δεν τα φτάνουν ούτε να πληρώσουν τα τρέχοντα έξοδα, δηλαδή ενίκια, και αν ζουν σε μια πόλη που δεν ζουν μαζί με τους γονείς τους. Αυτά λοιπόν, ας τα εστερνηθούν οι πολιτικοί κρατούντες, οι ηγέτες των κομμάτων, ας βάλουν κάτω το εμείς και να αφήσουν το εγώ, να φύγουμε από την ιδιοτέλεια που μας διακατέχει και να δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις πολιτικές του κυρίου Μητσοτάκη, σε εφαρμοζόμενες πολιτικές που για άλλη μια φορά φτωχοποιούν τον ελληνικό λαό. Το να αναλάβει κάποιος μεθαύριο μια κυβέρνηση και να βγει να πει: εγώ παραλαμβάνω καμένη γη, θα είναι συνυπεύθυνο και αυτός, γιατί δεν το προέβλεψε νωρίτερα να παραλάβει μια χώρα χωρίς καμένη γη.
0: Μάλιστα. Κύριε Βαρδάκη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Νομίζω ήταν ενδιαφέροντα όσα είπαμε. Να είστε καλά. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι, θα γυρίσουμε, θα πούμε και ένα-δύο, δεν θα σας αφήσω έτσι χωρίς μια αποφώνηση. Πάμε για τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κανονικά για αποφώνηση, αλλά άνοιξα λίγο, έκανα αυτό το μεγάλο λάθος να ανοίξω τα site, τα δισογραφικά και διαβάζω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ξέρετε, ο υπουργός ο Ρόμποκοπ που φοράει τα γυαλιά που παρακολουθούν αλλά δεν παρακολουθούν, αλλά να κοιτάμε το κουμπάκι, μπας και μας γράφει. Ο Άδωνης λοιπόν φορούσε, πήγε στο Breitbart μαζί με τον κύριο Κυρανάκη. Το Breitbart είναι ένα μέσο ενημέρωσης ακροδεξιό αμερικανικό που ουσιαστικά είναι η φωνή του Donald Trump. Περισσότερο και από το Fox News δηλαδή. Εκεί δεν έχουν περιορισμούς, δεν έχουν σταματήματα. Έλεγε λοιπόν διάφορα εκεί. Είπε ότι ο Τραμπ θα γίνει ιστορικός ηγέτης αιώνες μπροστά, αν φέρει, αν μπορέσει να βοηθήσει να έρθουν τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα πίσω. Έλεγε διάφορα τέλος πάντων. Το ρεπορτάζ όμως λέει ότι φορούσε μανικετό κουμπά ο Άδωνης με τον Τραμπ πάνω. Και δήλωσε ότι είναι μεγάλος θαυμαστής του και ότι κάνει τέτοιες κινήσεις για να προστατεύεται από τρελούς αριστερούς. Συνήθως λέει τα φοράω γιατί όταν βλέπω κομμουνιστές κάνω πάντα κάτι τέτοιο για να προστατεύομαι. Ο Υπουργός λοιπόν Υγείας της Ελλάδος στην Αμερική πήγε με τα μανικετόκουμπα του Τραμπ για να προστατευτεί από τρελούς αριστερούς και κομμουνιστές. Γιατί βλέπει παντού κομμουνιστές. Είναι ο τρόμος και ο φόβος. Αυτός. Με αυτή την πολύ ωραία εικόνα που σίγουρα σας έχω δημιουργήσει τώρα στο μυαλό και φαντάζεστε τον Άδωνη με τα μανικιώτα κουμπά του Τραμπ, θα σας αφήσουμε για σήμερα. Να βάλει και ματάκι, λέει χαρά. Πολύ καλά, λέει. Να βάλει και ματάκι, λοιπόν, να μην τον. Κόκκινο ματάκι, αυτά τα καινούργια που κυκλοφορούν τώρα για τους κομμουνιστές μόνο. Αποκλειστικό. Εμείς ήμασταν ο Βασίλης Κουτούβαλης στον ήχο, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Πιαντές. Στην επικοινωνία χαρά η Στάγκου, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, εγώ ήμουν ο Αντώνης Ριγόπουλος. Ακούσατε τις σύντριγες στο κόκκινο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο στις 12 και μέχρι τις 2 για να τα πούμε. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Ενενήντα και 4 στο κόκκινο.
3: Της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα MyAgro, κάνοντας λόγο για μεγάλη μέρα για τον πρωτογενή τομέα. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της ενσωμάτωσης των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ενώ αναμασώντας το αφήγημα των διαχρονικών παθογενειών, υποστήριξε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του παθαίους κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί, παραπέμποντας την προκαταβολή των ενισχύσεων για το τέλος Οκτωβρίου και την εξόφλησή τους για τα τέλη Νοεμβρίου. Την έλλειψη ουσιαστικής κάλυψης υγείας στα κριτικά νησιά καταγγέλει ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Λίμνου και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, Κώστας Κατσιγιαννόπουλος. Μιλώντας στο κόκκινο, ανέφερε ότι κανένα χειρουργείο δεν γίνεται. Οι ασθενείς αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Αθήνα, ενώ τόνισε πως αυτό δεν συνιστά πραγματική υγειονομική κάλυψη και ότι απαιτείται ειδική μέρημνα λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας των νησιών. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι 8 γιατροί έχουν αποχωρήσει χωρίς να αντικατασταθούν. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη μεγάλη χώρα Αγρινίου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθεται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε για μέρες. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την αποτίμηση των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό, όπου δεκάδες σπίτια υπέστησαν σοβαρές καταστροφές. Ενώ σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, μέχρι αυτή τη στιγμή σχεδόν τα μισά σπίτια που έχουν ελεγχθεί χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και ως εκ τούτου κατεδαφιστέα. Σήμερα απολογούνται οι 2 συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, ενώ η Περιφέρεια Αττικής κατέθεσε παράσταση πολιτικής αγωγής. Αύριο κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Για σοβαρές ευθύνες στη διαχείριση της αντιπυρικής προστασίας που οδήγησαν στις μεγάλες καταστροφές και του φετινού καλοκαιριού, κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο Νίκος Παπάς, μιλώντας στην ΕΡΤ News. Όπως επισήμανε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπήρχαν διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι για την ενίσχυση των πυροσβεστικών μέσων, πόροι που όμως δεν αξιοποιήθηκαν. Στο απόλυτο σκοτάδι βρέθηκαν μεγάλα τμήματα της Σάρτας όταν ισχυρή έκρηξη συγκλώνησε το κέντρο υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Μετά την έκρηξη στον μετασχηματιστή του υποσταθμού εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία όμως τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Η βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ήταν σοβαρή, με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος να αφήνουν δεκάδες περιοχές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα. Από το πρωί βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στην ακτοπλοεία ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τον Χρήστο Λαβρίδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, να καταγγέλει καρτέλ της ακρίβειας που δεν πάει διακοπές. Επισημαίνει ότι οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων έχουν αυξηθεί σημαντικά, σημειώνοντας πως μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο μπορεί να χρειαστεί περισσότερα από 800 ευρώ για ένα ταξίδι σε νησί. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται μαζί με 2 42χρονους οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για τον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν στις σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010. Μέσω του συνηγόρου της έχει από την πρώτη στιγμή δηλώσει ότι είναι αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί με τις αρχές. Μετά την άφηξή της θα μεταφερθεί στη Γαδά, όπου θα παραμείνει ως το πρωί της Παρασκευής, οπότε και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελία. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 26χρονο για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας. Η γυναίκα είχε εντοπιστεί νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή της Κυψέλης. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι 2 άνδρες ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Άνοιξε πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σήμερα οι αιτήσεις για όσα άφημοι λήγουν σε 3 και 4. η διεθνή επικαιρότητα. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία της κοινής ανακοίνωσης Ιράν και Ομάν για τη θαλάσσια διαδρομή στο στενό του Ορμούς, καθώς οι δύο χώρες έχουν ήδη καταλήξει στις γεωγραφικές τεταγμένες της, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακαέι. Η Τεχεράνη, ωστόσο, επισημαίνει ότι η συμφωνία αυτή δεν αρκεί για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στο στενό. Το Πακιστάν ελπίζει πως η συμφωνία για τα στενά του Ορμούς θα οδηγήσει τις ΗΠΑ και το Ιράν να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες τους, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στην Τούμπα την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο δικέφαλος θέλει την νίκη που θα του δώσει προβάδισμα πρόκριση στα play-off της διοργάνωσης και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες στη Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει ως και 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη ως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο. Σε μία ώρα, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Κωνσταντίνο Σαββό.

0: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια σου Μαριτίνα, καλό
1: σου
0: μεσημέρι. Τι κάνεις?
1: Μια χαρά, εσύ?
0: Λοιπόν, είναι 5η, 6 Αυγούστου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Άντε, χαθήκαμε, Βασίλη, που ήσουν? Λοιπόν, στη δημοσιογραφική παραγωγή είναι σταθερά ο Κώστας Πιαντές. Στην επικοινωνία η Χαρά Στάγκου, Μαριτίνα Σπύρου, Κώστας Αβόπουλος στα μικρόφωνα και οι τρόποι επικοινωνίας.
1: 2-10-32-17-7-7-7 και 6-98-58-759 οι τρόποι επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber.
0: Έτσι όπως κάθε μέρα. Και να μας πείτε κιόλας, η παραγωγή που μας ακούτε, κτηνοτρόφοι, αγρότες και ούτε καθεξής, αλληλείς, αν κατεβάσατε τη νέα εφαρμογή, την εφαρμογή MyAgro. Πώς το είπε ο Μητσοτάκης? Ξημέρωσε μια μεγάλη μέρα για τον αγροτικό τομέα, για τον πρωτογενή τομέα. Και γιατί είναι τόσο μεγάλη μέρα για τους αγρότες? Διότι εγκαινιάστηκε η πλατφόρμα MyAgro. Πρόκειται για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, ένα ψηφιακό εργαλείο που θα φέρει τη διαφάνεια. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός σήμερα μετά από 7 χρόνια, 7 χρόνια πρωθυπουργίας, και κάνει τη δήλωση του καλοκαιριού. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη κυκλωμάτων του βαθέως κράτους. Αυτό λέει ο Μητσοτάκης, σταυροφόρος κατά της διαφάνειας και της διαφθοράς.
1: Η κυβέρνηση φαίνεται ότι το ρίχνει στην επικοινωνία, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να ξεχαστεί όπου και πέ, εν όψει μάλιστα και των δικών 4 στελεχών της παράταξης μέσα στο φθινόπωρο. Την ώρα βέβαια που οι αγρότες τονίζουν ότι το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί. Η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί κατά περίπου 30%. Το κόστος των φυτοφαρμάκων καταγράφει επίσης άνοδο της τάξης του 20%. Μιλούν για καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημίωσης στο ύψος 70 ευρώ αναστρέμα για τους παραγωγούς ρυζιού, η οποία είχε εξαγγελθεί, συγγνώμη, από την κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να έχει μέχρι σήμερα πιστωθεί στους λογαριασμούς τους. Ακούμε μόνο υποσχέσεις, αναφέρουν χαρακτηριστικά.
0: Ναι, γιατί υπήρχαν αγροτικές κινητοποιήσεις πριν από λίγες εβδομάδες, μέσα στο καλοκαίρι, και εδώ υπάρχει και μία άλλη παράμετρος σε σχέση με όσα ανακοινώθηκαν νωρίτερα. Όταν η υποβολή των αιτήσεων μετατίθεται στο τέλος του καλοκαιριού και οι προθεσμίες φτάνουν ως τα μέσα Οκτωβρίου, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι συμπαρασύρονται προς τα πίσω και οι πληρωμές των προκαταβολών και των εξοφλήσεων. Είναι μία παράμετρος που αξίζει να σταθούμε, αξίζει να σταθούν και πάνω απ' όλα οι ενδιαφερόμενοι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Γενικά η κυβέρνηση επιχειρεί να φτιάξει μια θετική ατζέντα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και σε σχέση με τα ενεργειακά. Εκεί βέβαια θα επικαλεστούμε αργότερα την γνώμη των ειδικών για να δούμε τα θετικά αλλά και τους προβληματισμούς σε σχέση με την χθεσινή συμφωνία που έχει τη γαλλική σφραγίδα και αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Για να πάρουμε την πρώτη μουσική ανάσα.

0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, τώρα διαβάζουμε το εξής, ότι τη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων της έλαβε τελικά η Ισπανία κατά τη διάρκεια της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των αρμόδιων υπουργών των 27 σχετικά με την κρίση στη Θέουτα και το μεταναστευτικό. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ χαρακτήρισε την κρίση στη Θέουτα τεστ για την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ασφάλεια των εξωτερικών συνέρων της, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη πέρασε το τεστ. Πρόκειται για μια ρητορική που δημιουργεί ίσως την εντύπωση πως η Ευρώπη τέθηκε υπό πολυεργία.
1: Έτσι, δημιουργούνται αυτές οι εντυπώσεις και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Παπαδόπουλο, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τους πρόεδρους του Ελληνικού Συμβουλίου για τους πρόσφυγες. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Καλησπέρα.
1: Είχαμε την επιστολή 22 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της μεταναστευτικής πολιτικής της Ισπανίας τις προηγούμενες μέρες και χθες ακούσαμε λόγια αλληλεγγύης προς τον Σάντσετ σε συνδυασμό με αυτή τη ρητορική περί ενός τεστ που πέρασε η Ευρώπη. Ποιο είναι το σχόλιο σας και ποιοι έχουν κάνει ακριβώς εδώ τη στροφή? Την έχει κάνει ο Σάντσεθ ή την έχουν κάνει οι επικριτές του?
2: Κοιτάξτε, ήταν μια κρίση στη Θέουτα, γιατί πραγματικά τώρα να μπουν 50-60.000 ανθρώπους σε μια μικρή, σαν μικρό φύλακα 70-80.000 κατοίκων είναι πράγματι μια σοβαρή κρίση. Από την άλλη όμως δεν ήταν αυτό που θα θέσει σε κίνδυνο συνολικά την Ισπανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Ήδη οι περισσότεροι άνθρωποι φύγανε, γιατί δεν ήταν ακριβώς μετανάστες οι πρόσφυγες οι οποίοι θέλανε να μετακινηθούν στη Θέουτα ή να πάνε στην Ισπανία να βγάλουν άδειες διαμονής που ακούστηκε τις πρώτες μέρες λόγω της ευνοϊκής πολιτικής της Ισπανίας για τους μετανάστες. Είδαμε εικόνες στη Θέουτα οι οποίες ήταν πολύ καλές, mm-hmm. δηλαδή ο ντόπιος πληθυσμός αντέδρασε και μάλιστα ενάντια σε ακροδεξιούς, εκδιώχνοντάς τους κατ' ουσίαν, που εμφανίστηκαν για να εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός. Και απ' την άλλη ήταν αυτή η επιστολή των 22 Ευρωπαίων ηγετών, το οποίο ήταν, αυτό ήταν μια οπισθοχώρηση προς, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Το γεγονός τώρα ότι εκφράζουν τώρα την αλληλεγγύη τους για το μικρό αριθμό που εκτιμώ ότι έχει μείνει στη Θεούτα και χρειάζεται διαχείριση, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι μόνο με ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μπορεί να λυθούν τέτοιες κρίσεις, οι οποίες μπορεί να είναι... Μπορεί να είναι ακόμα και επιδευμένες, πώς να το πω.
1: Σημασία έχει ποιο είναι το περιεχόμενο όμως αυτής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Δηλαδή η κατανομή των ευθυνών έχει φύγει από το προσκήνιο, έτσι δεν είναι?
2: Καλά, θα είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Αυτό θα ήταν βεβαίως το καλύτερο δυνατό, να υπήρχε μια κατανομή των ευθυνών για όσους ανθρώπους μείνουν στη Θέουτα και δικαιούνται ή μπουν στη διαδικασία του ασύλου. Από την άλλη, οποιαδήποτε βοήθεια προς την Ισπανία αυτή τη στιγμή, η Ισπανία μια μεγάλη χώρα, δεν έχει ανάγκη ίσως και αυτής της αλληλεγγύης, αλλά είναι συμβολικό και σημαδιακό ότι σε αυτή τη μεταναστευτική κρίση να αλλάξει λίγο το αφήγημα. Να μην έχουμε αυτές τις φωνές που mm-hmm. ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης ο Πλεύρης έσπευσε mm-hmm. να θυμηθεί τις περίφημες αναστολές ασύλου, οι οποίες και ενάντια στο διεθνές δίκαιο είναι και δεν έχουν αποδώσει τίποτα παρά μόνο καθυστερήσεις, προβλήματα και όχι ορθή διαχείριση της κρίσης.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, ναι, καλησπέρα και από μένα. Η κρίση στη Θέουτα αποτελεί δοκιμασία για το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο?
2: Κοιτάξτε, το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το μόνο καλό που θα μπορούσε να φέρει σε αυτή την κρίση είναι πράγματι να ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός αλληλεγγύης. Mm-hmm. Δεν έγινε επίσημα, αντίθετα υπήρξε αυτή η επιστολή των 22 Ευρωπαίων ηγετών. Δεν έχει το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, δεν έχει παρά μόνο δυνατότητες που ήδη είχαν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Και πάντα χρησιμοποιούνται ad hoc. Θα μπορούσε να κινηθεί η διαδικασία του relocation ή του έκτακτου μηχανισμού αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν ένα τεστ πραγματικά, αλλά δεν ευρώπτω τελικά για κρίση τέτοιου μεγέθους. Απομένει να το δούμε σε άλλες περιπτώσεις στο μέλλον. Ήταν μια μετακίνηση κυρίως Μαροκινών πολιτών που πήγαν να δουν την απέναντι μεριά του τι υπήρχε πίσω από το φράχτη και οι περισσότεροι επέστρεψαν σε μία-δύο μέρες. Γιατί συνειδητοποίησαν ότι ούτε και εύκολο ήταν να συνεχίσουν κανένα ταξίδι, ούτε και θέλαν οι περισσότεροι ίσως να μεταναστεύσουν, παρά μόνο ίσως να δούνε πόσο εύκολο είναι, και βεβαίως υπήρχαν και παραπληροφόρηση η οποία υποκινήθηκε από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και τα μέσα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Mm-hmm. Να μην πω ότι ακούστηκα και άλλα, mm-hmm. ότι υποκινήθηκε την Μαροκινή κυβέρνηση ή από οποιουσδήποτε άλλο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, η προσωπική.
2: Ήταν πράγματι ένα τεστ, mm-hmm. αλλά δεν, πώς να το πω, δεν χρειάστηκε τελικά να βάλουμε το σύμφωνο για τη μετάσταση και το άσυλο στις κακές και στις θετικές πλευρές, γιατί έχει και κακές πλευρές. Mm-hmm. Κακές πλευρές θα ήταν μια αναστολή καταγραφής αιτημάτων ασύλου, mm-hmm. όχι όμως αναστολή αυτό που έγινε στις περιπτώσεις Ελλάδας, αναστολή και υποτιθέμενη απέλαση άμεση των ανθρώπων που ζητούν ασύλου.
1: Ναι. Να μείνουμε λίγο στον όρο αναστολή, κύριε Παπαδόπουλε. Η προσωρινή αναστολή mm-hmm. ισχύως του χώρου Σέγγεν μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας μετά την κρίση στη Θέουτα, τι στόχευση είχε ή έχει? Οι δύο χώρες, αν θυμόμαστε καλά, δεν διαθέτουν χερσαία σύνορα.
2: Τώρα καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ήταν μια στόχευση η οποία ήταν κατ' ουσίαν πολιτική.
1: Ναι.
2: Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από μια κυβέρνηση η οποία διάγεται προς τα δεξιά της ευρωπαϊκής πολιτικής,
1: ναι.
2: σε μια κυβέρνηση η οποία είναι ίσως η μοναδική που είναι μια φιλική μεταναστευτική πολιτική. Δεν είχε καμία άλλη σημασία.
1: Ναι.
2: Ούτε υπάρχει δυνατότητα απευθείας μετάβασης από την Ισπανία στην Ιταλία,
1: ναι, ναι.
2: ανθρώπων οι οποίοι θα περνούσαν από τη Θέουτα καταρχήν στην Ισπανική ενδοχώρα, γιατί ιδίως εκεί υπήρχε μεγάλο ζήτημα το πώς κάποιοι άνθρωποι αυτοί θα συνεχίσουν τα ταξίδια τη Θέουτα στην Ισπανική ενδοχώρα. Τίποτα, ήταν συμβολική πολιτική. Δεν είχε καμία άλλη στόχευση.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παπαδόπουλε, για την εξειδίκευση αυτού του θέματος.
2: Καλά να είστε. Ευχαριστούμε. Καλά να είστε.
1: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος, εδώ στο κόκκινο, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.

0: Έχουμε αρκετά μηνύματα. Καλησπέρα στη Δήμητρα. Στη Δήμητρα από την Πεύκη, πώς και πώς μας γράφει, περιμένουμε μια καλή είδηση για να ελπίζουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Όλοι την περιμένουμε αυτή την καλή είδηση, καλύτερα μια δέσμη, εν πάση περιπτώσει, ελπιδοφόρων, θετικών ειδήσεων. Πάντα ελπίζουμε από το φθινόπωρο τα πράγματα κάπως να εξομαλυνθούν όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερα μέτωπα. Έχουμε και ερώτηση σε σχέση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Δεν έχουμε κάποια ουσιαστική απτή εξέλιξη, ούτως ή άλλως η υπόθεση αυτή είναι στο ραντάρ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εκτός αν έχεις άλλη άποψη.
1: Πρωταγωνιστή.
0: Ποιος?
1: Ο Άδωνης.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Πώς
0: καταρχάς
1: γίνεται?
0: Δεν είναι ένα ζήτημα που εντάσσεται στο πεδίο.
1: Όχι, δεν είναι στο χαρτοφυλάκιο.
0: Είναι γνωστό πάντως ότι είναι φόλης της ύλης.
1: Ακριβώς. Με ζέση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης υπερασπίστηκε την υπόθεση με τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης, παρά το γεγονός ότι δεν είναι στο χαρτοφυλάκιό του, είναι σε άλλο Υπουργείο, είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Σκάνδαλο.
1: Ναι,
0: το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
1: Ενέργειας. Σκάνδαλο. Τώρα, ναι, όλα ξεκίνησαν με ένα βίντεο του Ανδρουλάκη στα social media, του Νίκου Ανδρουλάκη από το ΠΑΣΟΚ, όπου μεταξύ άλλων χαρακτήρισε ότι η ανακύκλωση δεν είναι business. Από εκεί πιάστηκε ο Υπουργός Υγείας. Επέλεξε να μπει προσωπικά στη συζήτηση με τους επικριτές του να τον χαρακτηρίζουν ως άνθρωπο για τις δύσκολες υποθέσεις του Μαξίμου και έτσι μπροστινό των οικονομικών συμφερόντων. Η κριτική προς τον κύριο Γεωργιάδη είναι ότι αντί να απαντηθεί η ουσία των καταγγελιών, δηλαδή αν η σύμβαση ήταν οικονομικά επωφελής για το δημόσιο, ο ίδιος ανέλαβε να υπερασπιστεί την εταιρεία και τη διαδικασία, με τα ερωτήματα που τίθενται να είναι συγκεκριμένα.
0: Ναι, έχουν παγιωθεί αυτά τα ερωτήματα, γιατί στην Ελλάδα τα σπιτάκια ανακύκλωσης κόστησαν 5 φορές περισσότερο σε σχέση με τις αντίστοιχες περιπτώσεις στην Ευρώπη, γιατί η κυβέρνηση δεν φρόντισε να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα πληρώσουν το χαμηλότερο δυνατό κόστος, ποιο ωφελούνται, ποιο ωφελήθηκαν από αυτή τη σύμβαση. Είναι τα γνωστά ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί, παραμένουν ορφανά.
1: Όχι.
0: Ακόμα
1: όμως,
0: τουλάχιστον.
1: Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η τιμή ήταν απολύτως συμφέρουσα για το δημόσιο, ότι έγινε από τις περιφέρειες και τους δήμους και ότι δεν έγιναν από την κυβέρνηση. Μίλησε για πολιτική σκοπιμότητα, άφησε αιχμές. Φυσικά έτσι είναι γνωστό το μοτίβο για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είπε την παρέπεμψη τέλος πάντων στο φάκελο της υπηρεσίας του ΕΣΠΑ.
0: Και θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της έρευνας. Μένει να δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η έρευνα, ούτως ή άλλως. Πάντως είναι ενδεικτικό και το λέγαμε και χθες, ότι το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές ποινικές υποθέσεις
1: σε εκκρεμότητα
0: και αρκετές δίκες έχουν συμβάλει στο γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης φέρεται να έχει κατασταλάξει ότι θα στήσει κάλπες τον Μάιο του 2027. Έχουμε τις 4 δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα στο φθινόπωρο των 4 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε την έναρξη της δίκης στις 11 Δεκεμβρίου του Ντίλιαν και των άλλων τριών για το ζήτημα των υποκλοπών. Έτσι στις 11 Δεκεμβρίου να δούμε τι θα γίνει και με τον Τριαντόπουλο. Είναι πολλά τα μέτωπα.
1: Κωνσταντίνε,
0: τι ετοιμάζεις?
1: Όχι, δεν ετοιμάζω. Μήπως είσαι, ακούγεσαι λίγο μίζερος. Δίκες, σκάνδαλα.
0: Η συμμορία της μιζέρια τα διακίνει αυτά. Αν και η συμμορία της μιζέρια εντάσσεται στον τομέα της υγείας και πρόκειται για τους γιατρούς που διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις στα νοσοκομεία, για την υποχρηματοδότηση στην υγεία.
1: Έπεσε χτες η οροφή αυτή που είχε ανακαινήσει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης στο νοσοκομείο της Κορίνθου.
0: Και τους κατηγόρησε ότι ξύλωσαν τους εργαζόμενους στην οροφή για να τον υπονομεύσουν.
1: Οι εργαζόμενοι την ξύλωσαν.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό ο λέει ο Γεωργιάδης.
0: Ναι. Ο οποίος παρουσιάστηκε χθες, ενώ είχε πέσει η οροφή σε αυτό το κέντρο υγείας στην Κόρινθο, παρουσιάστηκε για να εγκαινιάσει μια ογκολογική μονάδα στη Λαμία με τα γνωστά γυαλιά, έτσι τα έξυπνα γυαλιά που έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν, και τρόλαρε και έλεγε στο συνεργείο των δημοσιογράφων που ήταν εκεί: καλησπέρα παιδιά, σας καταγράφω τώρα και ούτω καθεξής. Δηλαδή είχε όρεξη ώστε να τρολάρει και να κάνει πλάκα, ενώ στην Κόρινθο είχε συμβεί αυτό που δείχνει αν μη τι άλλο και το πρόβλημα.
2: 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Λοιπόν, υπάρχει φωτιά στη μεγάλη χώρα Αγρινίου. Έχουν σηκωθεί δύο αεροσκάφη. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Και όπως είπαμε, δύο αεροσκάφη. Και φυσικά ο φακός έχει επικεντρωθεί και στη φωτιά στο αεροχώρι Καλαμάτας. Επίσης επιχειρούν δύο αεροσκάφη. Ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε καλά και γρήγορα να αναχαιτιστούν οι φλόγες. Πάντως τα πύρινα μέτωπα γενικά έχουν περιοριστεί, ο απολογισμός ωστόσο είναι θλιβερός.
1: Είναι θλιβερός. Έχουμε 5 ανθρώπινες απώλειες, ατελείωτα στρέμματα δασικής έκτασης έχουν γίνει κάρβουνο. Και εδώ τίθενται αμήλικτα ερωτήματα.
0: Μονίμως ερωτήματα τίθενται. Δηλαδή θέτουμε ερωτήματα, θέτουν οι αρμόδιοι φορείς ερωτήματα, θέτουν ειδικοί ερωτήματα γενικά σε όλα τα μέτωπα και τίθενται συνεχώς ερωτήματα γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις. Πάμε λοιπόν στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Τάσο Γιαννόπουλο. Καλησπέρα, Τάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Και ένα ερώτημα είναι γιατί έχουν απενταχθεί. Ναι. Παραδείγματος χάρη, ηχηρό ερώτημα, γιατί απεντάχθηκαν τα ενέργεια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και το θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το ερώτημα.
2: Μοιάζει εξοργιστικό να το λέει κανείς, αλλά είναι δυστυχώς αλήθεια. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι φωτιές σβήνονται το χειμώνα, υπό την έννοια της, ότι πρέπει να γίνεται σωστή πρόληψη και προετοιμασία. Και είναι τρομακτικό αυτό που βγήκε στη δημοσιότητα από την Εφημερίδα των Συντακτών και ο ΣΥΡΙΖΑ το φέρνει στη Βουλή με ερώτηση σύσσωμη της ομάδας της κοινοβουλευτικής, ότι παρότι η κυβέρνηση είχε διαθέσιμους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, αφαίρεσε από το σχεδιασμό και απένταξε από τη χρηματοδότηση νέα εναέρια μέσα, πολύ κρίσιμα, σύγχρονο εξοπλισμό και κρίσιμες υποδομές. Συγκεκριμένα, είναι από το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση αφαιρέθηκαν η προμήθεια 7 αεροσκαφών Καναντέρ. 7, έτσι, μιλάμε για μεγάλο αριθμό. 11 αεροσκαφών Air Tractor, αλλά και ελικόπτερα βαρέων μεταφορών, καθώς και συστήματα drones, αλλά και η αναβάθμιση 2 ελικοπτέρων Super Puma. Ενώ πρέπει να τονίσουμε ότι πέταξε εκτός Ταμείου Ανάκαμψης η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία κατά τα άλλα κάνει σημαία την αποτελεσματικότητα, το επιτελικό κράτος και όλα αυτά τα συναφή, την υπογειοποίηση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε ευάλωτες περιοχές. Και εδώ μια παρένθεση, αυτό μπορεί να είναι και η αιτία πολλές φορές της πρόκλησης πυρκαγιών, δηλαδή η μη υπογειοποίηση του δικτύου, καθώς και έργα κρίσιμα για την αναβάθμιση κρίσιμων κέντρων και υποδομών της πολιτικής προστασίας. Για όλα αυτά τώρα κατατέθηκε ερώτηση, όπως είπαμε, στη Βουλή από το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια θα απαντηθεί μετά τις 26 του μήνα, όταν θα ξανανοίξει η Βουλή. Μέσα σε αυτό βέβαια τονίζεται ότι έχουμε και τα 3 αεροσκάφη τύπου Diamond, τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα στα Μέγαρα, καθώς δεν έχουν προσληφθεί πιλότοι για αυτά, και γι' αυτό το θέμα έκανε εκτενέστατο βίντεο ο Παύλος Πολάκης, ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τονίζει ότι τα 3 αεροσκάφη Diamond, τα οποία θα λειτουργούσαν, υποτίθεται, ως εναέρια κέντρα συντονισμού, δηλαδή τη δουλειά που έκανε το ένα από τα 2 ελικόπτερα που είχαμε και την τραγική κατάληξη στην πρόσφατη πυρκαγιά, έτσι. Δεν αξιοποιούνται επιχειρησιακά, καθώς ακόμη δεν έχει επιληθεί το ζήτημα των χειριστών τους. Δηλαδή παραμένουν καθυλωμένα από τον Νοέμβριο του 2025. Σε ένα ιδιωτικό γκαράζ. Και κανείς, ενώ έχουν δώσει αρκετά εκατομμύρια ευρώ για να τα παραλάβουμε, δεν έχουν δώσει μία δραχμή ή δεν έχουν προβλέψει ποιος θα τα πιλοτάρει, παρότι θα μπορούσε, σύμφωνα με τον

0: Παύλο Πολάκη να έχει η πολεμική αεροπορία, μάλλον διαθέτει ήδη πολεμική αεροπορία, χειριστές και εκπαιδευτές για τον τύπο το συγκεκριμένο. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, είχαν, τονίζει ο Παύλος Πολάκης ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαν αντίστοιχα Diamond αεροσκάφη αξιοποιηθεί σε αεροδιοκαμιδές ασθενών, γιατί τότε είχε αναλάβει άμεσα το πτυτικό έργο η πολεμική αεροπορία και τώρα κατηγορεί προφανώς και εύλογα ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση ότι αντί να αξιοποιήσει το υπάρχον προσωπικό, αναζητεί μάλλον ιδιωτική εταιρεία στην οποία θα αναθέσει τη λειτουργία των αεροσκαφών με το αζημίωτο, θα προσθέσω εγώ.
1: Ναι,
0: ξέρετε, τα λεγόμενα αντίδωρα που λέμε καμιά φορά σε τέτοιες δουλειές είναι πάρα πολύ υψηλά.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν κάνουμε απλά δίκη προθέσεων, αλλά θέλω να πω ότι όταν έχεις εδώ και ένα περίπου χρόνο τρία τέτοια κρίσιμα αεροσκάφη να κάθονται σε ένα, σε ένα ιδιωτικό πάρκινγκ, προφανώς πρέπει να απολογηθείς. Και επίσης έχει και ένα δεύτερο σκέλος αυτό το βίντεο του Παύλου Πολάκη, αφορά το πρόγραμμα Αντινέρο, μέσω του οποίου έχουν υποτίθεται χρηματοδοτηθεί έργα καθαρισμού δασικών εκτάσεων, απομάκρυνσης της καύσιμης ύλης και συντήρησης αντιπυρικών ζωνών. Και λέει ότι παρότι έχουν διατεθεί, ειδικά για την περιοχή των Βιλίων, της Μάνδρας και του Πόρτο Γερμενό, πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σε μια τριετία, τελικά οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ακριβώς δεν είχαν εμφανιστεί μηχανήματα για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών παρά μόνο όταν ήδη είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά και βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, καταστροφική τελικά. Οπότε έφυγαν 20 εκατομμύρια ευρώ για μια περιοχή, για αντιπυρικές ζώνες, αλλά τελικά κάει και το σύμπαν. Τονίζει ο Παύλος Πολάκης εμφατικά.
1: Δεν κάνουμε δίκη προθέσεων, προφανώς, αλλά δεν έχουμε κάποια αντίδραση από την κυβέρνηση σε σχέση με το βίντεο του Παύλου Πολάκη και τα όσα αναδεικνύει ο Παύλος Πολάκης. Δεν έχουμε κάποια απάντηση, μια ανάρτηση, κάτι εν πάση περιπτώσει. Επομένως, και αυτή η σιωπή, αν μη τι άλλο, αξιολογείται, αν όχι κρίνεται.
2: Σίγουρα,
0: το βίντεο, ναι.
2: Συνέχισα και θα σε ρωτήσω.
0: Το βίντεο ακριβώς είναι από χθες, το απόγευμα έχει βγει στη δημοσιότητα, ενώ η ερώτηση για τα Καναντέρ που απεντάχθηκαν και τα υπόλοιπα κρίσιμα ενέργεια μέσα είναι προχθεσινή. Θέλω να πω ότι αντί η κυβέρνηση να σπεύσει να δώσει εξηγήσεις αν υπάρχουν, και εφόσον το επαναφέρει συνέχεια στην επικαιρότητα ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα το ατόνισε ξανά ο Νίκος Παπάς στη συνέντευξή του, έχουμε στη γη ευθείως, που μάλλον είναι και ομολογία ενοχής. Ένα συμπέρασμα πρώτο. Αλλά αυτή η ενοχή, βέβαια, όπως είδαμε, κοστίζει τεράστιες καταστραμμένες εκτάσεις, περιουσίες. Από το 19 μέχρι σήμερα έχουμε πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα καμένα καλλιεργιών και δασών. Έτσι. Δεν είναι. Δεν ξέρω αν χρειάζεται δηλαδή κάποιος μετά από αυτό το νούμερο να καταλάβει αν έχει πάει καλά η προετοιμασία τουλάχιστον.
2: Τάσο, θα μας εξηγήσεις λίγο και τι συνέβη με την υπόθεση της πρεσβείας στη Βραζιλία.
1: Και τους χειρισμούς του Υπουργείου Εξωτερικών εδώ.
0: Ναι, έχουν άλλα ερωτήματα εδώ. τα οποία. Και άλλα ερωτήματα, αναπάντητα και αυτά μέχρι στιγμής. Λοιπόν, το Υπουργείο Εξωτερικών αποφάσισε να διώξει τη νέα πρέσβη της χώρας μας στη Βραζιλία, η οποία έκανε το έγκλημα να αποκαλύψει κύκλωμα ντόπιων εργαζόμενων που λιμένονταν την ελληνική πρεσβεία. Αντί δηλαδή να εξετάσει τις καταγγελίες της πρέσβεως, με τις οποίες η ίδια βρέθηκε, με μια απάτη με την οποία βρέθηκε η ίδια αντιμέτωπη η κυρία Ελένη Λιανίδου, ουσιαστικά το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε μια ΕΔΕ προσχηματικά, με λιμένη εκ των προτέρων την απόφαση, και έχει στραφεί εναντίον της Ελληνίδας πρέσβεως. Και αυτό το φέρνει στην Βουλή με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί έχει εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο της απάτης και σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή και σε άλλες πρεσβείες, και δηλαδή τοπικά κυκλώματα να πράττουν απάτες. Και τελικά αυτό το εκτεταμένο κύκλωμα στην πρεσβεία τη δική μας, την ελληνική, στο οποίο μπλέκεται μάλιστα και το προσωπικό, το αποκάλυψε η ίδια η πρέσβης. Αλλά είναι αυτή που διώκεται τελικά.
2: Βρέθηκε να ελέγχεται δηλαδή.
0: Βρέθηκε να ελέγχεται, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ η ίδια επιχείρησε να σταματήσει την απάντηση σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, έτσι. Γιατί η πρεσβεία είναι του ελληνικού δημοσίου, η ζημιά που υφίσταται, έτσι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ένα
0: συμπέρασμα. Αν ο κύριος Γεραπετρίτης θα δώσει κάποιες απαντήσεις για την ΕΔΕ και γιατί τελικά, ενώ άλλες χώρες προστάτευσαν σε αντίστοιχες περιπτώσεις τους πρέσβεις, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν διερεύνησε άμεσα τη λειτουργία αυτού του κυκλώματος.
1: Mm-hmm. Και ένα συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι μπορεί να έχει κλείσει η Βουλή, αλλά παρόλα αυτά οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες μπορούν να πνίγονται στη δουλειά. Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Έτσι, ακριβώς, υπάρχει μια σταθερότητα εδώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.

0: Πάμε και στο επόμενο πολύ πολύ σημαντικό θέμα. Η κυβέρνηση επενδύει πολιτικά και ίσως επικοινωνιακά στο πολύπαθο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου της Great Sea Interconnector. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλησπέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Είναι βάσιμη η αισιοδοξία αυτή? Δίδεται όντως όθηση στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και η Τουρκία θα το σκεφτεί για να απειλήσει? Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Καμία σχέση από αυτά που λέει ο κύριος Παπασταύρου, γιατί μπορώ να σας απαντήσω για ποιο λόγο. Το ότι συμμετέχει, ας πούμε, μια εταιρεία σε ένα κοινοπρακτικό σχήμα το οποίο έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι, αυτό δεν διασφαλίζει το ότι η εταιρεία η γαλλική θα μπορεί να αποσβέσει οποιαδήποτε γεωπολιτική εξέλιξη επί του πεδίου. Το νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ένας απλός πολίτης, δεν χρειάζεται να είστε ενεργειακός.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό το οποίο δεν λένε, σκόπιμα πιστεύω, είναι ότι δεν εγγυάται κανένα κοινοπρακτικό σχήμα, ακόμα και αν είναι η γαλλική εταιρεία, δεν ακολουθεί και κάποια αμυντική συνδρομή, ας το πούμε, της εταιρείας, της γαλλικής εταιρείας, της Γαλλίας, εν πάση περιπτώσει. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Και τι εννοείται, όταν θα ξεκινήσουν οι έρευνες με την συμμετοχή και της γαλλικής εταιρείας, δηλαδή θα κάνει τις διαπραγματεύσεις η γαλλική εταιρεία? Αυτό λέει ο κύριος Παπασταύρου, για να το καταλάβω δηλαδή.
0: Υπάρχουν διαρροές ότι θα καθορίσει και το χρονοδιάγραμμα του έργου η γαλλική εταιρεία. Ναι, δεν ξέρω αυτό κατά την δική σας επιστημονική αντίληψη.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και πριν υπήρχαν χρονοδιαγράμματα,
0: ναι,
1: σας το λέω με πλήρη γνώση,
0: ναι,
1: αλλά ποτέ δεν τηρήθηκαν. Το project αυτό πολλές φορές πήγε να ξεκινήσει και πάγωσε τελευταία στιγμή.
0: Λόγω των απειλών.
1: Λόγω των απειλών.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: είναι θέμα οικονομικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που λέγανε κάποιοι, ότι η βιωσιμότητα του έργου, του επενδυτικού έργου κτλ. Δεν έχει καμία σχέση. Εξάλλου, ποια βιωσιμότητα? Δεν θα πήγαινε μια μεγάλη εταιρεία σε μια κοινοπραξία, σε ένα έργο το οποίο δεν θα ήταν βιώσιμο. Άρα δεν ευσταθεί αυτό και σε λογικά, σε μια λογική βάση εννοώ. Λοιπόν, εγώ κρατάω πολύ μικρό καλάθι. Και εξάλλου η Τουρκία το έχει δηλώσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις ότι κανένα ενεργειακό project δεν θα γίνει στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο χωρίς την άδειά της. Ήταν πολύ ξεκάθαρη η Τουρκία. Αν αυτό το μήνυμα δεν λέει σε κανέναν κάτι, okay, δεν λέει και σε μένα.
0: Μάλιστα.
2: Κύριε Χριστοδουλίδη, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα.
2: Ήθελα να ρωτήσω έτσι κάτι πιο χρηστικό. Θα έχουμε στα πράσινα τιμολόγια αυξήσεις μέσα στον Αύγουστο?
1: Βεβαίως και θα έχουμε και άλλες αυξήσεις μέσα στον Αύγουστο για δύο βασικούς λόγους. Πέρα από τις γνωστές αιτίες που διαμορφώνουν υψηλές τιμές λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και λόγω του ανοιχτού μετόπου στην Ουκρανία, έχουμε και ένα άλλο γεγονός, το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε αναδείξει. Εδώ και μέρες έχουν κλείσει αρκετά πυρηνικά εργοστάσια και στην Ρουμανία αλλά και στην Ουγγαρία. Λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας δεν μπορούν να ψυχθούν οι αντιδραστήρες, επειδή ο Δούναβης έχει στερεύσει, ας το πούμε. Καταλάβατε?
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ναι, αυτό μιλάμε για το 44% της ηλεκτροπαραγωγικής δυνατότητας αυτών των χωρών. Έχει αποκοπεί από το σύστημα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε, θα βάλει πλάτη η Βουλγαρία και η Ελλάδα, με αποτέλεσμα μέσα στον Αύγουστο, ενώ είναι αυξημένη η ζήτηση η ηλεκτρική λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης, λόγω των πολλών υψηλών θερμοκρασιών που έχουμε ήδη μέσα στον Αύγουστο. Έρχεται και αυτός ο παράγοντας, ο οποίος δημιουργεί ένα, θα έλεγα, εκρηκτικό ενεργειακό μείγμα αναφορικά με τη διαμόρφωση των τιμών ενέργειας. Άρα εγώ βλέπω ότι 1η Σεπτεμβρίου Οι τιμές θα είναι αρκετά υψηλές σε επίπεδα που δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτά που ξέραμε πριν.
0: Μάλιστα. Μας προετοιμάζετε για τα χειρότερα, επομένως να είμαστε οχυρωμένοι και έτοιμοι.
1: Θέλετε να σας πω ότι θα είναι τα καλύτερα, δεν θα είναι
0: ακριβώς,
1: τα καλύτερα.
0: Ακριβώς. Κύριε Χριστοδουλίδη, πέρα από την επιστημονική σας ιδιότητα, αν θέλετε να αξιοποιήσουμε και την πολιτική σας ιδιότητα του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, σας προβληματίζουν οι αποχωρήσεις τελεχών και αν αποτελούν ένα καμπανάκι αυτές οι αποχωρήσεις για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του κινήματος?
1: Είναι σωστό αυτό που λέτε, αν μου επιτρέπετε. Όταν υπάρχει ένα νεοσύστατο κίνημα, το οποίο δημιουργήθηκε από το κίνημα των Ντεμπών και μετουσιώνεται, ας το πούμε, σε ένα πολιτικό φορέα, ένα κόμμα τέλος πάντων, είναι λογικό όταν δεν υπάρχει και η πολιτική εμπειρία, διότι δεν υπάρχουν στελέχη με πολιτική εμπειρία, κανένας το ξέρετε αυτό, είναι πολίτες οι οποίοι έχουν έρθει να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Βεβαίως θα υπάρχουν και αστοχίες, οι οποίες όμως δεν είναι τόσο σημαντικές όσο θέλουν τα ΜΜΕ να τα παρουσιάζουν, για ένα και μόνο λόγο. Κάθε μέρα θωρακίζεται και σφυριλατείται ακόμα και η απουσία των 22 στελεχών. Προσέξτε, από τα 600 μέλη της ιδρυτικής πράξης αποχωρήσαν τα 22. Αν δείτε με την απλή αριθμητική, δεν είναι και τόσο σοβαρό. Όταν σε ένα κίνημα δεν υπάρχουν μηχανισμοί στεγανά, όπως είναι στα παραδοσιακά κόμματα, για να μπορείς, ας πούμε, να αποσβαίνεις κραδασμούς. Γιατί θα σας πω κάτι, η πρόεδρος δεν είναι... δεν είναι πολιτικός που προέρχεται από κάποιο πολιτικό τζάκι, ούτε από.
0: Λέγεται ότι έχει κακές επιρροές, λέγεται. Αυτά που διαβάζουμε, λοιπόν, δηλαδή.
1: Ναι. Ναι. Εγώ θα σας πω το εξής, επειδή είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, όλες οι αποφάσεις παίρνονται συλλογικά μέσα από το όργανο, που είναι το ανώτατο όργανο της πολιτικής στρατηγικής και κατεύθυνσης του κινήματος, και δεν υπάρχει. Δηλαδή, τίθονται τα θέματα και συναποφασίζουμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που λέει αποφασίζω και διατάζω, που γράφονται σε μερικά συστημικά ΜΜΕ κυρίως, ότι λειτουργεί με αντιδημοκρατικές διαδικασίες. Καθόλου αντιδημοκρατικές. Το ανάποδο θα έλεγα. Με πολύ δημοκρατικές διαδικασίες. Ακούω τη γνώμη σας, κύριε Χριστοδουλίδη. Ακούω τη γνώμη σας, κύριε Δρόσο. Ακούω τη γνώμη σας. Και υπάρχει κοινή γραμμή.
0: Συναποφασίζετε όμως ή απλά ακούν τη γνώμη σας και προχωρούν, ας πούμε, προχωρά ή στενίγεται και η ομάδα στις αποφάσεις?
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό, σας το λέω με πλήρη γνώση. Οι αποφάσεις είναι συλλογικές. Δεν υπάρχει, δηλαδή υπάρχει το όργανο το οποίο πραγματικά όλα συζητιώνται και θεωρώ καλοπροαίρετα και παίρνετε μια κοινή απόφαση. Δεν παίρνει την απόφαση η πρόεδρος και λέει ότι εγώ σας γράφω τι λέτε εσείς, τι μου εισηγείστε, εγώ θα κάνω τα δικά μου. Δεν ισχύει αυτά που λένε.
0: Ναι.
1: Το λέω με πλήρη γνώση, διότι συμμετέχω περίπου εδώ και 2 μήνες κάπου τόσο. Έχω συμμετάσχει σε 10-12 συνεδριάσεις. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, παρασκηνιακά και τα λοιπά, τι μπορεί να συμβαίνει με αυτούς που αποχωρήσαν, γιατί αποχωρήσανε. Έχω μία άποψη προσωπική, δεν μπορώ να την τεκμηριώσω και να σας πω ότι αυτός είναι ο λόγος. Ωστόσο όμως, από τις συμπεριφορές αυτών που έφυγαν, δημιουργούνται δεύτερες σκέψεις, ότι ουσιαστικά υπονόμευαν εδώ και καιρό όλη αυτή την αποχώρησή τους, όχι όλοι, κάποιοι θα πω έτσι, δεν θέλω να βάζω τα πάντα σε ένα τσουβάλι. Με αποτέλεσμα να δούμε αυτό που είδαμε. Όμως καλύτερα, διότι ένα ξεκαθάρισμα είναι καλύτερα να γίνει τώρα παρά αύριο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτό το πλήρωμα, αυτά τα στελέχη, αυτά τα μέλη, βαδίζουμε σε μια πολιτική γραμμή, σε ένα πολιτικό άξονα, σε μια πολιτική κατεύθυνση, και ξέρουμε ότι αυτό είναι. Λοιπόν, υπάρχει μια ιδρυτική πράξη. Όσοι θέλουν να την ασπαστούν, έχει καλώς. Όσοι δεν τους βολεύει, γιατί έχουν προσωπικές φιλοδοξίες, γιατί δεν πήρανε καρέκλες, γιατί δεν πήρανε αρχηγηλίκια, γιατί δεν πήρανε προνόμια, δεν με ενδιαφέρει για ποιο λόγο, έχει καλώς, μπορούν να αποχωρήσουν. Αλλά δεν μπορεί, άνοιξα την πόρτα, μπήκα, ήλθον, είδον και απήλθον, και να βγαίνω μετά και να κάνω κατάρτιστες δηλώσεις, διότι δεν είσαι τίποτα. Συγχωρείτε δηλαδή.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε λοιπόν και τις επόμενες.
1: Πώς να περιμένετε λίγο υπομονή, ναι, και πραγματικά το κύμα θα βρει τον βηματισμό του και θα εκπλαγεί αρκετός κόσμος.
0: Υπάρχει δημοσκοπική πτώση πάντως. Φαντάζομαι είναι μια αιστεία προβληματισμού.
1: Να σας πω κάτι. Είναι ένα στοιχείο προβληματισμού, ναι, αλλά να ξέρετε τα τελευταία 100 μέτρα θα παίξουν ρόλο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη, και ασφαλώς θα τα ξαναπούμε.
1: Καλά, και εγώ χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Αν δεν σας ξανακούσω, καλές διακοπές.
0: Καλές διακοπές και σε εσάς. Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, εδώ στο Κόκκινο, ενεργειακός επιθεωρητής και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Νεοσύστατου Κόμματος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Έχουμε δήλωση της κυρίας Δούρου για το ζήτημα το ενεργειακό.
2: Ναι.
0: Που έχεις αμέσως τα αντανακλαστικά και αρπάζεις τις δηλώσεις, αρπάζεις τις ειδήσεις.
2: Λοιπόν, θολή συμφωνία, τη χαρακτηρίζει η κυρία Ρεναδούρου, που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας. Θα ζητηθεί, το εξηγεί η κυρία Ρεναδούρου. Επισημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το επικίνδυνο αυτό κενό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές τριαμβολογίες, με εκλογικό φόντο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και θα περιμένουμε τις λεπτομέρειες και αργότερα και αυτής της δήλωσης αλλά και για όλα τα νέα στο δελτίο της Μελίνας. Πάμε σιγά σιγά. Τι λες?
2: Ναι. Ήρθε η ώρα, νομίζω.
0: Ήρθε η ώρα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία και τις. Και την ενδοσυνομιλία με τις ατάκες τις ωραίες. Ο Κώστας Πιαντές στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρτίνα Σπύρου ήταν αυτή την ώρα στο ένα μικρόφωνο.
2: Στο άλλο ήταν ο Κωνσταντίνος Αβόπουλος.
0: Ραντεβού αύριο στις 2. Να είστε όλες και όλοι καλά και ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 3 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ψηφιακά πυροτεχνήματα Μητσοτάκη στη σκιά του γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ σε άλλη μια επικοινωνιακή φιέστα, αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα My Agro, κάνοντας λόγο για μεγάλη μέρα για τον πρωτογενή τομέα. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της ενσωμάτωσης των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ενώ αναμασώντας το αφήγημα των διαχρονικών παθογενειών, υποστήριξε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του παθαίως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί, παραπέμποντας την προκαταβολή των ενισχύσεων για το τέλος Οκτωβρίου και την εξόφλησή τους για τα τέλη Νοεμβρίου. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Φτάνει πια με τις επικοινωνιακές φιέστες, σημειώνει Κουμουνδούρου. Πώς μπορεί αυτή η κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι οι Έλληνες αγρότες δεν θα πληρώσουν ξανά το τίμημα της κυβερνητικής ανεπάρκειας, της κομματικής σκοπιμότητας και της αδιφαγίας των γαλάζιων ακρίδων, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου. Για θολή συμφωνία που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, κάνει λόγο η Ρένα Δούρου, σχετικά με την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε δήλωσή της, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σημειώνει ότι η συμφωνία αφήνει ανοιχτά ερωτήματα, όπως εάν θα ζητηθεί άδεια για τις αδειοδοτήσεις και από την Τουρκία, ποιο μέρος θα κάνει τις μισθώσεις των εμπλεκόμενων σκαφών, τι θα συμβεί αν η Τουρκία παρεμποδίσει ξανά, όπως το 24 στην Κάσο, την πόντιση του καλωδίου, και αν θα ζητηθεί άδεια της Τουρκίας. Κρίσιμα ερωτήματα που εκκρεμούν, καθώς η δεξιά κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει στην προκλητική στάση της Τουρκίας, τονίζει Ρένα Δούρου και σημειώνει ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το επικίνδυνο αυτό κενό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές τριαμβολογίες με εκλογικό φόντο. Την έλλειψη ουσιαστικής κάλυψης υγείας στα κριτικά νησιά καταγγέλει ο πρόεδρος των νοσοκομιακών γιατρών Λίμνου και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, Κώστας Κατσιγιανόπουλος. Μιλώντας στο κόκκινο, ανέφερε ότι κανένα χειρουργείο δεν γίνεται, οι ασθενείς αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Αθήνα, ενώ τόνισε πως αυτό δεν συνιστά πραγματική υγειονομική κάλυψη και ότι απαιτείται ειδική μέρημνα λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας των νησιών. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη μεγάλη χώρα Αγρινίου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επιγείες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμου δύο αεροσκάφη πυρκαγιά. Ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρη στην Καλαμάτα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε για μέρες. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την αποτίμηση των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό, όπου δεκάδες σπίτια υπέστησαν σοβαρές καταστροφές. Ενώ σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, μέχρι αυτή τη στιγμή σχεδόν τα μισά σπίτια που έχουν ελεγχθεί χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και ως εκ τούτου κατεδαφιστέα. Αύριο, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Για σοβαρές ευθύνες στη διαχείριση της αντιπυρικής προστασίας που οδήγησαν στις μεγάλες καταστροφές και του φετινού καλοκαιριού, κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο Νίκος Παπάς, μιλώντας στην ΕΡΤ News. Όπως επεσήμανε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπήρξαν διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι για την ενίσχυση των πυροσβεστικών μέσων, πόροι που όμως δεν αξιοποιήθηκαν, όπως είπε. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στην ακτοπλοεία ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τον Χρήστο Λαμπρίδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, να καταγγέλει καρτέλ της ακρίβειας που δεν πάει διακοπές, αναφερόμενος στις αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται μαζί με δύο 42χρονους οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για τον εμπρισμό της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010. Μέσω του συνηγόρου της έχει από την πρώτη στιγμή δηλώσει ότι είναι αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί με τις αρχές. Μετά την άφηξή της θα μεταφερθεί στη Γαδά, όπου θα παραμείνει ως το πρωί της Παρασκευής, οπότε και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελία. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και η απολογία του ολοκληρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Από παθολογικά αίτια φαίνεται πως προήλθε ο θάνατος του 90χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Στη διεθνή επικαιρότητα, Κατάρ, Ιορδανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ινδονησία, Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτος καταδικάζουν τις Ισραηλινές παραβιάσεις στη λωρίδα της Γάζας και κατηγορούν το Ισραήλ ότι υπονομεύει το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Γάζα. Οι 8 χώρες δηλώνουν ότι η στάση του Ισραήλ στη Γάζα συνιστά σαφή παραβίαση των υποχρεώσεων του Ισραήλ βάσει του διεθνούς δικαίου και του ολοκληρωμένου σχεδίου για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα. Στις αθλητικές ειδήσεις, η FIFA ανακοίνωσε ότι ζήτησε συγγνώμη από τις 211 ομοσπονδίες μέλη της για τους χειρισμούς γύρω από την αποσυρθήσα πρόταση πώληση εμπορικών δικαιωμάτων που συνδέονται με το παγκόσμιο κύπελο, ενώ η ηγεσία της εξέφρασε εκ νέου τη στήριξή της προς τον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Ραμπάτ του Μάροκο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες στη Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει ως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη ως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Το κόκκινο.

grande che pane. Resalta κάνουνε οι μούτσι και πειρατές με δοκοπάνε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

πότε ή πότε κουτσοπίνα, πότε πότε. Και από το πότε, πότε, πότε καταλήξαν όλοι πότε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Την οργανωτική και πολιτική του παρουσία σε όλα τα επίπεδα ενισχύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με στόχο τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκρότηση ψηφοδελτίων με την Επιτροπή Ψηφοδελτίων να αξιολογεί υποψηφιότητες σε όλη τη χώρα, ενώ παράλληλα συγκροτούνται περιφερειακές και τοπικές εκλογικές επιτροπές. Προχωρά σε ανασυγκρότηση του κόμματος παράλληλα με τη συγκρότηση νέου οργανωτικού γραφείου, περιοδίες τελεχών στην περιφέρεια, συνεδριάσεις νομαρχιακών επιτροπών και αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Πουλατζάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δίνει έμφαση και στις προοδευτικές συνεργασίες, αναφέροντας ότι η συνεργασία με τους οικολόγους πράσινους αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση ευρύτερων πολιτικών συγκλήσεων, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με πρόσωπα και φορείς. Τέλος, αναφέρει ότι εντείνει και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, σημειώνοντας ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε τεκμηριωμένη ερώτηση για τις πυρκαγιές και την απένταξη κρίσιμων έργων και εναέριων μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ψηφιακά πυροτεχνήματα Μητσοτάκης η σκιά του γαλαζιού σκανδάλου το ΠΚΠ σε άλλη μια επικοινωνιακή φιέστα, αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα My Agro. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της ενσωμάτωσης των λειτουργιών του πρώην ΠΚΠ στην ΑΔΕ, ενώ αναμασώντας το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών, υποστήριξε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί, παραπέμποντας την προκαταβολή των ενισχύσεων για το τέλος Οκτωβρίου και την εξόφλησή τους για τα τέλη Νοεμβρίου. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτη σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Φτάνει πια με τις επικοινωνιακές φιέστες, σημειώνει η Κουμουνδούρου, πώς μπορεί αυτή η κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι οι Έλληνες αγρότες δεν θα πληρώσουν ξανά το τίμημα της κυβερνητικής ανεπάρκειας, της κομματικής σκοπιμότητας και της αδιφαγίας των γαλάζιων ακρίδων, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου. Για θολή συμφωνία που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας εναντί της τουρκικής επιθετικότητας, κάνει λόγο η Ρένα Δούρου αναφορικά με την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε δήλωσή της, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας σημειώνει ότι η συμφωνία αφήνει ανοιχτά ερωτήματα, όπως αν θα ζητηθεί άδεια για τις αδειοδοτήσεις και από την Τουρκία, ποιο μέρος θα κάνει τις μισθώσεις των εμπλεκόμενων σκαφών, τι θα συμβεί αν η Τουρκία παρεμποδίσει ξανά, όπως το 24 στην Κάσο, την του καλωδίου. Κρίσιμα ερωτήματα που εκκρεμούν, καθώς η δεξιά κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει στην προκλητική στάση της Τουρκίας, τονίζει η Ρένα Δούρου, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και σημειώνει ότι το επικίνδυνο αυτό κενό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές τριαμβολογίες με εκλογικό φόντο. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στη Σκύρο. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί από αέρος 4 αεροσκάφη. Φωτιά και σε χαμηλή βλάση στη μεγάλη χώρα Αγρινίου, ενώ πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρη στην Καλαμάτα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Χιλιάδες στρέμματα καμένα και δέκαδες σπίτια κατεστραμμένα άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την αποτίμηση των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, σχεδόν τα μισά σπίτια που ελέγχθηκαν χαρακτηριστικά κόκκινα. Αύριο, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Για σοβαρές ευθύνες στη διαχείριση της αντιπυρικής προστασίας που οδήγησαν στις μεγάλες καταστροφές και του φετινού καλοκαιριού, κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, όπως επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ News. Υπήρχαν διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι για την ενίσχυση των πυροσβεστικών μέσων, πόροι που όμως δεν αξιοποιήθηκαν. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται μαζί με δύο 42χρονους οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μέσω του συνηγόρου της. Έχει από την πρώτη στιγμή δηλώσει ότι είναι αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί με τις αρχές. Μετά την αφήξή της θα μεταφερθεί στη Γαδά, όπου θα παραμείνει έως το πρωί της Παρασκευής, οπότε και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελία. Από παθολογικά αίτια φαίνεται πως προήλθε ο θάνατος του 90χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραηλινός στρατός κλιμάκωσε τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο, καθώς η περιοχή της Τύρου δέχτηκε από το βράδυ της Τετάρτης ως τις πρώτες πρωινές ώρες την Πέμπτη συνεχή βομβαρδισμό. Και ενώ στη Ρώμη είναι σε εξέλιξη άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν 4 άτομα, ενώ παράλληλα καταγράφηκε μετακίνηση κατοίκων από την Κωμόπολη Μπουρτζ Αλ-Σεμάλι προς την πόλη της Τύρου. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα ξανά από σήμερα ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο 30χρονος διεθνής ακραίος αμυντικός, ο οποίος βρίσκεται από την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη για το δικέφαλο, δεσμεύτηκε με τριετούς διαρκές συμβόλαιο με την ομάδα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες στη Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει ως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη ως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Στο κόκκινο.

Αδέρφια, εδώ είμαστε στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο μέσω του avgi.gr. Παρέα, μία και σήμερα, έτσι. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Για καλοκαίρι εννοώ, για διακοπές. Με μια ομπρέλα κόκκινη άνοιξε λοιπόν και σήμερα 5η 6 Αυγούστου του 26. Σας θέλω εδώ παρεούλα να το χαρούμε σήμερα και αύριο πριν κάνουμε το διαλυματάκι. Και ο Δημήτρης Κουτζεμάνης που είναι στη ρύθμιση του ήχου βεβαίως και φυσικά Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, έτσι. Και θα κάνω αυτό που λέει εδώ ο αγαπημένος μου Γιώργος, βάλε μας υπό τη σκέπη σου και πρόσφερέ μας τη σκιά σου. Για να δούμε, θα το καταφέρω και σήμερα. Αρχίστε να έρχεστε το λοιπόν. Σήμερα έχω καλεσμένους και 4,5 και 5. Καλώς εχόντων, ελπίζω ότι θα τους έχω. Αγαπημένοι καλλιτέχνες, Λένα Παπαλιγούρα, αγαπημένη ηθοποιός, Φίβος Ζελιβοριάς, υπέροχος τραγουδοποιός και παραστάσεις θεατρικές θα τα πούμε και με τους δύο. Σας έχω βέβαια και τις προσκλήσεις της Πέμπτης, που είναι οι διπλές προσκλήσεις για το Σινέ Άλεξ στην Ολύμπου 106. Αυτές μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, 12 Αυγούστου, οι τελευταίες της σεζόν, αν πούμε ότι αύριο ολοκληρώνουμε τη σεζόν και μετά τις 24 Αυγούστου ξεκινάει η επόμενη, αν το βάλουμε έτσι. Και πρόκειται για δύο ταινίες κωμωδίες που προβάλλονται στο Άλεξ από σήμερα. Η καινούργια ταινία είναι «Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες», της Ριμ και Ρισί. Έβλεπα το τρέιλερ προχθές που πήγα στο Άλεξ να δω ταινία και φαίνεται να έχει πλάκα. Είναι ένα ζευγάρι και ύστερα από 20 χρόνια γάμου, η γυναίκα, η Φανή, αποκαλύπτει στο σύζυγό της το τεράστιο μυστικό της. Δεν είχε ποτέ κατά τη σεξουαλική τους επαφή οργασμό. Αυτός παθαίνει σοκ, τι είναι αυτά, πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα, πώς δεν το είχα καταλάβει και αρχίζουν μαζί να ψάχνουν και για να βρουν τρόπους πώς μπορεί να αλλάξει όλο αυτό. Θα τα δείτε επί της οθόνης. Και η άλλη ταινία που συνεχίζεται είναι αυτή που είδα και εγώ την προηγούμενη Δευτέρα, το Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο. Γαλλικές είναι και οι δύο, αν δεν κάνω λάθος, ναι, και η πρώτη είναι γαλλική. Εδώ έχουμε μια αστυνομική κωμωδία του Ρεμί Μπεζανσόν. Είναι ένας μισάνθρωπος μυθιστοριογράφος, ιστοριών εγκλήματος. Αλλά εξελίσσεται πάρα πολύ ωραία το σκηνικό, όταν μαζί με τη γυναίκα του πρέπει να διαλευκάνουν μια υπόθεση πραγματική και μαζί να διαλευκάνουν και τη σχέση τους που έχει βαλτώσει. Τα εγκλήματα που έχουν γίνει εκεί. Θα περάσετε καλά λοιπόν, είτε με τη μία είτε με την άλλη. Εσείς διαλέγετε ποια ταινία θα δείτε, ποια ώρα, ποια μέρα. Διπλή πρόσκληση είναι προς κλήρωση. Απλά γράφετε και τη λέξη σινεμά στο μήνυμα που θα στείλετε, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970 609 900. Ξεκινάτε χωρίς καθυστέρηση, μέχρι να πάω στο πρώτο τραγούδι.

Μπήκαμε λοιπόν μουσικά με Γρηγόρη Μπηθηκότσι να ερμηνεύει το τραγούδι «Επιδιαταράξη». Ένα τραγούδι όπου η μουσική είναι επίσης του Μπηθηκότσι, η στίχη είναι του Κώστα Βίρβου. Μια μέρα σαν σήμερα, βλέπετε, το 2015, 6 Αυγούστου, έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια αυτός ο περίφημος συνθέτης και στιχουργός. Μια που λέμε για απώλειες, έφυγε από τη ζωή και ο Θεσσαλονικιός συγγραφέας Γιάννης Γρηγοράκης σε ηλικία 76 ετών. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι πυρκαγιές στο Πόρτο Καράσιδα, επίσης στη Σκύρο, επίσης εκεί στο Αγρίνιο κάπου. Δεν σταματάει αυτός ο εφιάλτης. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Αν και κάτι άκουσα τι στο δελτίο για βροχούλες, Μακεδονία. Αμήν, ξέρω εγώ. Διάβαζα νωρίτερα πάντως ότι οι επόμενες μέρες θα είναι καύσωνας. Από τις 10 του μήνα και μετά θα αρχίζει λίγο να ηρεμεί το σκηνικό.

και τα λοιπά. Ανοίγεις που λες πάλι τις ειδήσεις και πέφτεις σε ευχάριστα για ακόμη μία φορά. Ρε παιδιά, τι μπορεί να κρύβει το μυαλό ενός ανθρώπου και να δηλητηριάζει δέντρα, γιατί τελικά αυτό φαίνεται ότι έγινε. Δύο μεγάλα δέντρα εδώ στη Βενιζέλου, στη γειτονιά μας, ξεράθηκαν ξαφνικά και τα κόψανε βέβαια, έτσι. Γιατί από ό,τι φάνηκε και τα δύο είχαν κάποιες τρύπες στον κορμό τους, με κανονική διάμετρο, έτσι, όχι τυχαία, και το ένα και το άλλο. Άρα κάποιος σαν να είχε σε δηλητήριο μέσα τους. Τα ξέρανε. Ενοχλεί δηλαδή το πράσινο, ενοχλούσε κάποιο τη θέα και είπε να τα αποτελειώσει. Το έχω πολύ πιθανό αυτό να συμβαίνει. Το έχω ζήσει δηλαδή. Με αυτήν έχω ζήσει, αυτήν την παράνοια, στη γειτονιά, τη δικιά μου. Ναι, θα μπορούσα, αλλά είναι τρομακτικό, έτσι. Σαν αυτούς βέβαια που βγαίνουν και δηλητηριάζουν ζώα, δεν θέλει πολύ. Το ίδιο είναι.

Βλέπω εδώ εικόνες από τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Στέγνωσε από την ανομβρία. Κοίτα να δεις. Και μετά κυριαρχεί και είδηση για το μετρό. Εκτάκτως σήμερα κατεβάζει ρολά στις 9, γιατί πρέπει να γίνουν εργασίες πριν την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης για Καλαμαριά. Ωστόσο, από αύριο Παρασκευή αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του εντελώς. Παρασκευή και Σάββατο θα λειτουργεί ως τις 2, παρακαλώ, τα ξημερώματα, και τις Κυριακές έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Κάτι είναι και αυτό. Ιδιαίτερα αυτό το 2, νομίζω, βέβαια εδώ μιλούσαμε για το πόσα μπορεί να λειτουργεί 24ωρο, αν είναι δυνατόν, αλλά από ό,τι φαίνεται έτσι το ορίσανε. Αυτό θα είναι το σκεπτικό. Δηλαδή Δευτέρα με Πέμπτη από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 11, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και τις Κυριακές 5 και 4 μέχρι 12.30 τα μεσάνυχτα. Μάλιστα, βούρ στο μετρό όταν λειτουργεί. Λοιπόν, να σας δω να έρχεστε. Καλώς την Ατινάνα και τον Αντώνη. Χαίρετε. Βάλτε και τη λέξη σινεμά. Διπλές προσκλήσεις για το σινέ Άλεξ στην Ολύμπου 106. Δεν υπάρχει ωραιότερη διασκέδαση και είναι και η μοναδική που έχουμε αυτές τις μέρες στην πόλη, τα θερινά σινεμά. Δύο κομμωδίες. Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες, της Ρίμ και Ρισί, και Έγκλημα στον τρίτο όροφο, του Ρεμί Μπεζανσόν. Μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη μπορείτε να διαλέξετε ώρα, μέρα, ταινία και να πάτε να τη δείτε, όσοι και όσες κερδίσετε βέβαια, τη διπλή πρόσκληση. Ένα μήνυμα στείλτε μου, όπως λέει και η Ρίτα Σακελαρίου, ένα τραγούδι πες μου ακόμη, ένα μήνυμα λέω εγώ. Το κομμάτι αυτό είναι του Τάκη Μουσαφίρη. Ρίτα Σακελαρίου έφυγε από τη ζωή 6 Αυγούστου το 1999.

Και να καλησπέρισω και τον Γιώργο, να καλησπέρισω και την Κατερίνα, καλώς τον και τον Παύλο, καλώς τον και τον Γιάννη. Και βλέπω εδώ και για την αυτοψία που πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, που είχαμε επίσης τραγική κατάσταση μετά την πυρκαγιά πριν λίγες μέρες. Ήθελε να διαπιστώσει τις επιπτώσεις στο αρχαίο Φρούριο, στα Βυζαντινά και τα Μυζαντινά, με τα Βυζαντινά μνημεία των Εγωσθένων. Έτσι. Το πόρισμα είναι ότι εξαιτίας των εκτεταμένων αποψηλώσεων που πραγματοποιούνται συστηματικά από την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, τα μνημεία δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την πυρκαγιά. Αυτό αναγράφεται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου. Τι εννοεί δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα? Κάτι πάθανε πάντως. Απλά μαυρίσαν λίγο, τα πήρε λίγο η κάπνα, ή δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, παιδιά. Οκ, επίσημο δελτίο τύπου, ε. Λά, όλα καλά δηλαδή, ναι. Μάλιστα, έτσι θα είναι. Τι να πω. Αχ, δεν πάω σε ακόμη ένα τραγούδι, επειδή σας πήραμε λαϊκά έτσι, να σας μερακλώσω μεσημεριάτικα. Πάμε σε Δημήτρη Μητροπάνο, σ' αγαπώ σαν αμαρτία. Λάκης Θεάζη, στίχη, Σπύρος Παπαβασιλείου, μουσική.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: ...91 και 4...

0: Λοιπόν, εδώ κάτω από την ομπρελίτσα προσπαθώ να σας κρατώ σε δροσιά, όπως έλεγε πριν ο φίλος ο Γιώργος, έτσι, υπό τη σκιά, να μην ζεσταίνεστε. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος από το να ταξιδεύουμε στην τέχνη? Νομίζω ότι με αυτήν ξεδιψάμε, δροσιζόμαστε, τα πάντα όλα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και τη Μέρη. Εγώ από τη λογοτεχνία του Ντίλαν Τόμας στον καφέ με κέικ από καλό φούρνο της πόλης. Όλα τέχνη. Θέλει καλοπέραση το σινεφόκαμα. Δεν θέλει. Έτσι είναι. Και άμα το συνδυάσεις και με θέατρο, εκεί να δεις, διότι αυτό βάζει και τη σκέψη να λειτουργεί. Ανοίγει την ψυχή σε άλλους δρόμους. Για μια παράσταση τώρα θα μιλήσουμε, η οποία είναι για δεύτερη χρονιά, παιδιά. Και ο λόγος είναι για την Αντιγόνη. Την Αντιγόνη του Σοφοκλή, έτσι. Θα τη βρείτε 8 του μήνα, βλέπω, στο Φεστιβάλ Ολύμπου, στο Αρχαίο Θέατρο Δίου δηλαδή, και επίσης μετά 19 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Λέω για τα Πέριξ. Καλά τα λέω, Λένα Παπαλιγούρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Ξέχασε τα Μουδανιά, 9 του μηνός.
0: Α, έχουμε και τα Μουδανιά στη μέση. Ναι,
1: ναι,
0: μωρέ.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Τα φεστιβάλ, φεστιβάλ. Οπότε πάμε Πιερία, Μουδανιά και μετά Καβάλα. Έτσι.
1: Ναι. Τι κάνετε? Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί και που σ' ακούω και όλα.
0: Και εγώ, κορίτσι μου, πάντα χαίρομαι να σ' ακούω και πάντα χαίρομαι να διαβάζω κιόλα τα ενθουσιώδη σχόλια που έχουν να κάνουν με όλη τη δουλειά στην οποία συμμετέχεις, αλλά και για σένα προσωπικά. Σκίζει πάλι η Αντιγόνη, Λένα μου, έτσι?
1: Ναι, εντάξει, πάει πολύ καλά. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που συμβαίνει και είναι και η δεύτερη χρονιά. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι αυτονόητο. Ναι. Ένα δύσκολο καλοκαίρι. Και είμαστε πολύ συγκινημένοι από την αγάπη του κόσμου.
0: Πώς είναι η επαφή να συνεχίσεις ένα έργο ξανά, Λένα? Ξανά μέσα στο πετσί της Αντιγόνης, ας το πω έτσι, σε αυτό το πλάσμα.
1: Κοίτα, είναι ιδιαίτερο γιατί συνήθως εμείς έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουμε επανάληψη έργα που παίζονται τη χειμερινή σεζόν. Οπότε δεν μεσολάβει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Από καλοκαίρι τώρα εδώ, σε καλοκαίρι, ναι.
1: Ναι, μεσολάβει σε μια ολόκληρη χρονιά, ας πούμε, μια ολόκληρη σεζόν, θα έλεγα. Και είναι πολύ ωραίο γιατί είναι κάπως, τουλάχιστον για μένα είναι έτσι, σαν να έπιασα το πράγμα από εκεί που είχε μείνει, οπότε σαν να μου δίνεται η δυνατότητα να μπω σε μεγαλύτερο βάθος και να έχω και μια μεγαλύτερη ελευθερία, γιατί πια γνωριζόμαστε πολύ καλά μεταξύ μας, είναι ένας εξαιρετικός θείασος και είναι ένα έργο ανεξάντλητο που κάθε φορά σου δίνει τη δυνατότητα να το εξερευνήσεις και περισσότερο.
0: Να βρεις και άλλες λεπτομέρειες που δεν φαινόντουσαν ή δεν τις βρήκες

0: τη γενναιότητα, τις αντιγόνες, την ανθρωπιά της, πράγματα που η καθημερινότητα μας κάνει να τα ξεχνάμε.
1: Mm-hmm. Και αυτή η φράση της ότι δεν γεννήθηκα για να μισώ αλλά για να αγαπώ,
0: ναι,
1: πόσο,
0: ναι,
1: πόσο μπορεί να, να της επιτραπεί κιόλας, όχι ως φράση, ως πράξη να υπάρχει στο σήμερα. Και το λέω απλά γιατί όλα όσα γίνονται, εντάξει, μας φτάνουν πέρα από τα όρια μας πολλές φορές, έτσι, στα συναισθήματα. Αυτός ο ζόφος, ναι, αυτή η βία,
0: σίγουρα,
1: η φρίκη,
0: σίγουρα,
1: η εξουσία.
0: Σίγουρα. Ζόφος και βία. Τι να πω, νομίζω ότι αν αυτή η φράση γινόταν μότο για πολλούς ανθρώπους, θα ζούσαμε πολύ καλύτερα.
1: Θα.
0: Ναι.
1: Θα. Μάλιστα. Περιοδία λοιπόν που έχει τα δύσκολά της, μπορεί να φαίνεται έτσι πολύ ωραίο για κάθε ηθοποιό, παίρνει τα μπογκαλάκια, ταξιδεύει από εδώ και από εκεί, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν και οι ευαίσθητες στιγμές. Ξέρεις, σκεφτόμουν, έβλεπα για την Ρώμα, ναι, που είχα στη μητέρα της και έπαιξε, αλλά και εσύ το ίδιο συνέβη με τον πατέρα.
0: Ναι, χειμώνα, εντάξει, ήταν, είναι πολύ δύσκολο. Είναι αυτά της δουλειάς μας που είναι περίεργο, πολύ περίεργο, το ότι καλείσαι να δώσεις το 100% του εαυτού σου και να μπεις στο πετσένιος ρόλο ενώ σου έχει συμβεί κάτι τέτοιο στην προσωπική σου ζωή. Είναι πολύ δύσκολο. Από την άλλη, για να μην είμαι και τελείως, ας πούμε, πώς θα το πω, για να είμαι και πιο αισιόδοξη με έναν τρόπο,
1: ναι,
0: είναι και παρηγοριά. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι και ένας τρόπος να ξεχνιέσαι, είναι και ένας τρόπος να συνδέεσαι πολύ με τους ανθρώπους. Δηλαδή, για μας είναι σαν οικογένεια αυτό που ζούμε, ιδιαίτερα στην περιοδία. Οπότε, έχεις ανθρώπους γύρω σου να σε στηρίξουν.
1: Ναι, ναι, είναι έτσι. Σ' άκουγα κάπου που έλεγες ότι ακόμη και ο κόσμος έπαιρνε εκεί για να σου συμπαρασταθεί και
0: καλά,
1: τα λοιπά.
0: Καλά,
1: οπότε,
0: αυτό που συνέβη δεν το περίμενα. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, έπαιρνε ο κόσμος στο θέατρο, στο ταμείο και έλεγε πείτε τη συλληπιτήρια, πείτε τη δύναμη, είμαστε μαζί της. Ο κόσμος από δεν τους ήξερα.
1: Ναι, δεν είναι υπέροχο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι νομίζω η καλύτερη ανταμοιβή που μπορεί να έχει κάποιος ηθοποιός, ένας καλλιτέχνης γενικότερα.
0: Ναι.
1: Αυτό με
0: Εμένα
1: τον
0: μου
1: άγνωστο.
0: Πάρα πολύ.
1: Μάλιστα, Έλενα, και το χειμώνας τι θα φέρει? Θα γίνει περιοδία τώρα με την Αντιγόνη και μετά?
0: Περιοδία με την Αντιγόνη, έχουμε ακόμα αρκετές θεάτσες, έχουμε κάνει περίπου τις μισές. Και μετά θα βρίσκομαι στο θέατρο στον ελληνικό κόσμο και θα κάνουμε την Άννα Καρένινα του Τολστόι σε διασκευή και στην οφυσία του Πέτρου Ζούλια.
1: Αχα.
0: Εντάξει, καταπληκτικό είναι αυτό το μυθιστόρημα. Δεν υπάρχει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Εγώ νιώθω πολύ τυχερή που συναντώ αυτό το υλικό. Και έτσι έχω δημιουργική αγωνία για να δω πώς θα το διαχειριστούμε.
1: Πάντως από το δράμα, ανάσα δεν παίρνεις, έτσι, τους δραματικούς ρόλους εννοώ. Από τον ένα στον άλλον.
0: Ναι, ναι, εντάξει, δεν ξέρω, μα δεν με ξέρουν αρκετά, γι' αυτό έπρεπε να με γνωρίσουν. Προς το παρόν μόνο οι φίλοι μου παραδέχονται την κομική μου φλέβα.
1: Νομίζω στο έλεγα και την προηγούμενη φορά, ψοφάω να το δω αυτό το πράγμα, άντε
0: επιτέλους. Κι εγώ, κι εγώ. Μήπως το λέμε, αυτή να ακούσει κάποιος.
1: Ναι, ρε παιδιά, ακούτε και έξω, δοκιμάστε λίγο. Λένα Παπαλιγούρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου, κορίτσι μου, μέσα σε αυτό το πιεσμένο πρόγραμμα.
0: Θα τα πούμε πολύ άμεσα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Επέξαμε και στο δάσος, ήταν πάρα πολύ
1: βέβαια.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με το καλό και τα υπόλοιπα, να κυλήσουν, ναι, όπως τα θέλετε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλιά, και θα τα πούμε από κοντά.
1: Βεβαίως, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, όντως έχει πολύ χιουμορ. Κακώς δεν τη βάζουν και σε κωμωδία τη Λένα Παπαλιγούρα. Την έχουν ταυτίσει όλο με τους δραματικούς, όπου είναι εξαιρετική βέβαια. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι το εντός εισαγωγικών τσαλάκωμα που λέμε σε έναν ηθοποιό. Να τον βλέπει σε διάφορους και διαφορετικούς ρόλους μεταξύ τους. Λοιπόν, Αντιγόνη του Σοφοκλή συνεχίζει την πορεία της. Ο 8 Αυγούστου είπαμε ότι είναι στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου. Χαλκιδική ενδιάμεσα 9 του μήνα στα Μουδανιά και μετά 19 Αυγούστου θα τη βρούμε Καβάλα. Μιλώ για τους σχετικά κοντινούς προορισμούς που μπορεί κάποιος να βρει το έργο, έτσι. Η σκηνοθεσία, να θυμίσω ότι είναι του Θέμου Μουμουλίδη και μαζί της με τη Λένα Παπαλιγούρα παίζουν Μελέτης Ηλίας και Μιχάλης Οικονόμου στους κεντρικούς ρόλους. Έχω ακούσει τα καλύτερα, δεν πρόλαβα να τη δω την παράσταση, οπότε δώστε μου και εντυπώσεις αν την είδατε ήδη εσείς. Νομίζω ότι την είχατε δει κάποιοι κάποιες.

Έτσι για να ξυπνάμε λίγο-λίγο, καθώς προχωράμε προς τις 5 και την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της ομπρέλας. Λοιπόν, νομίζω η πιο γρήγορη κατάσβεση που έχω δει είναι αυτή στο Πόρτο Καράς. Μέσα σε 15 λεπτά τη σβήσανε. Τακ-τακ. Δεν προλαβαίνανε όλες τις πυρκαγιές. Καλά θα ήταν. Αλλά δεν βολεύει παντού, φαίνεται, να γίνει αυτό. Μάλιστα, λοιπόν, τα είπαμε με τη Λένα Παπαλιγούρα λίγο νωρίτερα. Αναζητήστε την παράσταση Αντιγόνη, το έργο του Σοφοκλή, έτσι όπως το σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης και με το θίασο που συνοδεύει τους, που υποδίονται τους ρόλους, έτσι, και στο Δίον και στην Καβάλα και στη Χαλκιδική θα τους βρείτε.

Βρε, καλώς και το Θωμά. Εσύ δεν λείπεις, δεν είσαι διακοπές, ε? Βρε, Αθεόφοβε, και μετά από τόσες μέρες είπες να στείλεις φωτογραφία με ένα πλοίο όπου πάνω του φαίνεται να είναι, δεν είναι, στραμμένο ένα κανόνι από την πλευρά του φρουρίου. Έχει βγάλει τη φωτογραφία, ε? Πού είσαι, πού βρίσκεσαι? Αντί να μου στείλεις κάτι όμορφο, ωραίο. Α, κάτι γίνεται. Ναύπλιο, αν κατάλαβα καλά.

σε παραλία της Αργολίδος, μάλιστα. Λοιπόν, κάνε μπάνια, με συνοδεία βέβαια την ομπρέλα, okay, χωρίς αγράφειες. Αυτά τα μπλιμπλίκια μπορούμε να τα αφήνουμε όταν βγαίνουμε εκτός της καθημερινότητας, και στην καθημερινότητα ακόμα δηλαδή. Εννοώ, ρε παιδί μου, τη μεγάλη, την έντονη ενασχόληση, όχι καθόλου. Ε. Αλλιώς δεν θα έχω κι εγώ επικοινωνία μαζί σας, να το διευκρινίζω. Ελπίζω εκεί χωρίς ακρίδες. Βλέπω παιδιά εικόνα από τη Ρωσία. Λοιπόν, αν εγώ στην Λίμνο συναντούσα καθημερινά ακριδούλες και ήμουν λίγο άκρη-άκρη, γιατί δεν είναι και το καλύτερό μου, αυτή στη Ρωσία τι πρέπει να κάνουν? Μιλάμε για εκατομμύρια ακρίδες που σκέπασαν τον ουρανό. Λένε ότι μοιάζει με μία από τις 10 πληγές του Φαραώ. Φοβούνται ότι θα τους φάνε ζωντανούς. Πολύ πράγμα όμως, έτσι. Και βέβαια κατατρώνε όλες τις καλλιέργειες, εννοείται. Πέφτουνε και τις ροκανίζουν.

και για να ξαναγυρίσω στα εντός από τις ειδήσεις περί πολιτισμού που είδα σήμερα, είναι για το πολυτιμότατο, όχι απλά πολύτιμο αρχείο του Κυριακίδη, βεβαίως, του περίφημου φωτογράφου, έτσι, του Γιάννη Κυριακίδη, το οποίο πάει στο Δήμο Καλαμαριάς, από ό,τι βλέπω.

Το παρέδωσε η οικογένειά του. Υπήρχε και μία ομάδα αξιολόγησης. Εδώ δε τώρα κρατώ λίγο τη λεπτομέρεια ότι επικεφαλής αυτήν την ομάδα είναι ο Βαγγέλης Ιακημίδης. Είναι ο Βαγγέλης Ιακημίδης που ήταν διευθυντής στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, που δεν έφυγε και δεν έκανε τη θητεία του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μιλώ για όλα αυτά που γίναν και μία πυρκαγιά τότε που είχε ξεσπάσει σε αποθήκη του μουσείου και δεν διελευκάνθηκε ποτέ το γιατί και πώς. Εν πάση περιπτώσει, ας επιστρέψω στην ουσία της είδησης, που είναι το αρχείο και το οποίο βρίσκεται στα χέρια του Δήμου Καλαμαριάς να το αξιοποιήσει. Και να το αξιοποιήσει, ευχόμαστε βεβαίως, διότι τώρα μιλάμε αυτός ο άνθρωπος με την σκάλα του. Τον έχετε δει και τον θυμάστε ακόμη και μέσα από φωτογραφίες που τον έχουν απαθανατήσει έτσι. Έπαιρνε τη σκάλα λοιπόν, την έστρινε και ανέβαινε πάνω να τραβήξει τους πάντες, και μάλιστα με έναν τρόπο σχεδόν επιτακτικό. Γύρνα εδώ, πάρε αυτή τη στάση, έτσι κάτσε να σε φωτογραφίσω. Εξαίρετος φωτογράφος, και αν δεν έχουμε δημοσιεύσει φωτογραφίες του σε εφημερίδες, 250.000 αρνητικά και λήψεις, 30.000 έγχρωμες και 3.000 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, καθώς και σπάνιες γυάλινες πλάκες και επαγγελματικά αντικείμενα του δημιουργού. Αυτά παραδόθηκαν στο Δήμο Καλαμαριάς. Τώρα μιλάμε και για μια άλλη εποχή που όλο αυτό γινόταν με φιλμ, είτε έγχρωμο είτε ασπρόμαυρο, μηχανές εξαιρετικές του παρελθόντος. Όλα αυτά τα είχε ο Κυριάννης περιουσία. 7 και βάλε δεκαετίες ιστορίας σε αυτόν τον άνθρωπο. Η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Ράπογλου διαβεβαίωσε ότι θα το προστατεύσει και θα το αναδείξει όλο αυτό το έργο. Για να δούμε. Ανάμεσα στα αντικείμενα είναι και η σκάλα του. Αυτή που κουβαλούσε. Θυμάμαι σαν τώρα, παιδιά, στην εφημερίδα Μακεδονία, εκεί που ανεβαίναμε στο φωτογραφικό αρχείο, πόσες φωτογραφίες του και δεν είχαμε χρησιμοποιήσει. Τις έφερνε και ο ίδιος βεβαίως. Τι εποχές, να περιμένεις πότε θα εμφανιστούν, να τυπωθούν και να έρθουν για να ντύσεις το κείμενο, να τυπωθεί δηλαδή το κείμενο στην εφημερίδα. Καμία σχέση με το σήμερα. Τα πράγματα γίνονται υπέρ ταχύτατα. Που βέβαια εδώ η τεχνολογία μπορεί να σε προδώσει ένα blackout, μία μη σύνδεση στο ίντερνετ κτλ. Κτλ. Και αντί να δω τι κάνεις. Ψηλά γράμματα, λέω.

Καθόλου ψηλή δεν είναι η μνήμη βέβαια. Ψηλή λεπτομέρεια εννοώ, μικρή λεπτομέρεια. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σαν σήμερα το 1945 ατομική βόμβα στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας, 8 και 16 το πρωί.

αυτό το ποτέ ξανά, πόσες φορές έχει υποθεί στην ανθρωπότητα μέσα από εγκλήματα και κάτι πέρα από τραγωδίες, δεν ξέρω ποια λέξη να βάλω, πόσες φορές. Και κατά τα άλλα, να μην ξεχάσω ότι σήμερα είναι και η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε σωτήριδες, σωτηρίες, να είστε πολύ πολύ καλά.

Λένε ότι τρως ψάρι σήμερα. Για πείτε, καμιά συνταγή με ψαράκι κάνατε, ε? Τι να κάνω, σας τσιγκλάω μπας και μιλήσετε. Άντε να σας δω. Και προσκλήσεις δίνομεν σήμερα. Είναι οι διπλές για το Σινέ Άλεξ διάρκειας μίας εβδομάδος. 2 κομμωδίες, επαναλαμβάνω, ότι προβάλλονται. Καινούργια ταινία είναι «Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες», της Ρίμ και Ρισί. Ένα ζευγάρι που ψάχνει να βρει τα μυστικά του έρωτος, σας το πω έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με τη γυναίκα κυρίως. Και η άλλη που συνεχίζεται ως προβολή είναι «Το έγκλημα στον τρίτο όροφο», αστυνομική κομμωδία. Με δράση και σασπένς. Οπότε είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900, μηνυματάκι χορταστικό παρακαλώ, με πολλά σχόλια, σκέψεις, εντυπώσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε, και βάζετε και τη λέξη σινεμά αν θέλετε πρόσκληση.

Επίσης να υπενθυμίσω σε όσους και όσες το ξεχάσατε ή ήρθατε τώρα στην παρέα μας ότι αύριο είναι η τελευταία ομπρελίτσα που θα έχουμε για αυτή τη σεζόν. Μετά σταματάμε για 15 μερούλες και θα επιστρέψουμε 24 Αυγούστου, καλώς έχω των πραγμάτων. Οπότε ελάτε να το μοιραστούμε και να το απολαύσουμε όσο μπορούμε σήμερα και αύριο. Γι' αυτό σας θέλω εδώ. Μη φεύγετε ακόμη από παρέα μου. Σας χρειάζομαι να μου δίνετε έμπνευση. Να μην μιλάω μόνη μου δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.

Έβλεπα εδώ και μια ανακοίνωση. Α, ο Στέφανος που γράφει όλο για το θέατρο Δάσους. Να, Στέφανε, ακούς, από το Δήμο Νεάπολης Σικαιών, ότι καθαρίζει εκεί το χώρο του θέατρου Δάσους μετά από κάθε παράσταση, για να μην υπάρχουν σκουπίδια κτλ. Βέβαια, είδα και κάτι σχόλιο από κάτω που γράφανε, ναι, καλά τα λέτε, κοιτάξτε να φροντίσετε να είναι απολύτως προσβάσιμος ο χώρος που ταλαιπωρούμαστε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Οπότε. Για τον ακροατή, το φίλο του Στέφανο το λέω, είδες, συμφωνούν και άλλοι μαζί σου. Και εμείς δηλαδή, ταλαιπώρια, ταλαιπώρια. Η φροντίδα τώρα του χώρου, απαραίτητη, δεν το συζητάμε, και από χόρτα κυρίως, και φυσικά από σκουπίδια. Αυτό που δεν θα καταλάβω ποτέ, δεν θα καταλάβω, το καταλαβαίνω πολύ καλά, απλά δεν το δικαιολογώ, είναι πώς μπορεί ο άλλος να αφήνει πίσω το ολόκληρο σκουπιδάριο φεύγοντας. Από όπου, και κυρίως μες στη φύση. Παντού δηλαδή, αλλά μέσα στη φύση. Σκουπιδαριό, παιδιά. Ό,τι πιω, φάω, καπνίσω, μασίσω, το αφήνω πίσω μου. Τόσο ωραία και καλά.

Λοιπόν, ας μην γκρινιάξω άλλο, όπως μου λέει και το αδέρφι μου. Όλο γκρινιάζεις, γκρινιάζεις, όλο κάτι θα βρεις να πεις πια. Δημήτρη, συμφωνείς? Γκρινιάζω πολύ, ε. Λίγο. Α, δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Βάζω τραγούδι και υποχωρώ. Ναι, ναι. Τι έχω, Wooden Zips, Golden Flower. Ναι, έτσι θα κάνω. Πάμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Στο κόκκινο. 105 και 5. Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Φωτιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση στην περιοχή Αγία Μαρίνα Ηλίας για την κατάσβεσή της. Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν από αέρος και 3 αεροσκάφη. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στη Σκύρο. Έχουν κινητοποιηθεί από αέρος 4 αεροσκάφη. Επίσης, φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην τοποθεσία Πόρτο Καράς στη Σιδωνία της Χαλκιδικής. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρη στην Καλαμάτα. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χιλιάδες στρέμματα καμένα και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σχεδόν τα μισά από τα ελεγμένα σπίτια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και συνεπώς κατεδαφιστέα. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αύριο, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η ανάλυση από το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα από το 2007 μέχρι και σήμερα ανεδεικνύει ότι η περίοδος των 6 εβδομάδων από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου μέχρι και το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου είναι αυτή στην οποία έχουν σημειωθεί 23 μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές. Την οργανωτική και πολιτική του παρουσία σε όλα τα επίπεδα ενισχύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με στόχο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκρότηση ψηφοδελτίων, με την Επιτροπή Ψηφοδελτίων να αξιολογεί υποψηφιότητες σε όλη τη χώρα, ενώ συγκροτούνται και περιφερειακές και τοπικές εκλογικές επιτροπές. Παράλληλα, προχωρά σε ανασυγκρότηση του κόμματος με τη συγκρότηση νέου οργανωτικού γραφείου, περιοδίες τελεχών στην περιφέρεια, συνεδριάσεις νομαρχιακών επιτροπών και αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Πουλατζάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δίνει έμφαση και στις προοδευτικές συνεργασίες, σημειώνοντας ότι η συνεργασία με τους οικολόγους πράσινους αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση ευρύτερων πολιτικών συγκλήσεων, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με πρόσωπα και φορείς. Τέλος, αναφέρει ότι εντείνει και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, σημειώνοντας ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε τεκμηριωμένη ερώτηση για τις πυρκαγιές και την απένταξη κρίσιμων έργων και προμήθειας εναέριων μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ψηφιακά πυροτεχνήματα Μητσοτάκη στη σκιά του γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε άλλη μια επικοινωνιακή φιέστα, αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα My Agro. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της ενσωμάτωσης των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ενώ αναμασώντας το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών, υποστήριξε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Φτάνει πια με τις επικοινωνιακές φιέστες, σημειώνει Κουμουνδούρου, πως μπορεί αυτή η κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι οι Έλληνες αγρότες δεν θα πληρώσουν ξανά το τίμημα της κυβερνητικής ανεπάρκειας, της κομματικής σκοπιμότητας και της αδιφαγίας των γαλάζιων ακρίδων, καταλήγει σε ανακοίνωσή της. Για θολή συμφωνία που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, κάνει λόγο η Ρεναδούρου, αναφορικά με την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε δήλωσή της, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σημειώνει ότι η συμφωνία αφήνει ανοιχτά ερωτήματα, όπως το αν θα ζητηθεί άδεια και από την Τουρκία, ποιο μέρος θα κάνει τις μισθώσεις των εμπλεκόμενων σκαφών, τι θα συμβεί αν η Τουρκία παρεμποδίσει ξανά, όπως το 24 στην Κάσο, την πόντιση του καλωδίου. Κρίσιμα ερωτήματα που εκκρεμούν, καθώς η δεξιά κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει στην προκλητική στάση της Τουρκίας, τονίζει Ρένα Δούρου, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και σημειώνει ότι το επικίνδυνο αυτό κενό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές τριαμβολογίες με εκλογικό φόντο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Από παθολογικά αίτια φαίνεται πως προήλθε ο θάνατος του 90χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στον Μιστρά, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Την Παρασκευή απολογείται ο 55χρονος γιος του. Στη διεθνή επικαιρότητα, ολοκληρώθηκε στη Ρώμη ο 7ος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Σύμφωνα με λιβανέζικα μέσα ενημέρωση, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε τρία ζητήματα. Σύμφωνα με το σαουδαραβικό δίκτυο ASARC News, το ζήτημα των Λιβανέζων κρατουμένων που βρίσκονται στα χέρια του Ισραήλ, στην πρόταση για ζώνες πιλότους όπου οι Λιβανέζικες ενόπλες δυνάμεις θα αναλάβουν τον έλεγχο από τον Ισραηλινό στρατό, ενώ το τρίτο ζήτημα αφορούσε την επίτευξη συμφωνία σχετικά με κοινούς ορισμούς για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός κλιμάκωνε τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο με συνεχείς βομβαρδισμούς στην περιοχή της Τύρου. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν 4 άτομα. Στις αθλητικές ειδήσεις αρχίζει σήμερα στα Ιωάννα το Ευρωμπάσκετ Κορασίδων κάτω των 16 β' κατηγορίας, όπου 6 ομάδες Ελλάδα, Ιρλανδία, Δανία, Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία και Ισλανδία θα διεκδικήσουν το εισιτήριο που οδηγεί στην πρώτη κατηγορία. Η πρεμιέρα της Ελλάδας στη διοργάνωση θα γίνει αύριο στις 7.30 το απόγευμα στην αναμέτρηση με την Ιρλανδία.
5: Ο καιρός.
6: Έθριος αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες στη Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα σας μέσω του avgi.gr. Ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης παραμένει στη ρύθμιση του ήχου και η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Και πάμε τώρα να υποδεχθούμε ακόμη ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει σε μια παράσταση που, κοιτάξτε τώρα, πήγε να παρουσιαστεί στην Επίδαυρο πρώτη βραδιά, στη μέση διακόπηκε η παράσταση λόγω βροχής, η δεύτερη δόθηκε κανονικά. Εντάξει, αυτή από μόνη της είναι μια εμπειρία, θα ρω για τους ηθοποιούς πρώτα και μετά για το κοινό, από δύσκολη ως και αγαπησιάρικη, όταν το κοινό μένει και δεν φεύγει και θέλει κι άλλο. Αλλά δεν βοηθάει πάντα ο καιρός. Ελπίζω ανέφελα να κυλήσει το υπόλοιπο καλοκαίρι Φίβο. Φίβο Ζελιβοριάς μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Έλσα μου.
0: Λίγο κάτι μια,
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μας κυνηγάνε λίγο οι βροχές, γιατί τώρα και την προχθές είχα μια παράσταση στη Δοδόνη και έβρεξε και σήμερα θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε καλό συγχρόνων των πραγμάτων.
0: Καλά ρε παιδί μου, παντού και εγώ είμαστε, έχει καύσωνα και εσείς πετυχαίνετε τις βροχές.
1: Είναι ένα καλοκαίρι δύσκολο και με όλα αυτά που συνέβησαν. Αλλά παρόλα αυτά εμείς είμαστε κόντρα στο ρεύμα, φέρνουμε την ειρήνη. Οπότε αυτό το πράγμα ξέρουμε ότι θα συναντήσει δυσκολίες, ειδικά σε μια χρονιά όπως αυτή που η πόλεμη και το πολεμικό κλίμα είναι αυτό που επικρατεί παντού.
0: Ακριβώς αυτό, και ξέρεις και εγώ έτσι ήθελα να το συνδέσω με τον καιρό, ρε παιδί μου. Όχι ότι πάει η φύση κόντρα, αλλά η φύση των ανθρώπων πάει κόντρα σε αυτό, δυστυχώς. Και εδώ τώρα έχουμε την Ειρήνη, μία επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν τονίζεται, ήδη πριν πάει κάποιος να δει την παράσταση, ότι μιλάμε για διασκευή. Έτσι. Γιατί Φίβο μου, αυτό μας κυνηγούσε χρόνια στις παραστάσεις. Ειρήνη του Αριστοφάνη και βλέπαμε ένα άλλο έργο. Ναι. Ειδικά στον Αριστοφάνη του έχουν αλλάξει τα φώτα.
1: Όχι, εμείς θα σούσουμε και από την αρχή, από πέρσι που συζητάμε με τον Νίκο να κάνουμε κάτι αριστοφανικό παρέα.
0: Τον Νίκο τον Καραθάνο που σκηνοθετεί.
1: Τον Νίκο τον Καραθάνο φυσικά, αυτόν τον πάρα πολύ σπουδαίο σκηνοθέτη και τον ποιητή θα έλεγα, γιατί ο Νίκος είναι πρώτα ποιητής και μετά όλα τα υπόλοιπα. Εγώ τον αγαπούσα καιρό, παρακολουθούσα τις παραστάσεις του, ήμασταν φίλοι. Ερχόταν και αυτός, ήταν κατά κάποιο τρόπο το τρίτο μάτι στις ταράτσες μας. Μας έδινε πάντα πολύτιμες συμβουλές με πολύ αγάπη. Και κάποια στιγμή, σε ανύποπτο χρόνο, μου είχε πει ότι κάποια στιγμή θέλω να κάνω ένα Αριστοφάνη παρέα. Πέρσι το καλοκαίρι ήρθε η πρόταση επισήμως και εγώ βάλθηκα στο γράψιμο. Πήραμε αφορμή την Ειρήνη, γιατί είναι ένα έργο το οποίο είναι καυτό αυτή τη στιγμή. Έχει απαντήσει για πολλά πράγματα τα οποία μας ταλανίζουν, αλλά σιγά σιγά καθώς το δουλεύαμε, άρχισε το κεφάλι μας να φεύγει αλλού. Σε άλλα έργα του Αριστοφάνη, σε άλλες πτυχές της ποιητικής του και σιγά σιγά σε αυτό που έλεγες και πριν, στην ανθρώπινη φύση.
0: Έτσι.
1: Η οποία είναι, θα έλεγε κανείς, το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επίτευξη της ειρήνης ή της ουτοπίας της ειρήνης.
0: Βέβαια. Οπότε εσύ, Φίβος, αυτή τη δουλειά, πέρα από τα τραγούδια που ακούγονται, έχεις γράψει και το κείμενο ουσιαστικά,
1: ναι, έτσι. Ναι. Αυτό, ο Νίκος αυτό ήθελε. Ναι. Να πάρω το πρωτότυπο κείμενο και να κινηθούμε μαζί, να ταξιδέψουμε μαζί ελεύθερα. Και εγώ έκανα μια πρώτη μετάφραση πέρσι το καλοκαίρι και σιγά σιγά άρχισα να γράφω. Άλλα κομμάτια μου βγήκαν έμετρα, άλλα μου βγήκαν σε τραγούδια, άλλα μου βγήκαν σε κείμενο, σε κωμωδία. Εν τω μεταξύ, επειδή όλη η ομάδα των ηθοποιών είναι πολύ αγαπημένα πρόσωπα, με τα οποία έχω συνεργαστεί με τα περισσότερα αρκετές φωνές, όπως το Θανάση Αλευρά, τη Γαλήνιχα του Πασχάλη,
0: βέβαια,
1: τον Πάνο Παπαδόπουλο και τη Βάσο Καβαγεράτο, που έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί, και τα ράτσες και στα νούμερα και όλα αυτά. Με τον Άγγελο Τριανταφύλου επίσης που κάναμε παρέα, έκανε όλη την ορχιστρική μουσική του έργου και συνεργάστηκε με τον Νίκο στη σκηνοθεσία. Ο Άγγελος έχει σκηνοθετήσει όλες τις ταράτσες μας. Οπότε ήταν μια, θα έλεγα, σαν ο Νίκος να είπε, θα πάρω την παρέα μου, σαν να είπα και εγώ, να φέρω και εγώ μερικούς δικούς μου.
0: Έτσι.
1: Και να ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο του Αριστοφάνη, να του χτυπήσουμε το κουδούνι και να το ρωτήσουμε τι είναι η ειρήνη, Είμαστε άξιοι για αυτήν.
0: Α, καλό ερώτημα. Πολύ καλό ερώτημα. Και η μετατροπή τώρα του τριγέου σε τριγέα και του πολέμου σε γορίλα, πώς σου ήρθε?
1: Κοίταξε, αυτό ο τριγέος ως τριγέα μας ήρθε από τον... Όταν διάβασα την πρώτη μετάφραση στον Νίκο του έργου που είχα κάνει, είχε μια σκηνή που ο τριγέος πηγαίνει την θεωρία, την μία από τις δύο συνοδούς της ειρήνης, όταν κατεβαίνει πια στη γη και έχει καταφέρει να απελευθερώσει την ειρήνη, την πηγαίνει στη Βουλή και λέει ότι από εδώ και πέρα, αυτή εδώ, την κδίνει μάλιστα στο πρωτότυπο, λέει κοιτάξτε ανάμεσα στα πόδια της. Αυτό το φουρνάκι της ζωής είναι που σας έχει λείψει. Και αυτό από εδώ και πέρα είναι που θα κυβερνάει τα πράγματα. Και επειδή είναι μια αιμονή σε όλο το έργο του Αριστοφάνη, δεν αν αναλάβουν τα πράγματα
0: οι γυναίκες,
1: η γυναική δύναμη, τα πράγματα θα ανθοφορήσουν. Σκεφτήκαμε τι πιο ωραίο, και όταν έχουμε μάλιστα μια τόσο λαμπερή κωμικό όσο τη Γαλήνη Χατή Πασχάλη, να κάνουμε τον τριγέο τριγέα.
0: Μάλιστα.
1: Ο πόλεμος γορίλας πάλι είναι μια κλασική, θα έλεγα, αιμονή του Νίκου, γιατί ο Νίκος σε πολλά έργα του έχει βάλει γορίλες, και στην οπερέτα του Γκομπρόβιτς που είχε κάνει στο Εθνικό και αλλού. Είναι ένα πλάσμα της μυθολογίας του. Γενικά πιστεύει πάρα πολύ στο ότι ο άνθρωπος που όταν ήταν κάποτε κάτι ενωμένο, κάτι ανάμεσα σε Θεό, τέρας και άνθρωπος, στην πρωτόγονη εκδοχή του, είχε αυτά τα πράγματα τα οποία ζητάμε ως ουτοπίες, πολύ βαθιά μέσα του ριζωμένα. Δεν διαχώριζε τα πράγματα σε καλό, κακό, πόλεμο, ειρήνη κτλ. Και ο γορίλας είναι ένα τέτοιο σύμβολο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πρέπει να δει κανείς την παράσταση για να καταλάβει όλο
0: ναι,
1: το παιχνίδι.
0: Ναι. Κοίτα τώρα εγώ από τις φωτογραφίες.
1: Είναι ένα παιχνίδι, θα έλεγα, πώς να το πω, ακριβό. Είναι ένα παιχνίδι φτιαγμένο με πάρα πολύ αγάπη και με πάρα πολύ τρέλα.
0: Έχω διαβάσει...
1: Και μεταφράζοντας, μου ήρθε εμένα μια φράση που τη βάλαμε και στα προγράμματα και στα δελτία τύπου και τα λοιπά, ότι αυτό που κάνουμε είναι μια απάντηση στην τρέλα με την τρέλα.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι ο Αριστοφάνης, θεωρούμε.
0: Και νομίζω αυτό είναι και ένα πολύ καλό όπλο, ας το πω εντός εισαγωγικών, Φίβο, για να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα τριγύρω. Τρέλα με τρέλα. Βέβαια και αντίδραση συλλογική. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο.
1: Φυσικά, φυσικά. Και στο έργο, το έργο είναι ένα παραμύθι μιας ομάδας ανθρώπων που καταφέρει να φτάσει ψηλά στον Όλυμπο και να βρει το Δία και να του μιλήσει. Να βρει το Δία, να ψάξει τέλος πάντων την ειρήνη, να την απελευθερώσει. Αυτό το πράγμα, αυτό το παραμύθι, όπως και τα άλλα παραμύθια, να η Οδύσσια τώρα που ας πούμε είναι την μόδα σου, όλα αυτά τα πράγματα έχουν κάτι πάρα πολύ βαθύ, πολύ δικό μας, πολύ ριζωμένο μέσα μας και είναι... Θα έλεγα κανείς το πνεύμα της ομάδας, το πνεύμα του ανθρώπου που μπορεί μαζί με άλλους να υπερνικήσει ακόμα και τα πιο ακατάβλητα εμπόδια.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σε εποχές που χρειαζόμαστε και το γέλιο πάρα πολύ ως ενέργεια για να μπορούμε να πάμε παρακάτω, νομίζω ότι είναι εξαιρετική πρόταση. Σας βρίσκουμε στα Μουδανιά, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, αύριο, 7 του μήνα, έτσι. Και μετά Καβάλα, από ό,τι βλέπω, 8 με 9.
1: Καβάλα πάμε 2 μέρες.
0: Ναι, 2 βραδιές. 8 και 9 Αυγούστου. Βάζω τα Πέριξ δηλαδή, όπου μπορεί κανείς να σας βρει.
1: Νομίζω είναι το 2. Και έχουμε πολύ πράγμα μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου. Έχουμε ξεκινήσει ήδη, έχουμε κάνει όλη την Πελοπόννησο. Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο σήμερα και χτες. Και προχωράμε.
0: Χωρίς βροχές, ελπίζω.
1: Ναι, όχι.
0: Μα τι να σου πω, σας ακολουθεί σύννεφο από πάνω.
1: Να κάνουμε, είπαμε, κάνουμε μια αποστολή, μια ομάδα η οποία έχει σκοπό να ανέβει στον Όλυμπο να φέρει την ίδια.
0: Ακριβώς.
1: Θα τα δούμε όλα προς τα μας.
0: Φίβο μου, τι θα έχει και η επόμενη σεζόν επευκαιρίας, μια που σου έχω παρέα?
1: Εγώ αυτό που θέλω τώρα και που είναι μεγάλη μου ανάγκη μετά από αρκετά, ας το πούμε, πολυπρόσωπα πράγματα που έκανα, είναι να κάνω τον επόμενο μου δίσκο. Δηλαδή το χειμώνα θέλω να απομονωθώ, να γράψω, να μιλήσω για το σήμερα πάλι, όπως...
0: Ναι, όπως το κάνεις πάντα.
1: Δουλειά, ας πούμε.
0: Όπως το κάνεις πάντα. Και τι θα πρωτοβάλεις, δεν ξέρω, μέσα στους στίχους σου. Ελπίζω να βρεθούν ευχάριστα πράγματα. Με έναν τρόπο, δεν ξέρω, δεν ξέρω, Φίβο. Εν πάση περιπτώσει, ραντεβού με την Ειρήνη, λοιπόν, στα θεατρικά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το χρόνο σου και ακόμη μια φορά.
1: Με ανυπομονησία.
0: Να είσαι πολύ καλά. Να είσαι πολύ καλά. Καλή συνέχεια, Φίβο.
1: Φιλιά πολλά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Φίβος Ζελιβοριάς, αγαπημένος κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, λοιπόν, μία επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη, εντελώς πρωτότυπο κείμενο, διασκευή, βασισμένο στην Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ο Τριγέος, ο πρωταγωνιστής, γίνεται Τριγέα, ο πόλεμος είναι ένας γορίλας, μια ζούγκλα το σκηνικό, και σίγουρα θα περάσετε καλά, έτσι. Μουδανιά αύριο, Καβάλα 8 και 9 Αυγούστου, δύο μετά, έχει διαδρομή μπόλικη. Δεν έχω το κομμάτι που ακούγεται από τα κομμάτια που ακούγονται στο θέατρο, στο θεατρικό αυτό. Είπα όμως να βάλω ένα από τα παλιά του Φίβου, με την Εφέλη Φασούλη το τραγουδά. Ήταν μια πόλη, πώς λέμε, ήταν μια Ειρήνη κάποτε.

υπάρχει από πει. Όπως λες παιδάκι, όπως λες πλατεία, όπως λες ας παίξουμε μαζί και στην πόλη.

0: εμάς, με τις λέξεις που από κάτι αρχίζουν και ξαναορίζουν ως από λεμάς. Μια πόλη ήταν μια πόλη, μια μεγάλη πόλη που άρχιζα από πει. Όπως λέμε, πες μου το όνομά σου, λέμε πάμε, λέμε πάλι απ' την αρχή.
1: Υπέροχος, υπέροχος Φίβος, τραγούδια γεμάτα εικόνες. Για να δούμε τι θα φέρει και ο νέος του δίσκος που θέλει να τον δουλέψει από την ερχόμενη σεζόν. Εν τω μεταξύ, να καλησπερίσω και την Κατερίνα. Η Κατερίνα λέει, έχεις δίκιο για αυτό που λέγαμε για τα σκουπίδια μας που αφήνουμε όπου και αν πάμε και στα θέατρα. Εκτός από τα σπόρια, λέει, αφήνουμε και κομμάτια φελιζόλ που καθόμαστε, έτσι ακριβώς. Επίσης καλησπερίζω τον Κώστα, επίσης καλησπερίζω τον Στέφανο που συνεχίζει με το γνωστό μότο «Στην Καλαμαριά ψινόμαστε, ακούμε Έλσα και δροσιζόμαστε». Καλό. Καλώς ήταν και τον Κωστή που μου στείλε εδώ κάτι φωτογραφίες από περιοδικά δεκαετίας 90. Πω πω, ντοκουμέντα αγαπητέ μου, ντοκουμέντα. Καλώς ήταν και το Θανάση. Αντίκυρα ήσουνα, αυτά είναι. Τα ταξιδάκια που λέγαμε θα κάνουμε εδώ ομαδικώς. Ο Δανέας κάθε φορά θα φουρκίζεται με αυτό. Όλο το λέμε και όλο εγώ το ρίχνω σε άλλον ότι φταίει. Ταξίδια, ταξίδια αδέρφια, όσο μπορείτε, όπου και όπως. Με καλή παρέα πάντα.

0: Και μνήμη δυνατή. Όχι χρυσόψαρου, σαν αυτό που τραγουδάει η Αρλέτα. Το γνωστό τραγούδι βέβαια Ιάκωβου Καμπανέλη και Μάνου Χατζηδάκη, που το ξέρουμε από Ντίνο Ηλιόπουλο και Καρέζη, από την Αρλέτα με ιδιαίτερη ερμηνεία σε live.
1: Συμβουλές για το πώς να τα βγάζετε πέρα με ένα ψάρι, γιατί δεν είναι πάρα πολύ εύκολο.

Περί μυστικών ο λόγος λοιπόν. Αλλά εδώ δεν έχουμε μυστικά, ορίστε. Και φωτογραφικό υλικό εξαίσιο, σαν αυτό που μου στείλε ο Θανάσης από το ταξίδι του. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Και καλησπέρα σας βέβαια. Καλησπερίζω και τον Αναστάσιο. Καλησπερίζω και τη Μαρία. Χαίρετε. Και ελπίζω να μην ξεμπερδεύετε με τις ευχές από σήμερα. Αύριο είναι η τελευταία ομπρέλα. Σας θέλω εδώ. Με όλη τη θετική ενέργεια. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι μένει λίγος χρόνος, 6 παρα 10 προς παρα 5 θα κάνω την κλήρωση για τις προσκλήσεις για το Cine Alex, οπότε δεν φεύγει κανείς και καμία, διότι θέλω να πάρω το OK από όσους και όσες ακούσετε το όνομά σας, ότι κερδίσατε. Έχετε λίγο χρόνο, ξαναλέω ότι οι ταινίες προβάλλονται από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Είναι «Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες», της Ριμ και Ρισί, ιστορία ενός ζευγαριού 20 χρόνια παντρεμένη, έτσι, όπου η γυναίκα αποκαλύπτει στον άντρα της ότι δεν ικανοποιείται σεξουαλικώς, τέλος πάντων, για να το πω κόσμι. Και μαζί αρχίζουν να ανακαλύπτουν ένα καινούριο κόσμο. Επίσης συνεχίζονται οι προβολές της ταινίας «Έγκλημα στον τρίτο όροφο», αστυνομική κωμωδία του Ρεμί Μπεζανσόν. Εγώ πέρασα πολύ ευχάριστα, πρέπει να σας πω. Νομίζω θα σας ικανοποιήσει και εσάς. Διαλέγετε ποια ταινία θέλετε, όσοι και όσες κερδίσετε, ποια μέρα, ποια ώρα. Πάτε στο ταμείο, στην κυρία Ντίνα την αγαπημένη, και παραλαμβάνετε με την ταυτότητά σας διπλή προσκλησούλα. Αφού όμως πρώτα γράψτε στο μηνυματάκι σας, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970 609 900 και τη λέξη «Σινεμά».

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: «91 και 4»

της εποχής, performer κανονικά. Και μια μέρα σαν σήμερα, 6 Αυγούστου του 1983, έφυγε από τη ζωή αυτός ο ιδιαίτερος Γερμανός τραγουδιστής, πολύ νέος κιόλας. Εν τω μεταξύ, σαν σήμερα το 28 γεννήθηκε μια άλλη πολύ ιδιαίτερη φιγούρα, ο Άντι Γουόρχολ, έτσι, πατέρας της pop art. Εποχές που η πρωτοπορία ακόμη είχε νόημα, παιδιά. Μιλώ για το έργο του καθενός, αυτό που άφησε πίσω, σε αυτό στο οποίο κινήθηκε. Βέβαια, σαν σήμερα το 1970 έφυγε και ένας δικός μας, με μια γραφή που δεν ξέρω αν εύκολα την προσεκίζει κανείς στο εδώ και τώρα. Μιλώ για τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Νίκο Τσιφόρο. Πιο σαρκαστικά σατυρικά κείμενα, απίθανος. Στέφανος λέει εδώ για το τι είναι της μεταμορφώσεως και γιορτάζει βεβαίως Καλαμαριά. Φυσικά, φυσικά, ναι, είπα και τα χρόνια πολλά πριν, Στέφανε, εννοείται. Χρόνια σας πολλά λοιπόν, αφού είσαι στην Καλαμαριά, Υπενθυμίζω ότι έχουμε λίγο χρόνο να στείλετε τα μηνύματα με τη λέξη σινεμά, διεκδικώντας διπλές προσκλήσεις για το Σινέ Άλεξ, που έχουν διάρκεια μίας εβδομάδος, και στα των εκδηλώσεων. Έχουμε 2-3 σήμερα μες στην πόλη. Κάτι γίνεται. Η μία είναι στο Σινέ Απόλλων. Βραδιές Cine Dogs. Στις 10 και 4 προβάλλεται η ταινία Boogie Nights του Paul Thomas Anderson. Ταινία του 97. Εγώ, παιδιά, αυτήν την ταινία την έχω απολαύσει. Είναι μια ταινία που σε βυθίζει στον κόσμο των πορνοτενιών μέσα από τη φιλοδοξία ενός τύπου, ο οποίος γίνεται πάμπλουτος, έτσι, αλλά και όλες οι βιομηχανίες του θεάματος, που πολύ εύκολα εκεί που μπορεί να αναρριχηθείς καταγκρεμνίζεσαι. Εξαιρετική ταινία του Άντερσεν, με πάρα πολύ ωραίες μουσικές επίσης, και μια εποχή, μια εποχή σαν αυτή που λέγαμε πριν, που έζησε ο Κλάους Νόμι και ο Άντι Γουόρχολ. Αν πάλι θέλετε λαϊκά τραγούδια, στην Πλάζα Ρετσούς είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε. Σήμερα έχει λαϊκό ταξίδι, είναι από αυτές τις δράσεις που είναι με είσοδο ελεύθερη, εκεί δίπλα στο κύμα. Υπάρχει όμως και φεστιβάλ αυτοσχεδιασμού στο σπίτι του φύλακα της Αλικής στο Αγγελοχώρι. Ήδη τώρα, σε λίγη ώρα, ξεκινάει αυτοσχεδιασμός σε διάφορες, σε διάφορους χώρους τέχνης, πώς μπορεί ο καθής να φτιάξει χειροτεχνίες, κατά κύριο λόγο, για να είμαι πιο συγκεκριμένη. Επίσης, στον ίδιο χώρο, 9 του μήνα, έχουμε Drums Circle με τη Βιτόρια Τοσόνι Μπεκάτη. Έχει πρόγραμμα και στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, έτσι, να είστε συντονισμένοι. Και όταν θα λείπω εγώ, στη σελίδα θα βρείτε τα πάντα όλα. Στη σελίδα του σπιτιού, εννοώ. Τι άλλο, έχουμε παράταση του ωραρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου μέχρι τις 10 το βράδυ, όπως κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα, και εδώ είμαστε πρώτη Πέμπτη του Αυγούστου, οπότε αν θέλετε να το επισκεφθείτε, μέχρι και τις 10 το βράδυ προλαβαίνετε. Προχωρώ μουσικά, David Bowie, άλλη περσόνα εκεί πέρα με το Ziggy που είχε φτιάξει, I'm Afraid of Americans.

Φοβάμαι τους Αμερικανούς και φοβάμαι τον κόσμο, λέει ο David Bowie, ε. Έτσι, όπως αυτό που συζητούσαμε με το Φίβο Δελιβαριά νωρίτερα. Ο χειρότερος φόβος του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο άνθρωπος τελικά. Και εδώ ο Θανάσης με πειράζει, επειδή έλεγα πριν ότι είδα την ταινία «Έγκλημα στον τρίτο όροφο». Δεν πιστεύω, λέει, να μιλούσες. Δεν μπορώ να το αποφύγω να μην μιλάω. Εν τω μεταξύ έχει και ένταση, έχει suspense, οπότε ακουγόμουν λίγο. Πρόσεχε, πρόσεχε, είναι πίσω σου. Αυτά που λες και νομίζω ότι θα σε ακούσει ο ηθοποιός να προστατευτεί. Τι κάνουμε, παιδιά, αυθόρμητα βγαίνουν αυτά. Νομίζω στις μόνες ταινίες που δεν θα μιλούσα είναι του Θόδωρο Αγγελόπουλου, γιατί πολύ απλά είναι η εικόνα ποιητική, αργή, οπότε

Λοιπόν, αδέρφια, πάμε στα εκτός και στα εκτός κοντά. Ας πάμε στην Έδεσα, λοιπόν, αρχαία Έδεσα, αρχαιολογικός χώρος Λόγκου, ακόμη μία βραδιά που φιλοξενεί τη μουσική εγκατάσταση εκεί ο χώρος, πόλεμος και ειρήνη, δράση από το Μουσείο Γέσιου, σε σύλληψη ιδέας, μουσική σύνθεση και καλλιτεχνική επιμέλεια Ευαγγελίας Βελή Κοσμά. Είναι μια παράσταση στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, που σημαίνει πληρώνει κάποιος το αντίτιμο του εισιτηρίου του αρχαιολογικού χώρου ή του μουσείου όπου φιλοξενούνται αυτές οι δράσεις. Και καλό είναι να κάνετε και κράτηση θέσης, γιατί δεν είναι πολύ μεγάλη χώρη συνήθως. Μετά βέβαια φεύγουμε ακόμη πιο πέρα. Πάμε Λίμνο, που έχουμε τις εκδηλώσεις του εκ του Κούρνος Music Festival. Στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρούλα μεταφέρονται σήμερα εκδηλώσεις με προβολή ταινίας «Το θαμμένο δάσος» του Κοχέι Ογκούρη. Και αύριο και μεθαύριο, και τυχεροί τυχερές όσοι θα είστε εκεί, στον προϊστορικό οικισμό Μύρινας έχουμε τη συναυλία «Λοτοφάγη» ή «Η Ευθύνη» σε σύνθεση ενορχήστρωση Λίνα Ζάχαρη με την Έλλη Πασπαλά. Είναι μια δράση βασισμένη στο νησί των Λοτοφάγων, έτσι, το δίσκο του Στάμου Σέμσης, σε ποίηση Βασίλη Νικολαίδη, που ερμήνευσε η Πασπαλά το 1990. Τώρα για αύριο τι έχουμε, ακόμα μια προβολή αυτή τη φορά στο κοινωνικό κέντρο 9 Μάη που είναι Ναυπάκτου 3 στην Ανοπόλη, το περίφημο «Όλα είναι δρόμος» του Παντελή Βουλγαρή, το 98, σπονδυλωτή ταινία με ιστορίες, πασίγνωστη. Στον ίδιο χώρο να σας πω ότι θα βρείτε και την ταινία «Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν» του Ταρκόφσκι, 14 Αυγούστου αυτό, «Οι ζωές των άλλων» του Φλόριαν Χένκελ, 21 Αυγούστου, και το περίφημο «Trainspotting» του Ντάνι Μπόιλ, το πρώτο, έτσι, «Trainspotting» του 99, στις 23 Αυγούστου. Και έχουμε λίγα ακόμη, έτσι, να μοιραστούμε. Λοιπόν, πάω σε επόμενο τραγούδι και αμέσως μετά κάνω κλήρωση. Το λέω για να προλάβετε και τελευταία συμμετοχή, διπλές προσκλήσεις για το Σινέ Άλεξ.

Λοιπόν, Grace Jones ακούσαμε. I've seen that face before. Πες στο Μάνο του Τζανακάκη να φύγει από την πόρτα, γιατί ακούγεται. Βγαίνει στον αέρα, τον δίνω στεγνά. Έμα, μόνος σου λέει μετά. Και προχωράμε προς το τέλος της ομπρέλας. Αφού κάνω βέβαια την κλήρωση, έτσι, θέλω τρία νούμερα από το 1 στο 12 να μου δώσεις, Δημήτρη. Ναι, ναι, μάλιστα. Και διπλή πρόσκληση, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη 12 Αυγούστου, πηγαίνοντας στο Σινέ Άλεξ στην Ολύμπου 106 με την ταυτότητά σας, διαλέγοντας ταινία, ώρα που θέλετε εσείς να δείτε, μέρα κτλ. Κερδίζετε η Γιώργος Ιορδανίδης, Μαρία Τσίρμπα και Κατερίνα Μάση. Γιώργος Ιορδανίδης, Μαρία Τσίρμπα και Κατερίνα Μάση. Στείλτε ένα ok ότι ακούσατε το ονοματάκι σας. Κατερίνα Μάση, Μαρία Τσίρμπα, Γιώργος Ιορδανίδης, οι νικητές. Θα είναι και στο ταμείο του Άλεξ η κυρία Ντίνα και θα σας δώσει προσκλήσεις με την ταυτότητα, έτσι. Τι άλλο να σας πω τώρα μέχρι να κλείσουμε. Λοιπόν, αύριο υπάρχει και μια μουσική βραδιά εκεί στη γειτονιά μου, σε ένα ψυκτήριο της Νέας Ελβετίας, στη Χαριλάου. Η μουσική ομάδα της Δόμνας θα είναι εκεί. Νάντια Παυλίδου, Στέφανος Μπουντουλούλης, Χρήστος Κουτσός, να παίξουν ωραιότατα τραγούδια.

Και αν βγείτε προς Χαλκιδική, στο Πόρτο Βαλίτσα, στο Παλιούρι, εκεί που είναι η μουσική σκηνή, η μικρή σκηνή, συγγνώμη, για το καλοκαίρι, αύριο εμφανίζεται η Φωτεινή Βελεσιότου. Ενώ το Σάββατο ο Βαγγέλης Γερμανός και Κυριακή The Gang Tet. Και έχουμε και στην Προσοτσάνη Δράμας, αύριο και μεθαύριο, το 19ο River Party Εργοστάσιο, έτσι λέγεται, με Αλκιόν, Ματούλα Ζαμάνη, Κωνσταντή Πιστιόλη, Απτάλικη, μπόλικος κόσμος. Λοιπόν, αύριο θα σας δώσω και μια γεύση από όσες εκδηλώσεις μπορείτε να βρείτε, εντός και εκτός, εντός πολύ λίγες, εκτός οι περισσότερες, μέχρι και τη μέρα που θα επιστρέψουμε, καλά να είμαστε, έτσι, μέχρι 24 Αυγούστου. Τελευταία αύριο λοιπόν ομπρελίτσα, όπως και η Ευγενία το πρωί, όπως και η Ηχολήπτης εδώ, και μετά το διάλειμμα του Αυγούστου θα μπούμε στη νέα σεζόν, ελπίζοντας για όλα τα καλύτερα, μαζί με σας.

Υπέροχοι και οι τρεις που στείλατε το OK. Έτσι σας θέλω να είστε εδώ. Μην με καταλείπετε και φεύγετε στη μέση της παρέας. Και δεν γκρινιάζω, χαριτωμένα το λέω, είδατε, μαθαίνω. Λοιπόν, αδέρφια, θα σας αφήσω με Gotan Project, una musica brutal, είναι ο τίτλος του κομματιού. Θα κλείσω αμπρελίτσα και αύριο βέβαια είναι μια άλλη μέρα. Να είστε καλά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Φωτιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλων Λάρισας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Στάλει και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγίας Μαρίνας στην Ηλία, σε εξέλιξη πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδας στη Σκύρο. Περιορίστηκε άμεσα η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην τοποθεσία Πορτοκαράς στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Χιλιάδες στρέμματα καμένα και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα άφησε πίσω τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών σήμερα στο Πόρτο Γερμενό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σχεδόν τα μισά από τα ελεγμένα σπίτια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και συνεπώς κατεδαφιστέα. Αύριο κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η ανάλυση από το ΜΕΤΕΟ και το Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα από το 2007 μέχρι και σήμερα αναδεικνύει ότι η περίοδος των 6 εβδομάδων από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου μέχρι και το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου είναι αυτή στην οποία έχουν σημειωθεί 23 μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές. Με τραύματα στο κεφάλι εντοπίστηκε σήμερα 15χρονη σε δύσβατο σημείο στη θέση Γρία Βάθρα Σαμοθράκης. Η νεαρή κάλεσε ίδια το 112 και ακολούθησε ο άμεσος γεωεντοπισμός της και η επιχείρηση διάσωσης. Η 15χρονη τραυματίας μεταφέρθηκε με φορείο σε ασφαλές σημείο από όπου και την παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Για θολή συμφωνία που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας εναντί της τουρκικής επιθετικότητας, κάνει λόγο η Ρεναδούρου, αναφορικά με την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε δήλωσή της, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σημειώνει ότι η συμφωνία αφήνει ανοιχτά ερωτήματα, όπως εάν θα ζητηθεί άδεια και από την Τουρκία, ποιο μέρος θα κάνει τις μισθώσεις των εμπλεκόμενων σκαφών, τι θα συμβεί αν η Τουρκία παρεμποδίσει ξανά, όπως το 24 στην Κάσο, την πόντιση του καλωδίου. Η κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το επικίνδυνο αυτό κενό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές τριαμβολογίες, με εκλογικό φώτο, σημειώνει. Ψηφιακά πυροτεχνήματα Μητσοτάκη στη σκιά του γαλάζιου σκανδάλου, το ΕΠΚΕΠΕ, σε άλλη μια επικοινωνιακή φιέστα, αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα My Agro. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της ενσωμάτωσης των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ενώ αναμασώντας το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών, υποστήριξε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτη σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την οργανωτική και πολιτική του παρουσία σε όλα τα επίπεδα ενισχύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με στόχο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκρότηση ψηφοδελτίων, με την Επιτροπή Ψηφοδελτίων να αξιολογεί υποψηφιότητες σε όλη τη χώρα, ενώ συγκροτούνται και περιφερειακές και τοπικές εκλογικές επιτροπές. Παράλληλα, προχωρά σε ανασυγκρότηση του κόμματος με τη συγκρότηση νέου οργανωτικού γραφείου, περιοδίες στελεχών στην περιφέρεια, συνεδριάσεις νομαρχιακών επιτροπών και αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Πουλατζάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δίνει έμφαση και στις προοδευτικές συνεργασίες, σημειώνοντας ότι η συνεργασία με τους οικολόγους πράσινους αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση ευρύτερων πολιτικών συγκλήσεων, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με πρόσωπα και φορείς. Τέλος, αναφέρει ότι εντείνει και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τονίζοντας ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε τεκμηριωμένη ερώτηση για τις πυρκαγιές και την απένταξη κρίσιμων έργων και προμήθειας εναέριων μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Από παθολογικά αίτια φαίνεται πως προήλθε ο θάνατος του 90χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στον Μιστρά, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Την Παρασκευή απολογείται ο 55χρονος γιος του. Άνοιξε πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Σήμερα οι αιτήσεις για όσα αφημί λήγουν σε 3 και 4. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε 100 ανέρχονται οι νεκροί μετά τις επιχειρήσεις καταστολής κατά τη μαζική είσοδο μεταναστών που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στον ισπανικό φύλακα της Θεούτα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της αυτόνομης πόλης, Χουάν Χεσούς Βίβας, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανέφερε ότι από 3.000 έως 5.000 μετανάστες εξακολουθούν να βρίσκονται στη Θεούτα. Στις αθλητικές ειδήσεις, στις βάσεις πρόκρισης για τα play-off του Europa League, προσδοκά να βάλει ο ΠΑΟΚ απόψε στις 9 παρατέταρτο, υποδεχόμενος την Anderlecht στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες στη Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: μικρόφωνο. Είμαι Λίνα Βελιμέζη. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλων Λάρισας. Για την κατασύβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Έστειλε και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στη Σκύρο. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη και σε αγροδασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στην Ηλία. Χιλιάδες στρέμματα καμένα και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών σήμερα στο Πόρτο Γερμενό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος. Σχεδόν τα μισά από τα ελεγμένα σπίτια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και συνεπώς κατεδαφιστέα. Αύριο, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η ανάλυση από το ΜΕΤΕΟ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών των μεγάλων πυρκαγιών στην Αθήνα από το 2007 μέχρι και σήμερα αναδεικνύει ότι η περίοδος των 6 εβδομάδων από το 2ο δεκαήμερο του Ιουλίου μέχρι και το 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου είναι αυτή στην οποία έχουν σημειωθεί 23 μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές. Για θολή συμφωνία που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας εναντί της τουρκικής επιθετικότητας, κάνει λόγο η Ρεναδούρου αναφορικά με την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε δήλωσή της, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σημειώνει ότι η συμφωνία αφήνει ανοιχτά ερωτήματα, όπως αν θα ζητηθεί άδεια και από τη Τουρκία, ποιο μέρος θα κάνει τις μισθώσεις και τι θα συμβεί αν η Τουρκία παρεμποδίσει ξανά, όπως το 24 στην Κάσο, την πόντιση του καλωδίου. Η κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το επικίνδυνο αυτό κενό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές τριαμβολογίες με εκλογικό φόντο, σημειώνει. Ψηφιακά πυροτεχνήματα Μητσοτάκη στη σκιά του γαλάζιου σκανδάλου, το είπε και πέσε άλλη μια επικοινωνιακή φιέστα, αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε σήμερα τη νέα πλατφόρμα MyAgro. Ο πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της ενσωμάτωσης των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ενώ αναμασώντας το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών, υποστήριξε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτη σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο το ΠΚΠ, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την οργανωτική και πολιτική του παρουσία σε όλα τα επίπεδα ενισχύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με στόχο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, βρίσκεται σε εξέλιξη συγκρότηση ψηφοδελτίων με την Επιτροπή Ψηφοδελτίων να αξιολογεί υποψηφιότητες σε όλη τη χώρα, ενώ συγκροτούνται και περιφερειακές και τοπικές εκλογικές επιτροπές. Παράλληλα, προχώρα σε ανασυγκρότηση του κόμματος με τη συγκρότηση νέου οργανωτικού γραφείου, περιοδίες στελεχών στην περιφέρεια, συνεδριάσεις νομαρχιακών επιτροπών και αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Πουλατζάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δίνει έμφαση και στις προοδευτικές συνεργασίες, σημειώνοντας ότι η συνεργασία με τους οικολόγους πράσινους αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση ευρύτερων πολιτικών συγκλήσεων, ενώ συνεχίζονται, όπως αναφέρει, επαφές με πρόσωπα και φορείς. Τέλος, τονίζει ότι εντείνει και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, σημειώνοντας ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε τεκμηριωμένη ερώτηση για τις πυρκαγιές και την απένταξη κρίσιμων έργων και αέριων μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με τραύματα στο κεφάλι εντοπίστηκε 15χρονη σε δύσβατο σημείο στη Θεσιγρία Βάθρα Σαμοθράκη. Η νεαρή κάλεσε ίδια το 112, ακολούθησε ο άμεσος γεωεντοπισμός της και η επιχείρηση διάσωσης. Η 15χρονη τραυματίας μεταφέρθηκε με φόρειο σε ασφαλές σημείο, από όπου και την παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Από παθολογικά αίτια φαίνεται πως προήλθε ο θάνατος του 90χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε καταψύχτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Την Παρασκευή απολογείται ο 55χρονος γιος του. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν θέτει όρους και προϋποθέσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ομάν για τη διέλευση πλοίων από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό για το παγκόσμιο εμπόριο. Σύμφωνα με το CNN, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαρι Μπαμπατή, ανέφερε σε συνέντευξή του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα ότι η Τεχεράνη ζητά από τις ΗΠΑ να ανακαλέσουν ενέργειες που, σύμφωνα με την Ιρανική πλευρά, παραβίασαν προηγούμενες δεσμεύσεις. Την ίδια ώρα την εκτίμηση ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες, διατύπωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, J.T. Vance, σε συνέντευξή του στο Fox News, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για να επιτύχει τους στόχους της απέναντι στην Τεχεράνη. Στις αθλητικές ειδήσεις, στις βάσεις πρόκρισης για τα play-off του Europa League, προσδοκά να βάλει ο ΠΑΟΚ απόψε στις 9 παρατέταρτο, υποδεχόμενο στην Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει ως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη ως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7.
2: Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος είναι και σήμερα στην τηλεφωνική επικοινωνία, στις φωτογραφίες, στα γενικά καθήκοντα. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777 και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, να ρωτήσετε κάτι τον καλεσμένο μας, δωρεάν, χωρίς χρέωση, ο αριθμός επικοινωνίας είναι 698-5870-059. Πάμε κατευθείαν στα μουσικά μας και ξεκινήσαμε με αυτή την ενδοξότατη καντάδα, λαϊκή καντάδα, που ηχογραφήθηκε πριν από 80 χρόνια, το 1946. Ένα τραγούδι που έχει μπει στο DNA όλων μας, ένα τραγούδι που το έχουμε τραγουδήσει πολλάκις και μέρες και νύχτες, μόνο που αν κάνω ένα γκάλωπ στην Ομόνια, ας πούμε, ποιος έχει γράψει τη μουσική για αυτό το καταπληκτικό τραγούδι που λέγεται «Η άμαξα μες στη βροχή» ή «Ο αμαξάς», είμαι σίγουρος ότι οι μισοί δεν ξέρουν όμως πουν ότι συνθέτης είναι ο μεγάλος Απόστολος Χατζηχρήστος. Αν μάλιστα επεκτείνω την ερώτηση και ρωτήσω τους ίδιους ανθρώπους ποιος είναι ο στιχουργός αυτού του τραγουδιού, τουλάχιστον 95% δεν ξέρουν να μας πούν ότι στιχουργός ήταν ο μέγιστος Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο Τσάντας που λέγαμε. Περί Τσάντα θα μιλήσουμε σήμερα, αυτού του πρώτου Έλληνα επαγγελματία στιχουργού, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί επιτέλους βγήκε ένα βιβλίο για αυτόν τον άνθρωπο που βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ένας κύριος που έφτιαξε επάγγελμα εκεί που δεν υπήρχε, που κατάφερε να ζήσει από μια δουλειά που δεν υπήρχε, που κατάφερε να γράψει πάρα πολλά τραγούδια και πάρα πολλά από αυτά είναι ακόμα στο στόμα όλων μας. Τι μυστικό κρύβει λοιπόν ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο Τσάντας, όπως τον έλεγαν στο καφενείο των μουσικών στην Οδό Ιώνα, στο καφενείο του Μάριου. Θα μας τα πει ο καινούργιος φίλος μου, ο Γιώργος Κρεπαπαδάκος. Ο Γιώργος είναι δημοσιογράφος και εν προκειμένου και συγγραφέας. Έγραψε λοιπόν ένα βιβλίο επί τούτου που του πήρε καιρό για να το τελειώσει, για να κάνει τις έρευνες, που έχει ακριβώς αυτόν τον τίτλο: Τσάντας Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο πρώτος Έλληνας επαγγελματίας στιχουργός. Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο. Γεια σου, Γιώργο Ξεπαπαδάκο. Καλώς μας ήρθες στο κόκκινο.
1: Καλησπέρα, Αλέξη, σε εσένα και τους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, ποια πετρεία σε έπιασε καταρχήν να ασχοληθείς με αυτόν τον πολύ σημαντικό άνθρωπο στον χώρο του στίχου?
1: Ότι ήταν τόσο άγνωστος. Ενώ ταυτόχρονα έχω υπάρξει φανατικός, μπορώ να πω, ακροατής του ρεμπέτικου πενταγράμμου και του λαϊκού, είδα να τον καλύπτει μια αφάνεια, η σκόνη της ιστορίας, σε τέτοιο βαθμό που ακριβώς αυτή η εξάλειψή του από αναφορές με έκανε να κοιτάξω με μεγαλύτερη προσοχή στο ποιος ήταν.
0: Μάλιστα, ήταν μέχρι και ύποπτη που λέει ο λόγος αυτή η εξαφάνισή του, αλλά βέβαια όλοι οι στιχουργοί ήταν οι πολύ αδικημένοι, ακόμα και αυτοί που κατάφεραν να διεκδικήσουν και να μπαίνει το όνομά τους και να παίρνουν τα ποσοστά, ο Κώστας Βίρβος ας πούμε, τους πήρε πολλές δεκαετίες να το κάνουν και σίγουρα όχι στα χρόνια του Τσάντα που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 30 να γράφει και από την αρχή είχε βάλει στο κεφάλι του να ζήσει από αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι. Έτσι.
1: Βέβαια, δεν τους θεωρούσαν οι συνθέτες της εποχής, της προπολεμικής αλλά και αμέσως μετά, τους στιχουργούς, τους είχαν για δεύτερης διαλογής συνεργάτες. Τους αποκαλούσαν ο λόγιας, ο γραφιάς, αυτός που βάζει τα λόγια. Δηλαδή, εντάξει, ας βάλουμε και λόγια. Δεν είναι έτσι όμως ακριβώς τα πράγματα. Γιατί πριν τους στιχουργούς, οι τραγουδοποιοί, πώς γράφανε στίχους? Νομίζω ότι αποφλοιώνανε τα ημερολόγια τείχου που είχαν από πίσω στροφές από δημοτικά, παροιμίες και τα τι αυτά, και μέσα από εκεί και από διάφορους συνειρμούς καταφέρναν να γράψουν τραγούδια. Δεν υπήρχαν επαγγελματίες στιχουργοί πριν την εμφάνιση του Τσάντα.
0: Και ο Τσάντας μάλιστα έχει έναν ολόκληρο και συμπαγή κόσμο. Αν διαβάσει κανείς τα τραγούδια του, τους στίχους του, που υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στα 2000.
1: Και βάλε.
0: Και βάλε. Είναι και αυτά που χάρισε και αυτά που του κλέψανε και αυτά που τα πούλησε και αυτά που χάθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, ένας άνθρωπος με πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή. Όλο αυτό ορίζει έναν πολύ συμπαγή κόσμο που έχει σταθερές. Και λέμε, η στιχουργική του Τσάντα, η στιχουργική, ξέρω εγώ, των άλλων μεγάλων, της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, η στιχουργική του Κολοκοτρώνη, που δεν ήταν μόνο συγχουργός, αργότερα η συγχουργική του Βίργου. Όλες αυτές οι μεγάλες κολόνες, ο καθένας έχει ένα πραγματικά συμπαγές έργο πίσω του. Αλλά να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Είναι γεννημένος στις αρχές του 20ου αιώνα. Ναι. Ο Χαράβος. Πού και πότε.
1: Σύμφωνα με τα ληξιαρχικά που έχουν περάσει και στην κατοχή μου σαν αντίγραφα, έχει γεννηθεί το 1903 στο χωριό Ερένκιοι της Μικράς Ασίας. Είναι στην Τροάδα. Είναι το ελληνικό Οφρίνιο το χωριό αυτό. Μερικά χιλιόμετρα από τα Δαρδανέλια, αλλά στην περιοχή όπου πρωτοέσκαψε ο Σλίμαν για να βρει την Τρία.
0: Μάλιστα. Και ήρθε στην Ελλάδα
1: το 22.
0: Το 22 με την καταστροφή και την προσφυγιά και όλο το...
1: Ακριβώς.
0: Το κακό.
1: Κρατώντας την μικρότερη του αδερφή στην αγκαλιά του, τη Νίκη, και μαζί με μια άλλη αδερφή που ήταν ακόμα εν ζωή, την Κατερίνα, και τον πατέρα του, τον Αλκιβιάδη.
0: Και είναι και η φοβερή φωτογραφία που έχει δημοσιεύσει και στο βιβλίο, ναι, που είναι ο Μπάμπης, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, με τις δύο μικρές του αδελφές.
1: Πρόσεξε, αυτή η φωτογραφία έχει βγει σε φωτογραφείο του Τσανά Καλέ των Δαρδανελίων. Πότε? Το 18 περίπου, 19, όπου έχει αρχίσει η Μικρασιατική εκστρατεία, έχει αναλάβει αρμοστία ελληνική στα μέρη της Ιωνίας, και γι' αυτό έχει το θάρρος ένας της ελληνικής μειονότητας, να πω, στην Τουρκία τότε, να μπορεί να φωτογραφηθεί με φουστανέλα.
0: Μάλιστα. Αυτή τη λεπτομέρεια, ομολογώ, δεν τη φανταζόμουν, αλλά έχει δίκιο τώρα που το σκέφτομαι. Ήρθε στην Ελλάδα και στην Ελλάδα γράφτηκε να σπουδάσει οικονομικά.
1: Ναι, στην ΑΣΟΕ.
0: Στην ΑΣΟΕ. Τελείωσε.
1: Τελείωσε τα οικονομικά.
0: Τις σπουδές του και μετά το μικρόβιο με τους στίχους.
1: Δεν ήρθε απότομα το μικρόβιο με τους στίχους. Την εποχή που σπουδάζει ο Βασιλιάδης, βρισκόμαστε στο Μεσοπόλεμο, βρισκόμαστε στην ελληνική αβασίλευτη δημοκρατία. Όπου βέβαια οι κυβερνήσεις ανεβοκατεβαίνουν.
0: Ναι, είναι η ασταθής περίοδος.
1: Υπάρχει ένα τρομερά μάχημο φοιτητικό κίνημα και μέσα στο μετερίζει που βρίσκεται αυτό στο φοιτητικό, μέσα στην ΑΣΟΕ, συμμετέχει, παίρνει μέρος στη σύγκρουση ανάμεσα σε βενιζελικούς βασιλικούς, αλλά εκείνη επίσης την εποχή, στο τελευταίο έτος, ας πούμε, της διακυβέρνησης της χώρας από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αρχίζει να αποποιείται από το βενιζελισμό. Γιατί έχει προχωρήσει η ελληνοτουρκική φιλία και συνεννόηση, η γνωστή συμφωνία Βενιζέλου Ινωνού.
0: Μάλιστα. Για να αποκωδικοποιήσω αυτά που μας λες απλά ελληνικά. Ήταν αριστερός ή αριστερών αποκλείσεων?
1: Ήταν κεντρός πρώτα,
0: ναι,
1: και μετά όμως εκείνη ακριβώς την περίοδο, ποιον γνωρίζει, τον Βάσο Βαρίκα και τον Κωστή Γοβώστη.
0: Που ήταν αρχαιομαρξιστές.
1: Και μπαίνει στον αρχαιομαρξισμό.
0: Κατάλαβα. Αυτό είναι μια συγκλονιστική πληροφορία. Οι αρχαιομαρξιστές είναι μια αιρετική κατάσταση, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα στον χώρο των μαρξιστών του Μεσοπολέμου. Δεν έχει μελετηθεί όσο πρέπει.
1: Καθόλου, και με τεράστια δύναμη. Βέβαια. Στα συνδικάτα, σε ενώσεις. Και...
0: Αργότερα λοιπόν φεύγει από το χώρο της αριστεράς για τους δικούς του λόγους. Προσπαθώ να μπω στον χώρο της στιχουργικής για να προλάβουμε να πούμε και μερικά πράγματα, γιατί αν μιλάμε έτσι με απλωμένη την πρόζα μας, δεν θα μπορέσουμε να πούμε τίποτα και πρέπει να ακούμε και κανένα τραγούδι να το αποδώσουμε στον στιχουργό.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πότε λες ότι άρχισε να νιώθει γερός στα πόδια του στιχουργός, ώστε να μπορέσει να χτυπήσει την πόρτα κάποιον?
1: Αυτό του προέκυψε καθώς, ως μικρασιάτης που ήταν, έκανε παρέα στα στέκια τα μουσικά που υπήρχαν πέρξη της Ομονίας, πριν το Μάριο, εννοώ το, και το
0: Μάριο. Ναι.
1: Σε άλλες οδούς, σε παράλληλες και στενά mm-hmm. της Αθηνάς, όπου εκεί ήρθε σε επαφή με τους παλιούς μικρασιάτες μουσικούς που είχαν έρθει και ζούσαν πλέον στην Αθήνα κτλ. Εκεί λοιπόν, σαν εγγράμματος που ήταν, του ζητούσαν να κάνει το διορθωτή σε πρώτη φάση. Πριν γράψει αυτός, δηλαδή, πρωτοδίκως, να το πω, ή τέλος
0: πάντων, ναι.
1: για πρώτη φορά δικά του κομμάτια. Αλλά ούτε καν εκεί. Το κομβικό σημείο είναι ο Νοέμβριος του 1937, όπου έχουμε τον μεταξικό νόμο της αυστηρής λογοκρισίας. Το ρεμπέτικο στο πύρτο εξώτερων, όταν τα τραγούδια έχουν μέσα λέξεις όπως κούφιο, νταβατζής, χασίς, διάφορα άλλα,
0: ναι,
1: τέτοια παραβατικά.
0: Για την αστυνομία, για την εξουσία, ναι, όλα αυτά.
1: Οι πλάκες σπάνε στα γραμμόφωνα και τότε ο Σπύρος ο Περιστέρης τον παίρνει σε επαφή με τον Μίνο Αμάτσα, τον πρεσβύτερο, και εκείνος του δίνει ένα σώμα στίχων που πρέπει να απενοχοποιηθούν.
0: Μάλιστα. Και επειδή το ένα φέρνει το άλλο, σιγά σιγά γνωρίζει τον πολύ ανερχόμενο Βασίλη Τσιτσάνη.
1: Βέβαια.
0: Να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι που ο Τσάντας το έγραψε στα 35-36 του. Ο Τσιτσάνης ήταν μικρότερος, αλλά είναι ένα τραγούδι που επιβιώνει και σήμερα με διαφορετική εισαγωγή, το ξέρουμε σήμερα, αλλά η πρώτη εκτέλεση σε αυτό το συγκλονιστικό ζεμπέκικο με στην πολύ σκοτούρα μου, με το στράτο του Αγιουμτζή, που δεν είναι ο στιχουργός, αλλά θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Ωραία.
0: Θα είναι τώρα στους δέκτες σας.

0: ήταν βέβαια ο Στράτος Παγιουμτζής που τραγούδησε μέσα στην πολύ σκοτούρα μου, του Βασίλη Τσιτσάνη και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, γιατί βεβαίως δεν έχει γράψει τους στίχους ο Στράτος Παγιουμτζής και ας το λέει η ετικέτα του δίσκου έτσι.
1: Μπορεί να το λέμε και πρώτη φορά στον αέρα των FM, ας πούμε, αυτό που πεις τώρα μόλις.
0: Η πρώτη φορά και όχι τελευταία. Και γιατί αποκλείεται να έγραψε τέτοιο στίχο ο Στράτος, ήταν τα δώρα που έκαναν και ο συνθέτης και η στιχουργή. Ο Τσιτσάνης του είχε χαρίσει πολλά τραγούδια κατά καιρούς. Μέσα στην επαγγελματική φύρα ήταν και αυτό. Το επόμενο τραγούδι επίσης του Τσιτσάνη έχει επίσης ένα επαγγελματικά παράδοξο. Ένα γνωστό τραγούδι. Πάμε για τη Βούλα ή αλλιώς το Φιλί δεν είναι κρίμα. Ηχογράφηση 39-40 κάπου εκεί.
1: Το 39, ναι.
0: Που εμφανίζει ως στιχουργό, γιατί συνθέτης είναι ο Τσιτσάνης, τον Παναγιώτη Τούντα.
1: Το μεγάλο αυτό μαέστρο της εστουτιατής.
0: Ναι, αλλά όχι στιχουργό.
1: Ναι, κάθε άλλο.
0: Λοιπόν, πώς αποκαλύψαμε ότι στιχουργός δεν είναι ο Τούντας και είναι ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης? Ποια ήταν η μέθοδος? Έχεις 1,5 λεπτό καιρό να το πεις.
1: Είναι... Τα ήθελα λίγο περισσότερο, αλλά δεν πειράζει.
0: Θα το συνεχίσουμε και στο δεύτερο μέρος.
1: Είναι οι θαλασσογραφίες του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Δηλαδή, αν δεις ολόκληρα κομμάτια, στροφές από το «Σία και αράξαμε», από το «Φυσάει ο Μπάτης», από τη «Ζέα στο λιμάνι», που είναι δικά του τραγούδια πιστοποιημένα, υπάρχουν αναγραμματισμοί ή τέλος πάντων είναι σαν να παίζει σκράμπλ με τις λέξεις και να κάνει ακριβώς ένα ακόμα τραγούδι με τα ίδια υλικά. Το θέμα ποιο είναι τώρα? Στη βιογραφία του Τούντα υπάρχει ένα θεματάκι. 1938-39 που γράφει αυτό το τραγούδι, ο Τούντας πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Πονάει και υποφέρει, ενδεχομένως ζούσε και σε υγρό περιβάλλον. Δεν έχει χρήματα να πάει να κάνει γιαματικά μπάνια είτε στο Λουτράκι τότε είτε στα Καμένα Βούλα. Δεν υπήρχε κάτι άλλο πιο κοντά. Mm-hmm. Μια περιουσία ήθελε για να πάει εκεί να τα κάνει. Δεν υπήρχαν τότε τέτοια μέσα και υλικά αγαθά για να μπορέσει να εξοικονομήσει τέλος πάντων τα έξοδα για αυτές τις θεραπείες. Και νομίζω ότι αυτό συνέπεσε με την συνεργασία του Τσιτσάνη και την γαλαντομία και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη στο να κάνουν ένα τραγούδι να γίνει σουξέ και να
0: και
1: μπορέσει
0: να, πάρει κάποια λεφτά.
1: Να βιοποριστεί ο Τούντας.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Θα επιμείνω σε σχέση με το πώς αποδεικνύεις ότι ένα τραγούδι είναι όντως του Τσάντα. Θα συνεχίσουμε δηλαδή τη συζήτηση αυτή και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Επί του παρόντος θα ακούσουμε αυτό το «Φιλί που δεν είναι κρίμα» ή αλλιώς πάμε για τη Βούλα, Στράτος και Στελάκης ή Τσιτσάνης. Και Στελάκης νομίζω ότι είναι.
1: Πάμε. Ναι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: '91 και 4 στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, ένα τραγούδι που το ξέρουμε όλοι, ελάχιστοι ξέρουμε τον συνθέτη του, γιατί είναι ο Γιάννης Σταμούλης, ο Μπίραλαχ, που πήρε το όνομά του από αυτό το Μπίραλαχ του τραγουδιού. Και το Μπίραλαχ βέβαια βγήκε μέσα από την πένα του Χαράλαμπου Βασιλιάδη.
1: Και το γεγονός ότι ήταν εξοικειωμένος με ένα μουσουλμανικό περιβάλλον, γιατί Μπίραλαχ σημαίνει εις Θεός, ένας Θεός.
0: Μάλιστα. Αυτό τα ξέρεις εσύ που είσαι πιο φιλολογικά ενήμερος από μένα. Και εσύ, ο αγαπητός μας καλεσμένος, είσαι ο Γιώργος Ξεπαπαδάκος, συγγραφέας του βιβλίου Τσάντας, Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο πρώτος Έλληνας επαγγελματίας στιχουργός που κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο, και το συνιστώ ανεπιφύλακτα αν σας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Κατά τα άλλα, εμείς συνεχίζουμε με τη σύνθεση που το ξεκινήσαμε. Είμαι ο Αλέξης Βάκης,

0: Στιχάκια είχαν αλλάξει χέρια και κατόχους και πατρότητες και δικαιώματα και όλα αυτά, χωρίς να μπορούμε να αποδείξουμε διάφορα πράγματα. Κάποια πηγή σχετικά αξιόπιστη λέω ότι είναι η παλιά καρτέλα της ΑΕΠ.
1: Ναι.
0: Που τώρα πια είναι στην ΕΔΕΜ. Βέβαια, γιατί η αμαρτωλή ΑΕΠ μας έχει αφήσει χρόνος και καλώς μας έχει αφήσει χρόνος. Λοιπόν, εσύ πώς δουλεύεις για να πεις ότι αυτό το τραγούδι είναι του Βασιλιάδη? Υπάρχουν κάποια, όπως αυτό που ακούσαμε για τη Βούλα, που λες κάνει μπαμ ότι είναι Βασιλιάδης, γιατί κάνει συνεχίσεις με άλλα τραγούδια του και είναι αδελφάκι με αυτά. Ναι. Αλλά εσύ το ξέρεις χωρίς να μπορείς να έχεις χαρτιά στα χέρια σου ότι είναι όντως δικό του.
1: Όχι όμως πάντα. Ήρθα σε επαφή με κληρονόμους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, των δικαιωμάτων του, και ένας από αυτούς, αυτός που με βοήθησε περισσότερο, ο Χρήστος Παπαδόπουλος, θα πούμε αργότερα ποιος είναι αυτός, μου έστειλε από την Αμερική που ζει ένα αντίγραφο με το ρεπερτόριο δικαιούχου του Χαράλαμπου Βασιλιάδη.
0: Με το οποίο πληρωνόταν για χρόνια από την ΑΕΠ και εξακολουθεί να πληρώνεται από την ΕΔΕΜ τώρα. Άρα αυτά τα τραγούδια ο φορέας που διαχειρίζεται πνευματικά δικαιώματα τα αποδίδει στο Χαράλαμπο Βασιλιάδη, άρα κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα είναι δικά του.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Σωστό.
0: Είναι σχεδόν σίγουρο δηλαδή. Ναι. Πόσα τραγούδια, για πόσα τραγούδια μιλάμε, είναι αυτή η λίστα?
1: Η λίστα περιλαμβάνει, υπάρχουν κάποιες διπλοεγγραφές και υπάρχουν και λάθη στη λίστα. Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, το Βελούχι μου και Παρνασσές στο όνομά του. Υπάρχει στο όνομά του Γερακίνα. Υπάρχει στο όνομά του η Κοντούλα Λεμονιά, που είναι δημοτικά και τα οποία αυτά πρέπει να είναι λογιστικοί ή τέλος πάντων οικονομικοί λογαριασμοί και δοσοληψίες για να πληρωθεί από κάποιες ηχογραφήσεις. Δεν έχει γράψει την Κοντούλα Λεμονιά Βασιλιάδης, μην τρελαθούμε. Οπότε υπάρχουν και κάποιες διπλοεγγραφές. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει ο Τρελός Τσιγκάνος, που όλοι ξέρουμε ότι υποτίθεται ότι είναι περασμένο στην Ιωάννα Γεωργακοπούλου η στίχη. Και υπάρχει και τρεις και τέσσερις φορές μέσα γραμμένο. Έπρεπε να κάνω αυτές τις αφαιρέσεις για να καταλήξω σε γύρω στα 1800 τραγούδια, τα οποία είναι με αυθεντικούς πρωτότυπους τίτλους δικά του. Υπολογίζω όμως ότι με βάση και αυτά που χάριζε από εδώ και από εκεί, μπιρ παρά, για έναν παρά δηλαδή, όπως λέγαμε, μπιρ αλλά.
0: Είτε για λόγους υποχρέωσης, είτε για λόγους αυροφροσύνης.
1: Αυτό το κάνει με τη Στέλλα Χασκίλ, που την ακούσαμε και προηγουμένως. Έδινε δηλαδή σε εκείνη, μου το έχει πει και ο θέτος της γιος κατά τη διάρκεια της ερευνάς μου, ο Μάριος, μου έχει πει για το ζήτημα αυτό, ότι ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης ήταν πολύ σκορποχέρης. Μοίραζε στιχάκια του, ήθελε να τα δει να ακούγονται, να παίζονται σχεδόν ανεφόρον. Υπολογίζω γύρω στα 2.500 με 3.000 τραγούδια ότι είναι δικά του, υπό αυτούς τους όρους, από αυτές τις συνθήκες. 1.800 δηλαδή κατοχυρωμένα και άλλα τόσα ώστε να φτάσουμε στο 2.500.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό νούμερο, γιατί αν αναλογιστούμε ότι τα προπολεμικά χρόνια μόνο ο Λελάκης είχε προσπαθήσει να κάνει μια παραγωγή στίχων, και άλλος ένας, ποιος ήταν?
1: Ο Τρελάκιας.
0: Ο Τρελάκιας, ο Μάθεσης.
1: Ναι.
0: Αλλά η παραγωγή και των δύο ήταν 100 τραγούδια, δηλαδή καμία σχέση με το Χαράλαμπο Βασιλιάδη, που είχε εκατοντάδες και χιλιάδες τραγούδια, είχε φλέβα. Από πότε και μετά παράτησε οποιοδήποτε άλλο βιοπορισμό και ζούσε αποκλειστικά από τους στίχους ο Τσάντας?
1: Από τα μέσα της δεκαετίας του 50.
0: Πολύ νωρίς.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι ο προσανατολισμός ήταν εκεί.
1: Η ευτυχία εμφανίζεται το 49, η ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Από το 53 περίπου ο Τσάντας δεν χρειάζεται πια να δουλέψει εκεί που δούλευε, στο Υπουργείο Ναυτικών, τμήμα χαρτών και μεταφράσεων. Εκεί δούλευε.
0: Χαρτογιακάς, ήταν σε χαρτογιακάς.
1: Βασίλειο. Σε χαρτοβασίλειο θα δούλευε, σωστά.
0: Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Είναι εντυπωσιακή περίπτωση. Υπάρχουν ελάχιστες φωτογραφίες για εκείνον.
1: Ναι.
0: Εκείνη η καταπληκτική που μεγενθύνατε, που είναι με τα δίχρωμα παπούτσια που περπατάει στην Αθήνα, και είναι και το εξώφυλλο του βιβλίου σας. Κάποιες άλλες από το οικογενειακό μπαούλο που τους πάνε ανεσύρθησαν. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε σε ένα ακαθόδες ζήτημα μετά, που ίσως εξηγεί και γιατί ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης για πολλά χρόνια ήταν λίγο παραπάνω από τους άλλους στην αφάνεια. Να ακούσουμε τις Παρτίδες, Μανώλη Χιώτη, 1951. Είναι ο Τάκης Μπίνης, ξανά η Στέλλα Χασκίλ και ο Χιώτης επίσης στην Τριφωνία.

0: Πάμε να ακούσουμε και τις παρτίδες του Μανώλη Χιώτη και να διαβάσω και ένα μήνυμα που ήρθε. Ο Θαλής Λαδακάκος, καλησπέρα λέει, χαιρετίζουμε από τη Μάνη, μας κάνατε να τραγουδήσουμε, δεν έχουμε ξεχάσει ούτε τα τραγούδια, ούτε τους συνθέτες, ούτε τους τραγουδιστές. Ελπίζω να μην ξεχνάτε ούτε τους στιχουργούς, γιατί για τον στιχουργό μιλάμε εν προκειμένου και όλα τα τραγούδια είναι του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Είπαμε, είναι η πιο παραμελημένη τρύπα της φλογέρας στη στιχουργή και αυτό είναι κάτι που είναι βεβαίως άδικο. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Ξεπαπαδάκος, δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου για τον Τσάντα που κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο. Και πάμε στο ακαθόδες ζήτημα. Υπάρχει, λες, και κάποια, ας πούμε, πολιτική παράμετρος που να εμπόδισε κάπως την υστεροφημία του Χαράλαμπου Βασιλιάδη του Τσάντα?
1: Ναι, και θα μπορούσα να τη θεωρήσω και ανομολόγητη κάπως.
0: Και δεν έφταιγε και ο ίδιος, έτσι?
1: Όχι, δεν γίνεται να φταίει ο ίδιος για μια εξανχιστή ασυγκίνεια. Η αδερφή του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, η Νίκη Βασιλιάδη, πριν τον πόλεμο, γνώρισε έναν αξιωματικό της Σχολής Ευελπίδων και τον ερωτεύτηκε. Και αυτός ο αξιωματικός την ζήτησε από τον, από τον αδερφό το μεγάλο κιόλας, γιατί ο πατέρας τους είχε πεθάνει ήδη το 37 σε μια επιδημία τύφου στη Νέα Ιωνία και στη Νέα Φιλαδέλφια που ζούσανε, και παντρεύτηκε με αυτόν τον αξιωματικό. Εκείνη προσφυγοπούλα, ο άλλος Μωραΐτης με στολή. Ήταν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο μέλλον δικτάτορας της χώρας.
0: Ο προξικοπηματίας του 67.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ο Βασιλιάδης ούτε έκανε χρήση αυτής της εξανχιστίας συγγένειας και μάλιστα η αδερφή του χώρισε με τον δικτάτορα, γιατί ξέρουμε όλοι ότι τα χρόνια της δικτατορίας είχε έλθει δεύτερη στην δεύτερο γάμο με την περιβόητη Δέσποινα.
1: Τη σιδηρά κυρία της Χούντας.
0: Εμείς οι παλιότεροι τα θυμόμαστε πολύ καλά αυτά. Ναι. Αλλά όπως και να έχει, δεν μπορεί να καταδικάζει έναν άνθρωπο με αυτό το έργο στη λήθη, επειδή η αδερφή του είχε παντρευτεί αυτόν που παντρεύτηκε.
1: Ναι, αλλά ίσως πριν 50 και 70 χρόνια τα σόγια μετράγανε.
0: Πόσο να μετράνε, δηλαδή, ναι. Όπως ανακατεύτηκαν τα σόγια στην κατοχή και στον εμφύλιο, που υπήρχαν ένθεν και ένθεν άνθρωποι και σοφά πράξαν οι άνθρωποι και το διαχειριστήκαν ψύχρεμα όσο μπορούσαν.
1: Αυτή
0: η ψυχραιμία δεν την είδαμε στην περίπτωση του Βασιλιάδη, λέω εγώ.
1: Ναι. Και θέλω να πω ότι γνωστοί και ονομαστοί και εγκυρότατοι συνεργάτες του, όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας που βέβαια δεν βρίσκεται στη ζωή, αλλά όπως και ο Μάκης Μάτσας ή ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, τονίζουν στα γραπτά τους και στη δικιά τους βιβλιογραφία ότι ουδέποτε έκανε χρήση του συγγενικού εντός αγωγικών προνομίου, ειδικά στα χρόνια εκείνα. Και μάλιστα τα χρόνια της δικτατορίας συμπίπτουν και με μια παρακμή του Τσάντα στο χώρο της στιχουργικής, αλλά και μια πολύ μεγάλη ξαφνική αναλαμπή. Γιατί το 68 δίνει στο Ζαμπέτα τη μεγαλύτερη επιτυχία με την οποία έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό, ίσως και διεθνώς, ο Βοσκόπουλος.
0: Του είναι αγωνία, λες.
1: Ναι, αγωνία, ναι. Με λαχτάρα.
0: Πριν φτάσουμε εκεί, ναι, και για να μείνουμε κυρίως στην σφαίρα του 40 και του 50 και του 30 που ξεκινήσαμε τα πρώτα του δισκογραφημένα δείγματα, να ακούσουμε τι είπαμε να βάλουμε τώρα. Τι είπαμε να βάλουμε τώρα? Α, το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε η πολύ νεαρή, πολύ πάνω, την δισκογραφική της διαδρομή. Ήτανε 1953.
1: Και πρέπει να ήταν 13-14 ετών τότε.
0: Εκεί, Πατρινιά, που είναι η γνωστή ιστορία που έχει ξεμείνει ο Γρηγόρης Μυθικός στην Πάτρα από τραγουδίστρια, είναι στεραχωρημένος, πάει στο κουρίο να ξεριστεί και εκεί του λένε για ένα κοριτσάκι παραδίπλα που τους έχει τρελάνει όλους με τη φωνή τους.
1: Έτσι έγινε ακριβώς.
0: Λοιπόν, πολύ πάνω ξεκίνησε με αυτό το τραγούδι, πήρε τη στράτα την κακιά. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτό το όριμο τραγουδιστικά πλάσμα είναι τόσο
1: μικρό.
0: Αλλά είναι η πολύ πάνω και μετά θα πούμε και για άλλους που ξεκίνησαν τη δισκογραφική τους καριέρα με στίχους του μεγάλου Τσάντα.

0: άντε τώρα να πιστέψει κανείς ότι το κοριτσάκι που τραγουδάει εκεί είναι 13-14 χρονών και με αυτή την ωριμότητα ο Βασίλης Κουτούβαλης, ας πούμε, που είναι λίγο μεγαλύτερος από την πόλη πάνω τότε, έπαθε την πλάκα του. Αλλά έτσι είναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι χρωστάνε τον ντεμπούτο του στη δισκογραφία με στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Ήταν μια φτερούγα έτσι ιστορική.
1: Να αναφέρω συνθέτες πρώτα.
0: Να αναφέρεις.
1: Θόδωρος Δερβενιώτης. Γιώργος Λαύκας. Γεράσιμος Κλουβάτος.
0: Όλοι αυτοί μπήκαν στη δισκογραφία.
1: Ναι, μπαίνουν στη δισκογραφία και συνθετικά ο Γαβαλάς.
0: Με το Σιγάνο Ψυχάλισμα.
1: Ναι, μπαίνουν στη δισκογραφία με στίχους του Βασιλιάδη. Και βέβαια μεγάλα τραγούδια και Ρένα Στάμου, ας πούμε, με το Απόψε με εγκατέλειψες.
0: Ω, βέβαια, του Χρυσίνη.
1: Ναι. Και η Χασκίλ με τις Σεβιλιάνες, η Άνθουλα Λιφραγκή, η Μπέμπα Πλάνς. Πολλοί κόσμος κάνει τεμπούτο με τους στίχους και την πένα.
0: Εδώ του κάνει ο Καζατζίδης για μπάνιο πάω του Απόστολου Καρδάρα και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, 1952.
1: Ακριβώς. Ο Μπιθικότσης.
0: Ακόμα πιο πριν, 49, το Καντήλι Τρεμοσβήνη.
1: Ακριβώς. Διονυσίου, Στράτος.
0: Παράγκες και παλάτια. 59 του Νίκου Μαύρου.
1: Ναι. Παράγκες και παλάτια.
0: Νομίζω ότι ο ίδιος ο Διονυσίου δεν το γράφει στην αυτοβιογραφία του.
1: Όχι, το αποφεύγει.
0: Αλλά εντάξει, είχε.
1: Ήδη το θυμόταν. Γιατί ο Στράτος ήταν Μερακλής, μπορεί να ξεχνούσε λίγο μερικά πράγματα.
0: Συμβαίνουν και αυτά. Το γεγονός είναι ότι τον έχουν τραγουδήσει άπαντες.
1: Και η σημερινή. Και η σημερινή, να σου πω ένα παράδειγμα. Το παρελθόν θυμήθηκα είναι το τραγούδι με το οποίο μάθαμε τη Μελίνα Ασλανίδου στην ωραία αυτή παραγωγή που είχε γίνει.
0: Με τους απέναντι στη Θεσσαλονίκη πριν από 25 χρόνια.
1: Ο Κύβρος, νομίζω, ήταν στην παραγωγή.
0: Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Πολύ ωραία δουλειά εκείνη και ξαφνικά τα παιδιά αυτά ανέστησαν, ας πούμε.
0: Το τραγούδι του Στράτου Καμενίδη και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη ακριβώς, που είχε πει πρώτη η Άννα Χρυσάφη.
1: Ναι.
0: Μα και τώρα τα τραγούδια του Τσάντα. Κάθε βράδυ τα ακούμε και στα Ρεμπετάδικα και στα Μπουζουξίδικα και στην
1: Ουσία. Το τρελέ τσιγκάνε, το πριν το χάραμα. Τι να πούμε. Τι να πούμε. Το ξεφάντωμα του Τσάνι.
0: Ναι, είναι ένας μέγιστος άνθρωπος, ξαναλέω, με έναν πολύ συμπαγή κόσμο που περιγράφει στους στίχους του, που δεν είναι ποτέ ηθικολογικός, αλλά έχει ηθική. Έχει μια ισχυρή προσωπικότητα από πίσω και ακριβώς από αυτή την ισχυρή προσωπικότητα πηγάζουν όλα. Και με κούφανες τώρα που μου είπες ότι στα νιάτα του ήταν και αρχαίο μαρξιστής, γιατί αυτό δεν το ήξερα πραγματικά, ούτε καν το υποψιαζόμουν. Ήταν και στην απεργία τη μεγάλη των φοιτητών.
1: Ναι, βέβαια ήταν. Και στα οδοφράγματα. Ήταν και μεγαλόσωμο παιδί, μπορεί να ρίχνει και τίποτα ψηλές.
0: Μάλιστα. Γεια σου, Μπάμπη, αναδρομικά. Τσάντα. Λοιπόν. Και βέβαια το αποτύπωμά του στο νεοελληνικό τραγούδι, και όταν λέω νεοελληνικό εννοώ του 20ου αιώνα, από τα προπολεμικά χρόνια, αρχής γενομένης από τα ρεμπέτικα και τα τσιτσανοειδή, είναι ανεξίτηλα.
1: Βέβαια.
0: Είπαμε ότι έφτασε σε μια παρακμή από το 60 και μετά.
1: Ναι. Σκέψου, ας πούμε, ότι δικό του τραγούδι είναι το «Είσαι νυνή ακόμα».
0: Ναι, εντάξει. Οι μεγάλοι κάνουν λάθη, ναι, ας πούμε.
1: Και ακόμα μεγαλύτεροι έχουν κάνει λάθη. Τέλος πάντων. Ναι.
0: Πάντως το τραγούδι θα κλείσουμε. Είναι ένα τραγούδι που ο Γιώργος Λαμπέτας το μελοποίησε γυρίζοντας από το Λονδίνο που έμαθε τα χαμπέρια ότι ο Τσάντας είχε χαιρετήσει.
1: Ναι, είχε πάει στο σπίτι του να συλληπιθεί την Άννα, τη γυναίκα του, τη Χείρα τότε. Φρέσκια Χείρα η Άννα, το γένο Σταμβάκη. Και άνοιξε το σιρτάρι.
0: Λέει, αυτό είναι για σένα.
1: Και, ναι,
0: το άφησε για σένα. Ναι. Λοιπόν, πού σε Θανάση, με αυτό θα κλείσουμε. Ένα πολύ μεταγενέστερο τραγούδι του 72. Μπήκε στο δίσκο, μάλιστα, κύριε, του 73. Σήμα κατά τεθέν και του Ζαμπέτα και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το βιβλίο και για την παρέα και για τις πληροφορίες. Θα ξανάρθεις να τα ξαναπούμε, γιατί ήταν δείγμα δωρεάν αυτό που κάναμε σήμερα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που με καλέσατε και βγήκα σε αυτή τη συχνότητα.
0: Και θα ξανάρθεις και δεσμευόμαστε.
1: Ωραία.
0: Θα μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, διότι έπεται η Ντίνα Βαζιά με το απογευματινό μαγκαζίνα. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη και τον Παντελή Νταβανέλο, από τον Γιώργο Ξουβαβαδάκο και μένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

κι από μέσα χαμογελούσε, ναι, γιατί να σκοτιστεί.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10. 91 και 4.

105 και 5 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.
3: Στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.

0: Woke up on a good day, and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man, sat and watched the rain all night.
1: '91 και '4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.